0: αυτοκίνητα τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα, εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεωση είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, ξύλα τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Ακούτε Κόσμος

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Για δέκατη συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν. Ως αντίπεινα, ο Ιρανικός στρατός λέει ότι έπληξε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, οι φρουροί της επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό, στα ασθενά του Ορμούς, όπου νωρίτερα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει καταλήψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Λιβάνου αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Αμερικανό ομόλογο του στην Ουάσιγκτον, καθώς αυξάνεται η πίεση στη Βηρυτό να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, το βασικό ρόλο του Ισραήλ, πριν αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας λόγω καύσωνα, ενώ σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας υπερθυμίζεται στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται και υπογραμμίζεται ότι η τήρηση των μέτρων ελέγχεται από την επιθεώρηση εργασίας. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία, όπως προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η ρύθμιση αποκαθιστά μια χρόνια στρέβλωση, επαναφέρει τις μειωμένες συντάξεις στα αρχικά ποσοστά και διασφαλίζει ότι δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 στο Δίο Αθηνών θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Χθες στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στη συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση. Παράλληλα, επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητα της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της ΜΑΡΦΗΝ, αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Τις θέσεις του για την ενεργειακή πολιτική και την αποτίμηση των κυβερνητικών πεπραγμένων στο συγκεκριμένο τομέα αναμένεται να παρουσιάσει στη μία μετά το μεσημέρι το ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξη τύπου στη Χαριλάου Τρικούπη. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής θα έχει στις 12 η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότηση σημειώθηκαν χθες βράδυ στην πόλη της Δράμας και στα περιχωρά της λόγω ισχυρής βροχόπτωσης και ισχυρών ανέμων. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε δασική έκταση στο νεοχώρι Πηλίου. Στην περιοχή μεταβαίνει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Μαγνησίας. Υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε πολλές περιοχές της επικράτειας. Σταθερότητα και άμεσες κοινωνικές αλλαγές υποσχέθηκε χθες ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, εστιάζοντας σε ζητήματα ασφάλειας και άμυνας παρά τις ιδεολογικές διαφορές μεταξύ των δύο ηγετών. Για πολύ καλή συζήτηση με τον νέο Βρετανό πρωθυπουργό έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι θα συναντηθούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει ο Πρωθυπουργός του Καναδά, παρά την απόφαση Τραμπ για επιβολή νέων δασμών 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων. Οι Γάλλοι νομοθέτες αναμένεται να εγκρίνουν σήμερα νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Να απελευθερωθούν οι Παλαιστίνοι επαγγελματίες υγείας που κρατούνται αυθαίρετα από το Ισραήλ, ζητούν οι γιατροί χωρίς σύνορα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση του Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, παιδιάτρου και διευθυντή του νοσοκομείου Καμάλα Ντουάν στη Γάζα, που είναι φυλακισμένος χωρίς κατηγορίες από το Δεκέμβριο του 2024 και πρόσφατα τέθηκε σε απομόνωση έχοντας υποστεί βασανιστήρια.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό με τοπικές βροχές συμπόρες στα ορεινά επιρροτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 41 βαθμούς. Άνεμη βόρειο-δυτική στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ από 25 έως 38 βαθμούς. Το θερμόμετρο στην Αθήνα από 23 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Αχ, πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι έγινε, ζεσθενόσαστε? Γιατί μη ζεσθενόμαστε πάρα πολύ, και ο Γιάννης και εγώ, και νομίζω όλοι όσοι κινούνται εδώ στο λεκανοπέδιο. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε συντροφιά σας έως τις 8. Ο Γιάννης Πρέντερης στη ρύθμιση του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Κόντο στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο. Σήμερα είναι Τρίτη, 21 Ιουλίου. Και βράζουν τα τσιμέντα. Βράζουν, παιδιά, δηλαδή. Δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Γράφετε Earth News, αφήνετε ένα κενό, γράφετε Radio και μας βρίσκετε στο Viber και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος, μέσω Facebook, Πρωινή Παρέα Επασφαλισμένη, μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Messenger. Ή στο Messenger. Πολύ ζέστη, η οποία θα κρατήσει μέχρι και αύριο, Τετάρτη, και μετά λένε, μας έχουν τάξει ότι από την Πέμπτη θα πέσει 10 βαθμούς θερμοκρασία. Το τραγούδι Here Comes the Sun είναι λίγο σαν τρολάρισμα αυτές τις μέρες.

Στη Φωτεινή αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι αυτό των Beatles, το Here Comes the Sun, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και πώς να μην της αρέσει, γιατί έχει 21 βαθμούς στην Ξάνθη, ενώ εμείς έχουμε 26. Η Κυριακή στην Καλαμάτα έχει 27. Ο Κωνσταντίνος, που είναι σε άλλο σημείο της Καλαμάτας, έχει 25 βαθμούς. Ρίξτε θερμοκρασίες να δω τι γίνεται σε όλη τη χώρα. Καλημέρα, ο Σολόμον λέει από Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, 21 βαθμούς. Η Μόρφο μας στέλνει το γλυκοχάραμα που είναι πάρα πολύ ωραίο σε φωτογραφία. Και ο Άκης που μας στέλνει φωτογραφία από Πλωμάρι, στο δρόμο πάνε για δουλειά, καλή δουλίτσα παιδιά. Έχει 25 βαθμούς, δηλαδή 250 φαίνεται έτσι.

Χθες λοιπόν ήμουν σε κλιματιζόμενο χώρο όλη μέρα και βγαίνω να πάρω το αυτοκίνητο να με γυρίσω προς το σπίτι και με πιάνει, παιδιά, μια ζέστα, μια δυσφορία, ένα πράγμα, λες και με πιάσε κάποιος από το λαιμό.

Εντάξει, θα τα αντέξουμε κι αυτό. Η Φωτεινή λέει ότι το βράδυ είχαν καταιγίδα με πολύ αέρα. Κυνηγούσαμε, λέει, τα ρούχα στην αυλή. Είχαν πει ότι θα έχει μπουρινάκια. Και είχε σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας τέτοιες καταστάσεις. Λοιπόν, για να δούμε τι περιμένουμε σήμερα. Σήμερα λοιπόν, 3η 21 Ιουλίου. Πώς μ' αρέσει η εισαγωγή αυτού του τραγούδιου. Αυτό το τραγούδι είναι για αυτοκινητάδα, να οδηγείς ας πούμε και να το δυναμώσεις και να μην μιλάει η Κατερίνα πάνω.

Οπότε θες να το πατήσεις και αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, αυτή είναι η Cars. Τώρα, θα σας πω τι γίνεται, τι περιμένουμε για σήμερα. Βλέπω στις συνδέσεις ότι έχει πάει η Χρυσίτα, πού είναι, στην Γλυφάδα, στην παραλία της Γλυφάδας, και λέει από νωρίς κάποιοι στους παραλίες για λιγενάσα δροσιάς. Είναι δύο αντίθετα πράγματα. Είναι κάτι πιτσιρικάδες που έχουν πάει για μπάνιο και είναι κάποιοι μεγαλύτεροι άνθρωποι οι οποίοι ξυπνάνε νωρίς, οπότε σου λέει δεν πάω να δροσιστώ τώρα το πρωί που είναι πολύ ωραία. Οι πιτσιρικάδες φαντάζομαι είναι μετά από ξενύχτη και πολύ τους ζηλεύω. Τώρα, καλημέρα στη Μέρη που μας στέλνει μήνυμα από το Ανόβερο, από τη Γερμανία. Εδώ είχαμε το Σάββατο 34 βαθμούς και την Κυριακή έπεσε στους 17. Σας το εύχομαι ολόψυχα. Στις πόλεις τουλάχιστον, εκεί που κάνουν διακοπές οι άνθρωποι, μια χαρά είναι στους 30-35 βαθμούς. Ναι, αυτό δεν έχουμε πρόβλημα με 30-35. Το αντέχουμε αυτό. Δεν είναι συνήθεια. Λοιπόν, σήμερα δεν θα φυσάει πουθενά. Αυτό είναι το πρόβλημα, καταλάβατε, έτσι. Και θα έχει ζέστη σε όλη τη χώρα, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, και σε κάποιες περιοχές, κυρίως στα ορεινά υπηρετικά, μπορεί να βρέξει λίγο. Και σύν της άλλης θα έχουμε και λίγη σκόνη, κυρίως στα δυτικά. Επίσης, συγκεντρώσεις γύρης από γρασίδι στα περισσότερες περιοχές της χώρας, για να γίνεται πιο ωραία κατάσταση. Δυτική Μακεδονία από 25 έως 38, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 25 έως 41, στην Ήπειρο από 26 έως 39, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 26 έως 42, στην Πελοπόννησο από 24 έως 38, στην Κρήτη από 25 έως 38, στα Επτάνησα από 22 έως 37, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 26 έως 39 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 26 έως 38 βαθμούς. Όπως σας είπα, δεν θα φυσάει πουθενά, δηλαδή 2 με 3 μποφόρ θα είναι οι άνεμοι. Και εδώ στην Αττική μέχρι 3 μποφόρ το πολύ, η θερμοκρασία από 27 έως 38. Και στη Θεσσαλονίκη και εκεί άπνοια και θερμοκρασία από 28 έως 41, παρακαλώ.

Βλέπω τους πρωταθλητές χθες σε θερμοκρασίες. Οι πρωταθλητές είναι Ρίζα Κορινθίας, Μακρακόμη, Τιμημένη, Φθιώτιδας, Ολένη, Ηλίας και Φάρσαλα, που έφτασε τους 41 βαθμούς η θερμοκρασία. Αυτά είναι υπό σκιά, σας λέω, που είναι υπό σταθμούς που κάνουν μετρήσεις. Στο γυναικό Καστροκυλκή 40,9 έχασαν για λίγο. Στη Γαβαλού Ετωλοκαρνανίας 40,7, το ίδιο και στην Κόνιτσα. Και στη Σπάρτη 40,6. Πήγε στην 8η θέση έτσι για λίγο. Εν τω μεταξύ, αν ακούσει κανένα χορευτικό και θες να κουνηθείς, το αποφεύγεις. Γιατί όσο και να κουνηθείς, ακόμα και τα βλέφαρά σου να κουνήσεις, υδρώνεις.

Εντάξει, μέχρι και κανένα φυλάκι τώρα αυτές τις μέρες. Για αγκαλιές δεν το βλέπω. Δηλαδή τις αποφεύγουν πάρα πολύ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, κάνει πάρα πολύ ζέστη. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Ακάκιο, μαρτύρων Ακακίου, λέει, Γεωργίου, Ευγενίου, Θεοδόρου, Θεοφίλου, Ιούστου, Ματθαίου και Τροφίμου. Και αυτά στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Στην Καθολική είναι του Αγίου Βίκτορος, μεταξύ άλλων, Μασσαλίας, προστάτη των κατασκευαστών αποχωρητηρίων και των μιλονάδων. Πώς κολλάνε τα αποχωρητήρια με τους μιλονάδες. Σήμερα γιορτάζουν στο Βέλγιο την άνοδο στο θρόνο του 1831 του Λεοπόλδου του πρώτου βασιλιά της χώρας και καλύτερου, μετά την ανεξαρτησία του Βελγίου από το Ηνωμένο Βασίλειο των Κάτω Χωρών. Είναι η μέρα της φυλετικής αρμονίας στη Σιγκαπούρη, σε ανάμνηση των ταραχών του 1964 μεταξύ Μαλαισιανών, Μουσουλμάνων και Κινέζων, που αποτελούν τις δύο συνιστώσεις του μικροσκοπικού αλλά πάμπλου του κρατηδίου της Ασίας. Είναι η μέρα της απελευθέρωσης στο Γκουάμ, γιορτάζεται η αποτείναξη του Ιαπωνικού ζυγού από τους Αμερικανούς που αποβιβάστηκαν στο νησί αυτό του Δυτικού Ειρηνικού το 1944, το οποίο παραμένει έκτοτε υπό την επικυριαρχία τους. Είναι η μέρα του παιδιού σε Κούβα, Παναμά και Βενεζουέλα και εθνική ημέρα junk food στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί τις άλλες μέρες τι είναι. Ωραίο το junk food. Δεν μπορώ να πω.

Την Παρασκευή, λέει, η Φωτεινή πήγε λιτόχωρο στον τόπο καταγωγής της με το αυτοκίνητο του συζύγου της, που είχε χρόνια να πάει με το αυτοκίνητο, συνήθως παίρνει το λεωφορείο. Ωραία μουσική και 3 ώρες οδήγηση, τι απόλαυση. Είχα ξεχάσει πόσο μου αρέσει να οδηγώ, το απολαμβάνω. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Έλα, σταμάτα.

Kiss. Θα ήθελα να ξεκινήσω όχι από τα τετριμένα, ξέρετε πόλεμο έχουμε, θα σας πω και τα σαν σήμερα και όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω να μιλήσουμε λίγο τώρα που είναι 6 και 21 πρώτα λεπτά για αυτούς που νομίζουν ότι όλοι εμείς οι υπόλοιποι είμαστε κότσοι. Δηλαδή αυτούς οι οποίοι προσπαθούν με διάφορα τεχνάσματα είτε να μην πληρώνουν τους φόρους τους, είτε να με κλέβουν, τέλος πάντων, γιατί κλέβουν από όλους εμάς, έτσι. Υπήρχε λοιπόν ένα κύκλωμα το οποίο έβγαζε, εξέδιδε εικονικά τιμολόγια, κάναν διάφορα κόλπα τέλος πάντων, φοροδιαφυγή σχεδόν 10 εκατομμυρίων ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμύρια από φόρο εισοδήματος. Αυτά εμείς τα πληρώνουμε. Δηλαδή εμείς είμαστε, δεν μπορώ να πω τι είμαστε, δεν μου επιτρέπετε, αλλά έτσι αισθάνομαι.

βρήκαν για παράδειγμα μια ατομική επιχείρηση με εικονικές συναλλαγές 25 εκατομμύρια. Παιδιά, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Είναι, σου τεινάζει το μυαλό, ας πούμε. Ηλεκτρονικό κατάστημα και καλά e-shop με εικονικές συναλλαγές 15 εκατομμύρια. Άλλη ατομική επιχείρηση πάλι με 25 εκατομμύρια. Ένα φυσικό κατάστημα 2,5 εκατομμύρια. Μια ατομική επιχείρηση 28 εκατομμύρια. Εισαγωγική εταιρεία, εντάξει, 3,250. Σιλικατζής ο τύπος.

είναι μια κυρία η οποία δηλώνει άστεγη, προσέξτε το αυτό, δηλώνει άστεγη, αλλά μένει σε βίλα 280 τετραγωνικά στα βόρεια προάστια με πισίνα. Και όταν απολάμβανε το κοκτέιλ της δίπλα στην πισίνα, ανάλογα τώρα τα γούστα τι κοκτέιλ θέλεις, έπινε εισηγία των κορόιδων, αλλά την πιάσανε. Λοιπόν, σαν σήμερα, 356 π.Χ., ο νεαρός Ηρόστρατος πυρπολεί τον ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Ήθελε να μείνει στην ιστορία ο άνθρωπος αυτός, δηλαδή μιλάμε για ματαιοδοξία που χτυπάει ταβάνι, έτσι. Το 1904 ολοκληρώνεται ο Υπερσιβηρικός, ο οποίος ξεκινάει από τη Μόσχα και φτάνει στο Βλαδιβοστόκ, στον Ειρηνικό ωκεανό, μήκος 4.607 μίλια. Το 1925 ο καθηγητής βιολογίας John Scopes καταδικάζεται σε πρόστιμο 100 δολαρίων επειδή διδάσκει στους μαθητές του σε λύκειο της πόλης Dayton του Tennessee τη θεωρία της εξέλιξης του Κάρολ Δαρβίνου, ένας μικρός ήρωας στο πέρασμα της ιστορίας. Το 1928 ο μποξέρ Τζιν Τούνεϊ αποσύρεται αήττητος από τα ρινγκ σε ηλικία 30 ετών. Σου λέει εντάξει, τώρα θα φύγω στα ντουζένια μου. Το 1950 η Βουλή παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο, υπουργοδικείο το έλεγαν τότε, τον τέος υπουργών μεταφορών Πάνο Χατζηπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με σκάνδαλα μεταφοράς των καυσίμων. Στις 15 Φεβρουαρίου του 1951 καταδικάζεται σε 2 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή, παρακαλώ. Το 1965 μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόμπς και τότε ήταν η μέρα που έπεσε νεκρός ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λό. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Paul Julius von Reuter, γερμανός δημοσιογράφος και επιχειρηματίας, τηλετοτή ίδρυσε το πρακτορείο Reuters. Το 1899 ο Ernest Hemingway γεννιέται σαν σήμερα, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Το 1911 ο Marshall McLuhan, Καναδός παιδαγωγός και κοινωνιολόγος, ένας από τους πρώτους που κατάλαβε τις καθοριστικές επιπτώσεις της τεχνολογίας στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στη διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας ευρύτερα. Από το 1911 τώρα αυτό, έτσι. Στα έργα του επεσήμανε την επίδραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη διαμόρφωση του σύγχρονου ανθρώπου. Δηλαδή είπε την περίφημη φράση «Το μέσο είναι το μήνυμα». Σαν σήμερα πέθανε ο σπουδαίος ποιητής ο Κώστας Καριωτάκης το 1928, το 1965 όπως σας είπα ο Σωτήρης Πέτρουλας που ήταν στέλεχος νεολαίας Λαμπράκη και το 1974 ο Γεώργιος Κατσάνης, αθλητής στίβου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων με καταγωγή από το Σιδηρόκαστρο, σκοτώθηκε στη Μονή του Αγίου Ιλαρίωνα στην Κύπρο και προς τιμή του σπρίντερ του ο Ηρακλής έδωσε το όνομά του στο κλειστό γήπεδο του Βόλου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κλειό καύσωνα και αφρικανική σκόνη η χώρα έως και αύριο, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας εξέδωσαν αναλυτικές οδηγίες και υποχρεωτικά μέτρα για την προστασία των πολιτών και των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, πολλές περιοχές της χώρας, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Σε 24ωρη λειτουργία η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότησης στη Δράμα και στα περίχωρα λόγω εκδήλωσης ισχυρών ανέμων συνοδεία βροχόπτωσης. Για 10η συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν. Ως αντίπεινα ο Ιρανικός στρατός λέει ότι έπληξε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Οι Γάλλοι νομοθέτες αναμένεται να εγκρίνουν σήμερα νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

Λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα σας και βλέπω εδώ πέρα ότι σε διάφορες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα χτες έβρεξε για τα καλά και είχε και πολύ ισχυρούς ανέμους. Στη Δράμα κυρίως βλέπω, όπου ισχυροί άνεμοι έριξαν δέντρα και κολόνες της ΔΕΗ. Και μέχρι αργά χθες το βράδυ η πυροσβεστική είχε δεχθεί 21 κλήσεις για κοπές δέντρων και 2 κλήσεις για να μαζέψουν αντικείμενα. Και έβλεπα και στο Facebook που είχαν ανεβάσει, δεν ξέρω τι πανηγύρι είχατε, στους μεταξάδες της Δράμας. Εκεί βλέπω ήταν νερό, πολύ βροχή, άδειες οι καρέκλες, οι άσπρες και τα τραπέζια, τα άσπρα που έχουμε στα πανηγύρια. Και ένας κύριος έτρεχε να μαζεύει ό,τι προσπαθούσε να μαζέψει, ό,τι μπορούσε τέλος πάντων.

Το είχαμε πει από χθες ότι θα είναι πολύ δύσκολη σε πολλές περιοχές εκεί, ειδικά στα βόρεια. Θα είχε έντονα φαινόμενα και σήμερα μπορεί να έχει, αλλά όχι όπως θες. Καλημέρα και στα φουρναράκια μου και στο Γιάννη μου, στο μαγευτικό λαύκο του Νοτιού Πηλίου. Έχει απίστευτη δροσιά λέει σήμερα εκεί. Τώρα το κάνει για να ζηλέψουμε, Γιάννης. Δηλαδή θα έχει τις μυρωδιές από το φούρνο, αυτά τα ωραία τα πράγματα. Αφήστε με σε ένα φούρνο και για πάντα εμένα. Και μια Ανατολή λέει, συγγνώμη, που θα ήθελε να ζωγραφίσει ο κάθε ζωγράφος. Καλημέρα και στο Θοδωράκι μου από την Ελασσόνα.

Οι μοίρες όμως κανονικές είχαν στη Χιλή από μία καταιγίδα, λέει, που ήταν τόσο σφοδρή, που είχε 10 νεκρούς και 2.000 ανθρώπους οι οποίοι είδαν τα σπίτια τους να παθαίνουν πολύ σοβαρές ζημιές. Και η Νέα Υόρκη πλημμύρισε χθες με το που σφυρίχτηκε η λήξη, ρε παιδιά, του Μουντιάλ.

κατά τα λοιπά, αν σχεδιάζετε να πάτε μία βόλτα στο Παρίσι, ας πούμε, αυτές τις μέρες, να πάτε ένα τριήμερο, τετραήμερο που πάτε, ας πούμε, και λέτε θα πάω εκεί και μετά θα πάω για μπάνια, έτσι να πάμε και λίγο να δούμε μουσεία και όλα αυτά, να ξέρετε ότι επαναλειτουργεί η πινακοθήκη Απόλλο. Η πινακοθήκη Απόλλο μπορεί να μην σας λέει τίποτα. Είναι η πινακοθήκη που σήκωσαν τα κοσμήματα του στέματος, τα θυμόσαστε, που ήταν ανυπολόγιστης αξίας. Λένε 88 εκατομμύρια, εγώ το υπολογίζω περισσότερο τώρα. Ξανανοίγει από αύριο, αύριο Τετάρτη, αλλά δεν θα έχει πλέον κοσμήματα και πολύτιμα αντικείμενα, γιατί θα είναι μια απλή πινακοθήκη, λέει μόνο, του 17ου αιώνα. Προφανώς δεν θα είναι σίγουρη για την φύλαξη, ας πούμε. Και σου λέει μην πάθουμε κανένα κάζο πάλι. Υπάρχουν όμως κενά ασφαλείας. Και δεν υπάρχουν κενά ασφαλείας μόνο στο Λούβρο. Υπάρχουν κενά ασφαλείας συνολικά στα μουσεία. Και σκεφτείτε τι θησαυρούς φιλοξενούν τα μουσεία αυτά και στο Λούβρο και αλλού.

Εντάξει, και χθες είχαμε κόντρες, φοβερές κόντρες στο πολιτικό, ας πούμε, και ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης φυσικά, και κυρίως, αλλά είχαμε και κόντρες στο χώρο της αριστεράς, γιατί βγήκε χθες η Ελλάς και παρουσίασε τα 5+1 σημεία για την παιδεία, της προτάσεις της, τέλος πάντων, για την παιδεία, και μέσα σε αυτές έλεγε ότι δεν θα καταργήσει το νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό προκάλεσε τις αντιδράσεις από τα άλλα κόμματα της αριστεράς, τέλος πάντων, που είναι όμορα με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Είχαμε χθες και τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, όπου μάθαμε κάποια πραγματάκια για το τι θα ανακοινωθεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό δηλαδή τα μάθαμε. Λοιπόν, θα δώσει έμφαση στη μεσαία τάξη, τη στήριξη δηλαδή της μεσαίας τάξης. Και προκάλεσε κατά κάποιο τρόπο τους αντιπάλους του, τους πολιτικούς του αντιπάλους, λέγοντας ότι η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, επειδή είναι και προεκλογική, φαίνεται και προεκλογική, γιατί είναι η τελευταία πριν τις εκλογές, όπως και να έχει, όποτε και αν γίνουν αυτές, τονίζω εγώ, ακριβώς λοιπόν για αυτό το λόγο θα είναι ένα τεστ αξιοπιστίας για όλους. Δηλαδή μίλησε και πάλι για την κοστολόγηση των προγραμμάτων.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή στις πλάτες των συνεπών οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί. Η επιβάρυνση στην τελική τιμή φτάνει στα 6 λεπτά την κιλοβατόρα. Γιατί όπως γράφει η εφημερίδα φτάνουν τα 3 δις ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ρεύματος. Οι μισές από αυτές τις οφειλές είναι καταναλωτών που έχουν ήδη αλλάξει πάροχο, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την εισπραξή τους. Οι απλήρωτοι λογαριασμοί δεν είναι απλώς μία τρύπα στους ισολογισμούς των παρόχων, αλλά και μία σημαντική επιβάρυνση για τους συνεπείς καταναλωτές, δεδομένου ότι οι επισφάλειες λαμβάνονται υπόψη κατά την τιμολόγηση του ρεύματος και επηρεάζουν τελική τιμή. Πάλι κάποιοι πίνουν συγγεία των κοροϊδών δηλαδή. Τέλος, σε περικοπές της συντάξης χειρίας κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική διάταξη. Τέλος Αυγούστου θα έχετε λαμβάνει όσοι είστε δικαιούχοι. Οι καύσονες αυξάνουν και τη σκόνη στη Νότια Ευρώπη. Σας το είπα πριν, θα έχει σκόνη από την Αφρική. Και σκόνη από την Αφρική, για όνομα του Θεού. Αυτός ο τύπος που νόμιζε ότι ζούσε στο Μεξικό, δεν ξέρω εγώ που ζούσε, ο αυτοδιοικητικός, ο οποίος στο Δήμο Πύλου Νέστορος και σε άλλα δύο άτομα, που έκοβε το ρεύμα και έκαιγε τις καλλιέργειες σε όσους αρνούνταν να του δώσουν χρήματα. Μεγάλος μάγκας, πολύ μεγάλος μάγκας. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Στις εκλογές του 2027 η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση. Η Κυριακή της Κάλπης είναι μία και μοναδική. Νέα αποσπάσματα από την τοποθέτηση του Κυριακού Μητσοτάκη στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης έχει 44 προκηρύξεις για 4.666 προσλήψεις σε δήμους, δέκο, νοσοκομεία, σοφρονιστικά καταστήματα και οργανισμούς. Έρευνα Greenpeace για τον καύσωνα, έως και 38 βαθμούς η θερμοκρασία σε σπίτια που χτίστηκαν πριν από το 1979. Έχω δει και τα μετά. Σπάει ταμεία ο Ιωδύσσια, άνοιγμα με 151.415 εισιτήρια στην Ελλάδα και 264,1 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Πέθανε και ο Kevin Keegan, ο σπουδαίος αυτός ποδοσφαιριστής που έγραψε ιστορία με την φανέλα της Liverpool. Τα νέα, τι ζητάω όσα, προς νέο καθεστώς και για τις απολύσεις, με παρέμβασή του ζητεί να περιοριστεί η προστασία και να μειωθούν οι αποζημιώσεις. Στην Ελλάδα η προειδοποίηση απόλυσης είναι από 1 έως 4 μήνες ανάλογα με την προϋπηρεσία. Όσο αυξάνονται τα χρόνια εργασίας, τόσο μεγαλώνουν η περίοδος προειδοποίησης και η αποζημίωση απόλυσης. Γίνεται ακόμα πιο αυστηρό το πλαίσιο για τις ομαδικές απολύσεις. Οι αλλαγές αυτές προτείνονται με την επίφαση της κινητικότητας των εργαζομένων. Δεν μας παρατάει και όσα, λέω εγώ. Συγγνώμη, το είπα όσο πιο κομψά γίνεται. Έτσι, δηλαδή πιο κομψά δεν μπορούσα να το πω. Αναθεώρησε το Μαξίμου υποχωρεί για το ασυμβίβαστο. Τι είπαν και τι ψιθύρισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη θεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Βολές κατά Κοβέση και έμεσες αιχμές κατά Σαμαρά. Επίσης, έχει λίστα με συναυλίες που εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής ακυρώνονται.

διαβάζω εδώ στο ρεπορτάζ που έχει κάνει η Διονυσία Μαρίνου στην εφημερίδα Τα Νέα, ότι ας πούμε στα φεστιβάλ στη Βρετανία το 2024, το 10% των ακυρώσεων οφειλόταν σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Προσέξτε, πήγα εγώ σε μια συναυλία προχθές που ήταν βράδυ η συναυλία, έτσι, δηλαδή δεν είχε έρθει και το κύμα ζέστης αυτό. Και όμως, άμα είσαι 3-4 ώρες όρθιος, και αφήστε τα της ηλικίας, μέσα στη ζέστη, εντάξει, δεν μπορείς να το αντέξεις. Πόσο μάλλον όταν οι συνθήκες είναι ακραίες, ας πούμε. Η Δημοκρατία. Ρεσιτάλ θράσος από το Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αμετανόητος και επικίνδυνος. Νομίζει ότι έχει την μπάλα, αλλά έχει χάσει το παιχνίδι με την πραγματικότητα και την κοινωνία. Είναι από ποια οπτική γωνία το δίκανε. Η Εφημερίδα των Συντακτών, ανώνυμη εταιρεία εμπορίας πολιτισμού, η κυβέρνηση προσφέρει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην ιδιωτική εκμετάλλευση. Βρετανία ανέλαβε πρωθυπουργός ο Άντι Μπέρναμ, στην πρώτη της σελίδα η Εφημερίδα των Συντακτών. Ελλάς για ιδιωτικά ΑΕΗ, αποδοχή τελεσμένων και αντίβαρα. Το γλυκένει η εφημερίδα. Τα δέχτηκαν, παιδιά. Είπανε, δεν θα τα καταργήσουμε. Πώς να το κάνουμε. Πάμε στην αυτεμπορική. Στο στόχαστρο, η παγκόσμια ενεργειακή διάδρομη, οι επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ και στη Μαύρη Θάλασσα ανεβάζουν το ρίσκο. Χθες είχαμε, παιδιά, τέσσερα πλήγματα σε ελληνόκτητα πλοία, δύο στη Μαύρη Θάλασσα και δύο στον κόλπο του Ομάν. Κάνει και απολογισμό η εφημερίδα Ναυτεμπορική και λέει το παγκόσμιο κύπελο που άλλαξε το ποδόσφαιρο. She said I left my wallet in El Segundo and proceeded to take

Λέει, ας πούμε, ότι τα έσοδα της διοργάνωσης από τηλεοπτικά δικαιώματα, εμπορικές συμφωνίες, χορηγίες και εισιτήρια κινήθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Είναι το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Κουμάνταρου. Διάβαζα ότι νομίζω ότι η FIFA θα βγάλει 16 δις από αυτή τη διοργάνωση. Πάμε στην κόντρα. Δέσμευση του Τσίπρα για κατάργηση πανελλαδικών. Προτείνει για την τεχνική εκπαίδευση πτυχίο και άδεια άσκηση επαγγέλματο μέσα σε 2 χρόνια. Όλες οι αλλαγές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Ελλάς για την παιδεία. Για το ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν είναι το. Βλέπω παντού αυτή τη φωτογραφία από την άστεγη κυρία, υπάρχει στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, από την κυρία που δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα με πισίνα, και ήταν ενδιαφέρουσα η πισίνα. Δηλαδή εγώ άμα είχα αυτή την πισίνα, Γιάννη, δεν θα πήγαινα διακοπές. Θα λες, όμως αυτή τους πνίγει κιόλας. Δηλαδή ακόμα και αν έχεις πισίνα, δεν σου είναι αρκετή. Λες, θέλω και λίγη θάλασσα ρε παιδί μου, ή θα θέλω μια μεγαλύτερη πισίνα. Αυτή είναι μικρή, ας πούμε, είναι για την καθημερινότητά μου, καταλαβαίνεις. Οπότε τους πνίγει αυτή η πισίνα στην καθημερινότητα και θέλουν κάτι διαφορετικό. Κλείνω με το ριζοσπάστη. Κλιμακώνεται ο πόλεμος από την Ουκρανία ως το Ορμούζ. Να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην εμπλοκή στο μακελιό. Πρωταγωνίστρια της εμπλοκής η κυβέρνηση που ανέλαβε και τη διοίκηση στις ασπίδες. Παίζουν τις ζωές των αυτεργατών κορώνα γράμματα οι εφοπλιστές για τα κέρδη τους.

Ο φίλος μου ο Κυριάκος από Τυχείο λέει ότι αύριο είναι η μεγάλη γιορτή, αλλά από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αγία Μαρκέλα, στη βορειοδυτική Τυχείο. Χρόνια πολλά, βοήθεια σε όλο τον κόσμο. Τώρα έχουν ένα ήπιο χλιαρό αεράκι και θερμοκρασία 29 βαθμούς. 29 έχετε ήδη, κύριε Κυριάκο. Πω. I did my best to notice. Αχ, φίλη μου η Βασιλική, η Κατερίνα, έχω να σου πω ότι σκότωσα χθες μία κατσαρίδα. Ένα έχω να πω, Βασιλική μου, σαπώ. Δηλαδή αν φορούσα καπέλο θα το βγάζα τώρα. Και είσαι ηρωίδα μου και όλα αυτά τα πράγματα.

Έχω και μία φίλη που όταν κυνηγάει κατσαρίδες σκοτώνει πάντα. Βγάζει και κραυγές πολεμικές. Μάλλον παίρνει δύναμη, καταλαβατέ. Και εγώ θα το έκανα. Και εγώ, δηλαδή, αν σκότωνα κατσαρίδες, αν μπορούσα να σκοτώσω κατσαρίδες, θα το έκανα κι εγώ. Αλλά δεν το κάνω. Εγώ βγάζω άλλες κραυγές, το μου με τις κατσαρίδες.

Λοιπόν, επιστρέφω στο. Έτρεχε, λέει, λες και ήταν δρομέας η κατσαρίδα. Είναι έτοιμη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μάλλον. Ήταν. Τώρα Θεός χωρέστηκε αυτή. Πάει. Πάει καλιά της. Λοιπόν, επιστρέφω στα του καύσωνα για να πούμε δύο πραγματάκια. Καταρχήν, περιορίστε τις μετακινήσεις. Ειδικά, σας παρακαλώ, ακούστε με, γιατί τα ίδια λέω και στη Μολύζα και στο Γρηγοράκι μου. Και με όλο κάνουν δουλειές και δεν μ' ακούνε. Λοιπόν, περιορίστε τις μετακινήσεις, περιορίστε την σωματική δραστηριότητα, ιδιαίτερα όταν είναι ο ντάλα ήλιος που λέμε. Να μένετε σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους, να πίνετε αρκετά υγρά, όχι μπύρες. Όχι μπύρες, δεν πίνουμε μπύρες. Άμα θέλετε πια να πιείτε μια μπύρα, πιείτε μια χωρίς αλκοόλ. Αλλά να πίνετε νεράκια, χυμούλιδες, τέτοια πράγματα. Κάνα τσαγάκι δροσερό, ωραίο παγωμένο, μια ωραία σπιτική λεμονάδα, αλλά όχι με πολύ ζάχαρη. Ωραία, πώς μ' αρέσει. Πόριαζες τη σοκολάτα, λέει ο άλλος. Αχ, Γιάννη, σταμάτα. Λοιπόν, μ' αρέσει πολύ σπιτική λεμονάδα, παιδιά. Πόσο μ' αρέσει, ρε παιδιά. Αν αισθανθείτε ότι ζαλιζόσαστε, έχετε πονοκέφαλο, έχετε καμία, αισθανόσαστε σύγχυση ή τάσεις για λιποθυμία κτλ, πείτε το στους γύρω σας αν έχετε, για να σας δροσίσουν, και αν αυτό το πράγμα επιμείνει, πάρτε το γιατρό τηλέφωνο ή πηγαίνετε να σας δει ένας γιατρός, γιατί είναι πρόβλημα αυτό. Εγώ παραλίγο είχα φτάσει κάποτε, δεν το είχα καταλάβει, παιδιά, ότι πάθαινα θερμοπληξία. Ήμουνα στο σπίτι, δεν είχε κλιματισμό χρόνια τώρα πριν, και καθόμουν ακίνητη στον καναπέ. Δεν μπορούσα να το αντιμετωπίσω διαφορετικά. Είχα έναν ανεμιστήρα, τι έκανα. Ο ανεμιστήρας ανακύκλωνε το ζεστό αέρα, δεν έκανε τίποτα φοβερό. Και κάποια στιγμή αισθάνθηκα ότι έσβηνα. Έσβηνα πολλά χρόνια τώρα. Τώρα βάζουμε τα κλιματιστικά. Εγώ το ξέχασα χθες το βράδυ, αναμένω σε σχετικά χαμηλή θερμοκρασία. Ξύπνησα το πρωί, σαν πάγω το κασάτο ήμουν. Δεν λύγησαν οι κλειδώσεις, καταλαβαίνετε, είχαν παγώσει. Ήμουν... Δεν είναι από αυτό, εντάξει. Τέλος πάντων, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, για να επιστρέψω και σε αυτά που σας τα είπα σε τίτλους. Υπάρχει μια πρόταση για μια δεκαήμερη εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, από τους μεσολαβητές δηλαδή, αλλά δεν το βλέπω πάρα πολύ πιθανό, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Το πετρέλαιο καλπάζει, έχει φτάσει στα 2 ευρώ η βενζίνη πάλι, πάνω που γινόταν προσπάθεια να περιοριστεί, έπεφτε τέλος πάντων η τιμή και το πετρελαίο διεθνώς. Τώρα ξανακαλπάζει το πετρέλαιο. Ο Τραμπ χτυπάει ανελέητα κάθε βράδυ, βομβαρδίζει, απαντάνε οι Ιρανοί. Έχουμε μπει πάλι σε μια κατάσταση και το καταλαβαίνεις ότι το πράγμα δεν δείχνει να έχει, τουλάχιστον προς το παρόν, φως στην άκρη του τούνελ, γιατί το βλέπεις και από τις δηλώσεις των πολιτικών, των αρχηγών κρατών στις χώρες. Εγώ το δαχτές από τις δηλώσεις που κάνω πρωτοπόρος, είπε δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει αυτό.

σε μια είδηση έτσι που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ, γιατί δεν μπορώ τις βαριές ειδήσεις που μας πλακώνουν. Έχουμε τα προβλήματά μας. Άμα σας βαρύνω κι εγώ πρωί-πρωί. Πουλήθηκε το φωτόσπαθο του Luke Skywalker από το Star Wars, βέβαια. Και το πήρε κάποιος που είχε να δώσει 3,75 εκατομμύρια δολάρια, ρε παιδιά. Νάχα, 3,75 εκατομμύρια δολάρια. Ειλικρινά, παρότι είμαι φανατική του Star Wars, δεν θα ντάδινα για το φωτόσπαθο. Το ομολογώ. Το λέω και αμαρτία δεν έχω. Λοιπόν, με τους Cardigans θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψω αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν. Έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στρατηγικής σημασίας στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Την ίδια ώρα το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί από τις 7 Ιουλίου. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Λιβάνου αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Αμερικανό ομολογό του στην Ουάσιγκτον, καθώς αυξάνεται η πίεση στη Βηρύτο να αφοπλίσει τη Χεσμπολά, τον βασικό όρο του Ισραήλ, πριν αποσυρθεί από το νότιο Λίβανο. Σε συνθήκες έντονου καύσωνα παραμένει η χώρα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους τοπικά τους 41 βαθμούς και την αίσθηση της ζέστης να γίνεται ακόμα πιο έντονη λόγω της αυξημένης υγρασίας. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται και υπογραμμίζει ότι την τήρηση των μέτρων ελέγχει η επιθεώρηση εργασίας. Υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε πολλές περιοχές της χώρας. Προς ψήφιση αναμένεται να τεθούν σήμερα οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία, όπως προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η ρύθμιση αποκαθιστά μια χρόνια στρέβλωση, επαναφέρει τις μειωμένες συντάξεις στα αρχικά ποσοστά και διασφαλίζει ότι δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 στο Δίο Αθηνών θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότησης σημειώθηκαν στην πόλη της Δράμας και στα περιχωρά της λόγω ισχυρής βροχόπτωσης και ισχυρών ανέμων. Να απελευθερωθούν οι Παλαιστίνοι επαγγελματίες υγείας που κρατούνται αυθαίρετα από το Ισραήλ, ζητούν οι γιατροί χωρίς σύνορα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση του Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, παιδιάτρου και διευθυντή του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν στη Γάζα, που είναι φυλακισμένος χωρίς κατηγορίες από τον Δεκέμβριο του 2024 και πρόσφατα τέθηκε σε απομόνωση έχοντας υποστεί βασανιστήρια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, άνοδος της θερμοκρασίας, ευνοείται μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 7 και 8 πρώτα λεπτά, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Και θα σας πω τώρα βόλτα στην Γλυφάδα. Μπορεί να φαντάζεστε, αν είδατε τη Χρυσίδα που βγήκε το πρωί στις συνδέσεις, ότι εντάξει, τυχερή είναι η Χρυσίδα, γιατί είναι δίπλα στη θάλασσα, στην παραλία κτλ. Η Χρυσίδα δεν έχει πάει για μπάνιο στην παραλία της Γλυφάδας. Έχει πάει να δει τους άλλους που κάνουν μπάνιο, γιατί έχουν πάει κάποιοι από πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Καλημέρα, Χρυσίδα μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πραγματικά είπε όλη την αλήθεια για εκείνους που νομίζουν ότι πάμε κι εμείς. Με έκανε πάρα πολύ εντύπωση, γιατί όπως κάποιοι θα είδαν και στην εκπομπή συνδέσεις στις 6 και 10 λοιπόν, που δώσαμε ζωντανή εικόνα, να σας πω λοιπόν πως είχε πάρα πολλούς ελουόμενους από νωρίς, μικροί και μεγάλοι. Είναι και πιο ζεστή μέρα, όπως καλά έχουν ενημερωθεί. Οι υψηλές θερμοκρασίες λοιπόν έχουν κάνει ήδη αισθητή παρουσία τους σε ολόκληρη την επικράτεια, ενώ σημερινή ημέρα αναμένεται να είναι και η πιο θερμή κατερίνα, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά ακόμη και τους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου. Τώρα πρέπει να σου πω πως σε ισχύ βρίσκεται και η έκτακτη εγκύκλωση του Υπουργείου Υγείας, με τους ειδικούς να απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να προστατευτούν από τις ακραίες θερμοκρασίες. Τώρα βέβαια δεν ξέρω κι εμείς όταν θα τελειώσουμε από εδώ, αν θα κάνουμε κι εμείς μια βουτιά, μπορεί, πολύ πιθανόν. Λοιπόν, συνιστάται λοιπόν η παραμονή σε δροσερούς και κλιματιζόμενους χώρους, η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και έκθεσης στον ήλιο κατά τις ώρες εκεί από τις 11 το πρωί έως και τις 5 το απόγευμα, και λοιπόν που θα έχουμε και τις πιο υψηλές θερμοκρασίες, θα αγγίξει λοιπόν και στην Αττική τους 40 βαθμούς Κελσίου. Φυσικά συχνά είναι υδάτωση με νερό, τα λέω για να το ακούσω και εγώ, φυσικούς. Φυσικά ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για ηλικιωμένους, γιατί είδαμε πολλούς οι οποίοι ήρθαν εδώ στην Αλφαπλάς Γλυφάδας, όπου και βρισκόμαστε, από τις 6 ώρα το πρωί, και τους άκουγα να λένε ότι συνήθως ερχόμαστε από τις 7:30, βέβαια σήμερα είπαμε να το κάνω ακόμα πιο νωρίς, έτσι ώστε να προλάβουν αυτή τη ζέστη που μένεται να έρθει σε έτσι λίγες ώρες. Βέβαια το μόνο σίγουρο είναι ότι 5 ώρα το πρωί εγώ είχα ακούσει ήδη τη χοροδία από τα τζιτζί και εκεί κάνανε πάρτι, ξέρεις και εσύ από νωρίς το πρωί. Λοιπόν, όσους μας ακούνε τώρα, ο Δήμος Αθηναίων έχει θέσει σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα προστασίας, διαθέτοντας 7 κλιματιζόμενους χώρους για τη φιλοξενία πολιτών και κυρίως ευάλωτων ομάδων, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ, ενώ έχει τοποθετήσει περισσότερες από 130 ποτίστρες για τα δέσποτα ζώα στις γειτονιές της πόλης, καλώντας φυσικά τους πολίτες να συμβάλλουν όταν λοιπόν βλέπουμε ότι είναι άδειο το νερό, να προσθέτουμε. Φυσικά οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν όλο το 24ωρο με τη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη στο 1595 για πληροφορίες και υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια του κάστρου. Σήμερα και αύριο η πιο έτσι ζεστή ημέρα θα είναι η σημερινή, και από Πέμπτη αναμένουμε την αποκλιμάκωση.
0: Ναι, θα δροσίσει, θα πέσει λέει και 10 βαθμούς. Για να το δω. Το περιμένω κι εγώ και ζει. Χρυσίδα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ήταν η συνάδελφος η Χρυσίδα Νικητάκη, η οποία βρίσκεται στην παραλία της Γλυφάδας, όπου έχουν βρεθεί από πάρα πολύ νωρίς το πρωί, πάρα πολύ, για να δροσιστούν. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο δροσίζει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τώρα. Μπορεί και να δροσίζει. Σου λέει, εντάξει, τι να κάνω, να κάτσω στο σπίτι στους 4 τοίχους. Θα πάω να δροσιστώ και μόλις δω ότι αρχίζει και ζεσταίνει, μαζεύομαι πάλι μέσα. Έβλεπα τώρα τις εικόνες που μας έρχονται από την Αργεντινή, από το Buenos Aires, όπου έφτασε η εθνική ομάδα της Αργεντινής και δεν περίμεναν, δεν φανταζόντουσαν αυτό το οποίο αντίκρισαν. Ήτανε όχι όσοι βγήκαν στην Ισπανία να υποδεχθούν τους παγκόσμιους πρωταθλητές, αλλά ήτανε χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους, οι οποίοι ήταν εκεί για να υποδεχθούν το πούλμαν της ομάδας που μετέφερε την ομάδα του Μέση, και να τους αποθεώσουν για το γεγονός ότι έφτασαν στο τελικό, να τους τιμήσουν παρότι δεν κατάφεραν να σηκώσουν το παγκόσμιο κύπελο. Πολύ συγκινητικές εικόνες με κόσμο που είναι χειμώνας εκεί, είναι βαρύς χειμώνας. Μέσα στο καταχείμωνο είχε βγει στους δρόμους για να επιφημίσει τους παίκτες. Έκανε και μια ανάρτηση ο Μέση, ένα γράμμα προς τους φίλους της Εθνικής Αργεντινής, όπου έγραφε: «Ο πόνος είναι τεράστιος και θα χρειαστεί χρόνος για να υπουλωθεί αυτή η πληγή. Ωστόσο επιλέγω να κρατήσω όλα τα όμορφα πράγματα, όλους τους αγώνες που καταφέραμε να γυρίσουμε δίνοντας τα πάντα, καθώς και τις στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μας. Θα θυμάμαι πάντα τη στήριξη ολόκληρης της χώρας, η οποία μαζί με τη δουλειά και την προσπάθεια αυτής της ομάδας μας κατέφερε ξανά ανάμεσα στις κορυφαίες εθνικές ομάδες του κόσμου. Σήμερα είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε πραγματικά αυτό που πετύχαμε, όμως αυτή η ομάδα κατάφερε να φτάσει σε δύο συνεχόμενους τελικούς παγκοσμίου κυπέλου. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για κάθε ευχή, για κάθε μήνυμα. Για ακόμα μία φορά καταφέραμε να ενωθούμε ως χώρα και να σταθούμε όλοι μαζί, μοιραζόμενοι την τεράστια υπερηφάνεια που νιώθουμε ως Αργεντινοί. Θέλω επίσης να συγχαρώ την Ισπανία για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Κύριος».

Να μείνουμε στα του ποδοσφαίρου. Ο Κέβιν Κίγκαν, όπως σας είπα, έφυγε χθες, πέρασε στην αιωνιότητα. Μία από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία του αγγλικού αλλά και του γερμανικού ποδοσφαίρου, και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής. Είχε αστήρευτο πάθος, είχε αυτή την ταχύτητα τη φοβερή, ήταν ηγέτης. Πέθανε χθες σε ηλικία 75 ετών μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Είχε γεννηθεί 14 Φεβρουαρίου του 1951 στην Αγγλία, στο Doncaster, και ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Scunthorpe United, και το 1971 πήρε μεταγραφή στη Liverpool. Εκεί εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο κορυφαίους επιθετικούς της εποχής του. Κατέκτησε 3 πρωταθλήματα Αγγλίας, 1 κύπελο, 2 κύπελα UEFA και 1 κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης, έτσι τα έλεγαν τότε. Το 1977 πάει στη Γερμανία, γίνεται μεταγραφή, ήταν μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές εκείνης της εποχής, και εκεί βεβαίως συνέχισε να διαπρέπει και οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και έφτασε μέχρι τον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών το 1980. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, ως ποδοσφαιριστής δηλαδή, έγινε προπονητής και ήταν προπονητής στη Newcastle United, την οποία οδήγησε από τη δεύτερη κατηγορία στην Premier League. Είχε διεκδικήσει και τον τίτλο το 1995-96. Έγινε και ομοσπονδιακός προπονητής στην ομάδα της Αγγλίας το 99-2000.

Είχε φοβερή κόντρα με τον Σερ Άλεξ Φέργιουσον στα μέσα της δεκαετίας του 90, όταν η Newcastle και η Manchester United διεκδικούσαν τον τίτλο, το πρωτάθλημα στην Premier League. Και η κόντρα κορυφώθηκε το 1996, όταν ο Φέργιουσον άφησε αιχμές ότι οι αντίπαλοι της Newcastle δεν αγωνίζονταν με την ίδια ένταση απέναντί της.

είχε απαντήσει ο Κίγκαν σε τηλεοπτική μετάδοση κιόλας και είχε πει ότι θα το απολαύσω αν τους νικήσουμε, θα το απολαύσω. I will love it if we beat them, love it. Έτσι είχε πει και έχει μείνει στην ιστορία.

Το παρατσούκλι ήταν Mighty Mouse. Ήταν ένας ήρωας κόμικ. Δεν ξέρω αν τον ξέρετε εσείς οι νεότεροι. Εγώ τον... ξέρω, τον έλεγαν έτσι Mighty Mouse γιατί παρά το σχετικά μικρό του ανάστημα είχε φοβερή ταχύτητα, δύναμη και αγωνιστική μαχητικότητα και αυτό τον καθιέρωσαν και έγινε από τους πιο χαρισματικούς ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.

επίσης να σας πω ότι γίνει χαμός στην Ιταλία, γιατί ένας απόστρατος στρατηγός και νυν πολιτικός της άκρας δεξιάς, ο Ρομπέρτο Βανάτσι, ανέβασε ένα βίντεο AI όπου εμφανίζεται ως Ρωμαίος Αυτοκράτορας, ο οποίος καταδικάζει σε θάνατο τους ηγέτες της κεντροαριστεράς και των Πέντε Αστέρων. Αυτός λοιπόν κάθεται δίπλα στην Μελώνη, σε ένα ρωμαϊκό έτσι αμφιθέατρο, το οποίο θυμίζει και το Κολοσσέο κιόλας. Στο κέντρο της αρένας έχουν μεταφερθεί δεμένοι με σκοινιά οι γραμματέας του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, ο πρώην πρωθυπουργός ο Κόντε και νυν πρόεδρος των Πέντε Αστέρων, η πρώην πρόεδρος της Ιταλικής Βουλής η Βολτρίνη και ο πρώην πρωθυπουργός ο Πρόντι. Και ο Βανάτσι κατεβάζει τον αντίχειρα, όπως κάναν όταν καταδίκαζαν σε θάνατο οι Ρωμαίοι. Καταδικάζει σε θάνατο τους πολιτικούς του αντιπάλους. Και στο τέλος, με τη βοήθεια του AI, ένα λιοντάρι πλησιάζει απειλητικά τους καταδικαστέντες. Τη σκηνή παρακολουθεί έντρομος ο Ρωμάνο Πρόντι. Το βίντεο αυτό το ανέβασε στα social media. Είναι ανατριχιαστικό τώρα, όπως και να το κάνετε. Τι πιστεύει ο Βανάτσι? Ο Βανάτσι είναι υπέρ των μαζικών απελάσεων μεταναστών, αμφισβητεί την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ κοινότητας και θεωρεί ότι ο Μπενίτο Μουζολίνι ήταν μια ηγετική μορφή. Δεν θα πω τίποτε άλλο. Θα πω μόνο μια μεγάλη καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Καλημέρα, λέει, καλή δύναμη σε όλους τους εργαζόμενους. Περάσαμε με κάτι υψηλές θερμοκρασίες σε χώρους εργασίας χωρίς κλιματισμό και λιώναμε. Όσον αφορά, λέει, τις αγαπητές κατσαριδούλες, το Μάιο έκανα μια ομαδική δολοφονία. Αχ, κύριε Γιάννη. Καλημέρα και στο Βαγγέλη από τις Σέρες. Καλή δύναμη εύχεται σε όλους. Έντονο μπουρίνι, λέει, είχαμε χθες στις Σέρες. Τα πήρε και τα σήκωσε όλα και είχε πάρα πολλούς κεραυνούς. Με έστειλε τώρα ο Παναγιώτης, παιδιά, από την Νεάπολη, γιατί μου έστειλε φωτογραφία από την Ελαφώνησο. 26 βαθμούς και 36 να έχει, ας ήμουν εκεί τώρα.

Δροσίζεται είναι η αλήθεια όλοι σας, γιατί μου στέλνετε τις παραλίες. Έστειλε και υποθητή την παραλία της, είναι πάρα πολύ ωραία. Αν είσαι εκεί τώρα, πραγματικά, αποθητή μου, μπράβο. Μπράβο, ρίξε μια βουτιά και για μας.

Προσέξτε, σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα, γιατί σήμερα κατατίθεται το νέο πλαίσιο για τη λειτουργία της χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών. Αυτό γίνεται για να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια και να μειωθούν τα ατυχήματα. Χτες πάλι είχαμε με ένα 17χρονο να πρωταγωνιστεί. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την καθολική απαγόρευση της χρήσης του ηλεκτρικού πατινιού για άτομα κάτω των 17 ετών, για τα παιδιά δηλαδή που είναι κάτω από 17. Επίσης θεσπίζεται υποχρεωτική ασφάλιση τόσο για το πατίνι όσο και για το χρήστη. Έχει αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις όπως η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και η κυκλοφορία σε δρόμους ή λεωφόρους που το επιτρεπόμενο όριο υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Ξέρετε ότι υπάρχουν φτιαγμένα πατίνια. Θα σας πω τι είδα με τα μάτια μου πηγαίνοντας σε μια συναυλία στο ΟΑΚΑ την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι όπως περπατούσαμε στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ για να κατευθυνθούμε στο χώρο που γινόταν η συναυλία, εκεί που έχει άπλα, δηλαδή που έχει το άνοιγμα στο γύρω-γύρω από το στάδιο, ήταν πιτσιρικάδες οι οποίοι είχαν ηλεκτρικά πατίνια, φορούσαν κράνη που φοράνε οι μοτοσυκλετιστές και κάνανε σούζες με τα πατίνια. Κάνανε σούζες όπως το ακούτε.

Όταν σας λέω ότι μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι, δηλαδή με κρατάγανε οι γύρω μου, να μην πάρω να τους πιάσω από το αυτί, αλλά είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Είναι φοβερό το πόσο έχουν διαδοθεί, το πόσο, και δεν είναι και ιδιαίτερα φτηνά, το πόσο εύκολα κάποιοι γονείς αγοράζουν στα παιδιά τους, γιατί δεν ήταν ενοικιαζόμενα τα πατίνια αυτά. Τα πατίνια αυτά ήταν αγορασμένα, δεν ήταν ενοικιαζόμενα. Φαινόντουσαν, δεν ήταν από εταιρεία. Το πόσο εύκολα κάποιοι πάνε και αγοράζουν τα παιδιά τους πατίνια, τους λένε θα φοράω κράνος και κάνουν όλες αυτές τις τρέλες. Επίσης δημιουργείται μητρό ηλεκτρικών πατινιών, στο οποίο θα καταχωρίζεται το κάθε όχημα, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή του από τις αρμόδιες αρχές, να ξέρουν. Δηλαδή είναι σαν αριθμός κυκλοφορίας, ας πούμε, του πατινιού. Άντε να τεθεί και αυτό το πράγμα σε ισχύ, δεν είναι από σήμερα, δεν τίθεται από σήμερα σε ισχύ, μπαίνει το πλαίσιο σήμερα, κατατίθεται η διάταξη, οι διατάξεις με το... όταν θα είναι να ισχύσει θα σας το πω κανονικά. Εντάξει, πήρα τη δέσμευση της Ποθητής ότι θα ρίξει μια βουτιά και για μας. Πολύ αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ποθητή μου.

Χθες είχαμε και την ανάληψη καθηκόντων από το νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, τον Άντι Μπέρναμ. Ο άνθρωπος αυτός, με το που ανέλαβε τα καθήκοντά του χθες, αφού έκανε όλα τα τυπικά που προβλέπονται στην Βρετανία, επικοινώνησε με τους περισσότερους ξένους ηγέτες, τους συμμάχους τέλος πάντων της Βρετανίας. Να σας πω ότι στις 22 Ιουλίου, δηλαδή αύριο, ήταν προγραμματισμένη να γίνει η δεύτερη σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτή αναβλήθηκε από όταν παραιτήθηκε ο Στάρμερ. Αυτή η σύνοδος κορυφής προβλέπει όμως ένα πακέτο συμφωνιών για τη διευκόλυνση των συνοριακών ελέγχων στα αγροδιατροφικά προϊόντα, για τη διασύνδεση με των δύο συστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας, ένα πρόγραμμα κινητικότητας νέων. Αυτό τέλος πάντων αναβλήθηκε έτσι ώστε να προετοιμαστεί καλύτερα και ο νέος πρωθυπουργός και να οριστικοποιηθεί να τεθεί μια νέα ημερομηνία επιτάπητος, γιατί οι Βρετανοί το έχουν μετανιώσει πικρά που έκαναν το Brexit. Αλλά όπως λέει και ο Διονύσης και η Κατερίνα, μετά την απομάκρυνση από το Ταμείο, δεν λάθος αναγνωρίζεται.

Ο Μπέρναμ λοιπόν είναι υπέρ της προσέγγισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι φανατικός φιλοευρωπαϊστής, μην φανταστείτε, αλλά θα συμπλέψει σε αρκετά πράγματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αποκατασταθούν και οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί δεν είχε την καλύτερη σχέση ο Στάρμερ με τον Τραμπ. Δεν έφτυγε ο Στάρμερ τόσο, εντάξει. Και λέει ότι ο Μπέρναμ δεν είναι και κατά της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο, αλλά πρέπει να τα δούμε και στην πράξη όλα αυτά τα πράγματα, γιατί τα λόγια, από λόγια έχουμε χορτάσει.

Λοιπόν, βγαίνουν και νεότερα στοιχεία για αυτή την κυρία που έμπαινε στη βίλα 280 τετραγωνικών με πισίνα στα βόρεια προάστια και δήλωνε άστια, και θα σας τα πω στη συνέχεια. Θα πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων με τους James και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Αχ, καλημέρα, καλημέρα στο σταμάτη. Από την Αγία Κατερίνη Αρκίτσα στη Φθιώτιδα, 27 βαθμοί, τι ωραία παραλία. Καλημέρα και στο Βασίλη από την Πρέβεζα. Καλημέρα, λέει, στους συναδέλφους στην καθαριότητα, την αγάπη μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη το κύμα καύσωνα στη χώρα έως και αύριο, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου, τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας εξέδωσαν αναλυτικές οδηγίες και υποχρεωτικά μέτρα για την προστασία των πολιτών και των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, πολλές περιοχές της χώρας, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, σε 24ωρη λειτουργία η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότησης στη Δράμα και στα περίχωρα λόγω εκδήλωσης ισχυρών ανέμων, συνοδεία βροχόπτωσης. Για 10η συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν. Ως αντίπεινα, η Τεχεράνη λέει ότι έπληξε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Στη Γαλλία, σήμερα αναμένεται να εγκριθεί νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Σαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μην λείψει κανείς.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Σήμερα είναι Τρίτη, 21 Ιουλίου και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ο Δημήτρης έχει μια απορία. Πώς γίνεται να έχουμε τα νιώσει στη Βρετανία το Brexit και ο Φάραντζ να είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις? Σε επίπεδο ηγεσίας πάντως το έχουν μετανιώσει, Δημήτρη μου. Δεν βγήκε καθόλου καλά οικονομικά. Θα σας ταξιδέψω τώρα και θα σας πάω σε ένα πανέμορφο νησί, στην Αστυπάλαια, γιατί υπάρχει ένα ταξιδιωτικό περιοδικό, το οποίο ανήκει στον εκδοτικό όμιλο της Corriere della Sera και συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα lifestyle και ταξιδιωτικά μέσα της Ιταλίας. Έχει εκατομμύρια αναγνώστες, οι οποίοι αναζητούν, ψάχνουν τις σύγχρονες τάσεις και μη συμβατικούς προορισμούς. Έχει ένα αφιέρωμα λοιπόν με τίτλο «Καλοκαιρινές στιγμές στην Ευρώπη, 7 πανέμορφοι, λιγότερο πολυσύχναστοι προορισμοί για να ξεφύγετε από το χάος». Και εξηγεί ότι η επιλογή της Αστυπάλαιας στην πρώτη θέση δεν είναι τυχαία, γιατί αποτελεί έναν αυθεντικό ελληνικό προορισμό που προσφέρει μια διαφορετική ταξιδιωτική εμπειρία από εκείνη των πλέον κορεσμένων νησιών της Μεσογείου. Θα ταξιδέψουμε λοιπόν στο πανέμορφο νησί, το οποίο έχει και σχήμα πεταλούδας και δεν είχα τη χαρά ακόμα να το επισκεφθώ, αλλά θα τα καταφέρω κάποια στιγμή. Να συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Νίκο Κομινέα, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας σήμερα. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα από την Αστυπάλαια. Καλά είμαστε, στους ρυθμούς του καλοκαιριού όπως καταλαβαίνετε, με τον κόσμο μας στο νησί, και θα πορευτούμε και το υπόλοιπο διάστημα τώρα με μια σειρά πανηγυριών, 5-6 πανηγύρια που έχουμε περίπου κάθε εβδομάδα 10 μέρες. Όπως καταλαβαίνετε, να ένα από τα σημεία που το αφιέρωμα ουσιαστικά εντοπίζει και μας κάνει να είμαστε αυθεντικοί, γιατί κρατάμε τις παραδόσεις του νησιού, αλλά και ταυτόχρονα γιατί αρχές του Ιουλίου επίσης είχαμε ένα καταπληκτικό φεστιβάλ το οποίο κράτησε 8 μέρες, το Τσούλα Φέστιβαλ, που έχει φοβερή επιτυχία. Πλέον στην Ελλάδα έχει γίνει ένας θεσμός πρωτοποριακός για το νησί μας, και το οποίο, ο οποίος θεσμός έχει βοηθήσει πάρα πολύ, όχι μόνο στην αναγνωρισιμότητά του, αλλά κυρίως στο να προσελκύει νέα παιδιά, νέες γενιές, οι οποίες έρχονται εδώ να περάσουν ένα οχταήμερο, γιατί αυτές τις μέρες κρατάει, με συζητήσεις, με προβολές ταινιών, με συναυλίες, με πανηγύρια, με πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και δρόμενα τα οποία γίνονται στο νησί όλο αυτό το διάστημα. Άρα, πράγματι, εκείνο το οποίο η Αστυπάλαια επιδιώκει να κάνει, κυρία Σερέτη, δεν είναι να γίνει ένα από τα νησιά του Συρμού, όπως αυτά τουλάχιστον έχουμε ταυληθεί μέσα από το διάβα των προηγούμενων δεκαετιών, αλλά θέλει να κρατήσει την αυθεντικότητά της, το παραδοσιακό χαρακτήρα της. Θέλει και τραβάει, προσελκύει νέες μορφές έκφρασης σε όλα τα επίπεδα και τεχνολογίες, γιατί είμαστε και ένα νησί προηγμένο τεχνολογικά και θα είμαστε έτσι και στο μέλλον με όλα αυτά που θα κάνουμε. Σε μια έτσι διάθεση να κρατήσουμε τον τρόπο ζωής μας, την αυθεντικότητά μας, το χαρακτήρα και τον οικιστικό, τον παραδοσιακό του νησιού, αλλά και τη φύση στο εσωτερικό του νησιού, και να τα συνδυάσουμε αυτά τα πράγματα με το σήμερα, με τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες μπορούν να κάνουν τη ζωή των ανθρώπων εύκολη. Άρα, απευθυνόμαστε σε ένα κοινό λίγο πιο ειδικό. Μας ικανοποιεί ότι θα διαβάσουν το άρθρο, βεβαίως πολλές εκατοντάδες χιλιάδες και εκατομμύρια, όπως είπατε εσείς. Δεν θα τους δεχτούμε αυτούς όλους στην Αστυπάλαια. Ούτε αποσκοπούμε. Ούτε αποσκοπούμε στο να τους έχουμε, εν πάση περιπτώσει, όλους στην Αστυπάλαια, αλλά εξάλλου ο αριθμός των κλινών που έχουμε στο νησί μας είναι περίπου 3.500. Μαζί με το κάμπινγκ είμαστε 4, μαζί με τους 1.400 κατοίκους γινόμαστε 5 με 5.5, και μαζί με τους πατριώτες μας που έρχονται από όλα τα μέρη της γης να μας επισκεφτούν το καλοκαίρι με γυρνώντας την πατρίδα, είμαστε γύρω στις 7.500 άνθρωποι, είμαστε στην αιχμή. Οπότε αυτό σημαίνει ότι έχουμε έναν τουρισμό ο οποίος είναι πραγματικά πολύ μαζεμένος, πολύ λελογισμένος, και έτσι θέλουμε να κρατήσουμε το ύφος του νησιού μας. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι επιτυχία του νησιού μας και στο μέλλον, διότι και οι επιχειρήσεις του νησιού είναι σε χέρια στην Παλίτικα, το 95-98% των επιχειρήσεων που είναι στο νησί.
0: Αυτό,
1: είτε είναι καταστήματα, ναι, είτε είναι εστιατόρια, είτε είναι τα επιπλωμένα διαμερίσματα, είναι τα ξενοδοχεία, οτιδήποτε υπάρχει, τα επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, κυρίως υπηρετικών αυτοκινήτων κλπ, τα ημερόπλια, όλα αυτά είναι κατοίκον του νησιού και αυτό είναι ακόμα προσόν, αν θέλετε, για το νησί μας, γιατί δίνει όχι μόνο από οικονομικής πλευράς, αλλά δείχνει και το ενδιαφέρον των κατοίκων και τη διάθεσή τους να μείνουν στον τόπο τους, να κάνουν τις δουλειές τους εδώ, να έχουν την οικονομική δραστηριότητα. Και βεβαίως αυτό δημιουργεί και προσωπικές σχέσεις, αν θέλετε, με τους επισκέπτες μας και τους κατοίκους του νησιού, οι οποίοι εν τέλει μέσα από αυτή τη διαμονή τους εδώ γίνονται φίλοι μεταξύ τους. Και αυτό είναι επίσης ένα μεγάλο κεφάλαιο για μας, γιατί έχουμε πολλούς επαναλαμβανόμενους επισκέπτες, οι οποίοι έρχονται κάθε χρόνο ή μετά κάθονται με ένα χρόνο, μετά από 2-3 χρόνια ξαναέρχονται, ή έρχονται σαν φοιτητές, νέα παιδιά ή νέοι επιστήμονες και μετά ξαναέρχονται με τις οικογένειές τους κλπ.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια τέτοια.
0: Άρα μένετε αξέχαστοι, Δήμαρχε, νομίζω.
1: Δεν μπορώ να το πω αυτό και είμαι περήφανος για αυτό το πράγμα, αυτό που συμβαίνει. Και το ακούω από τους ανθρώπους που έρχονται στο νησί, με όλους την καλή διάθεση θα έρθουν να μας πούνε, Δήμαρχε, το νησί σας το κρατάτε, το διατηρείτε. Ναι, είχαμε έρθει πριν από χρόνια και τώρα πάλι βλέπουμε τις βελτιώσεις που έχουν γίνει, αλλά έχετε κρατήσει το χαρακτήρα σας, προσωπικότητά σας, την αυθεντικότητά σας. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ένα πολύ ζωντανό, πρωτογενή παραγωγικό τομέα στο νησί. Έχουμε γύρω σε 14.500 αγροπρόβατα επάνω στο νησί, τα οποία παράγουν για μας όχι μόνο κρέας, το οποίο διαθέτουμε στις αγορές, κυρίως το Πάσχα και το καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, αλλά φτιάχνουμε υπέροχα τυριά, τα οποία τυριά προσφέρονται κυρίως στην τόπια κατανάλωση, διότι ακριβώς εδώ καταναλώνονται και εδώ διατίθεται και στα εστιατόρια και στα ξενοδοχεία ένας πολύ ζωντανός παραγωγικός τομέας με δύο τυροκομεία που έχουμε στο νησί.
0: Έχετε και τοπική οικονομία, λοιπόν, η οποία βοηθάει πάρα πολύ.
1: Βεβαίως. Έχουμε επίσης, όπως σας είπα, έχουμε επίσης ακόμα μελισσοκομεία εξαιρετική. Εκτός από τους ψαράδες μας, βεβαίως, οι οποίοι ψαρεύουν και εδώ. Άρα έχουμε ένα πολύ ζωντανό παραγωγικό τομέα, πρωτογενή τομέα. Έχουμε θερμοκήπια που φτιάχνουμε προϊόντα εδώ. Ξέρετε, όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Δεν μπορείς να εξαρτάσαι από μονόπλευρα, από ένα κομμάτι για την οικονομία ενός τόπου. Αλλά όταν συνδέεις ιδιαίτερα το πρωτογενή τομέα με τις υπηρεσίες, με τον τουρισμό, τότε κάτι καλό γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Τα χρήματα μένουν στον τόπο αυτό και έτσι ο τόπος μπορεί να αναπτυχθεί. Και γι' αυτό, όπως σας είπα προηγουμένως, και οι επιχειρήσεις που γίνονται εδώ είναι από τις ντόπιες, γιατί κάτι μένει στον τόπιο, να το βάλει στην άκρη και να μπορέσει να επεκταθεί την επόμενη χρονιά, να κάνει κάποια δουλειά. Και όλα αυτά τα πράγματα βεβαίως συμβάλλουν στην οικονομία αυτού.
0: Πόσους μόνιμους κατοίκους έχετε?
1: 1.400 είμαστε οι μόνιμοι κάτοικοι, 1.376 για την ακρίβεια είναι οι μόνιμοι κάτοικοι. Και βεβαίως, όπως σας είπα, το καλοκαίρι φτάνουμε γύρω στις 7.500 μαζί με τους επισκέπτες μας και τους πατριώτες μας που έρχονται να μείνουν να περάσουν διακοπές στο νησί μας. Αυτό είναι επίσης καλό. Όταν λέω τους πατριώτες μας, τι εννοώ? Έρχονται άνθρωποι πια οι οποίοι είναι και μεγαλύτερης ηλικίας ή έχουν πάρει σύνταξη. Έρχονται στα σπίτια τους εδώ και κάθονται ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, 3-4-5 μήνες. Και αυτό επίσης συμβάλλει στην οικονομία του νησιού. Και μαζί με την επέκταση της τουριστικής περίοδου τόσο προς την άνοιξη όσο και προς το φθινόπωρο, φέρνει ανθρώπους κοντά μας οι οποίοι έχουν και σπίτια ακόμα και από το εξωτερικό, που έχουν αγοράσει τα παλιότερα χρόνια σπίτια προς το εξωτερικό, ναι, ή αν θέλετε και κτίζουν τώρα σπίτια. Γιατί έχουμε και αυτή την κίνηση εμείς. Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν αγαπήσει το νησί, ήρθαν για διακοπές, το αγάπησαν το νησί και λένε: θα πάμε να φτιάξουμε ένα σπίτι να μείνουμε εκεί και άντε να κάνουμε και ένα-δύο μικρά στούντιο ή μικρά διαμερισματάκια για τα παιδιά μας στο μέλλον. Να στα νοικιάσουμε τώρα το διάστημα του καλοκαιριού, να το έχουμε και μεθαύριο θα έχουν και τα παιδιά μας το δικό τους σπίτι να δούμε τις παρέες τους, με τους φίλους τους να μένουν εδώ και με τις οικογένειες.
0: Είναι υπέροχο αυτό, είναι υπέροχο.
1: Τι σας λείπει?
0: Σας λείπει κάτι?
1: Μας λείπει περισσότερο η συγκοινωνία, η οποία δεν είναι ικανοποιητική για μας. Παρά το ότι έχουμε αεροδρόμιο, το αεροδρόμιο δέχεται μόνο μικρά αεροπλάνα των 45 θέσεων. Θα θέλαμε να έχουμε μεγαλύτερα, τουλάχιστον τα 75, τα οποία μπορούν να έρθουν κάποια στιγμή στην ασφάλεια, διότι δεν υπάρχουν αρκετά επίσης δρομολόγια τα οποία να εξυπηρετούσουν το νησί μας από πλευράς αεροπλάνων. Είμαστε από εκείνες τις γραμμές οι οποίες είναι πρωτούμενες γραμμές. μηνές, οπότε υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ με τη διαχείριση την οποία κάνει η εταιρεία που έχει αναλάβει το μεταφορικό έργο με τα αεροδρομές των αεροπλάνων στην Αστυπάλαια. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, αρκετά σοβαρό πρόβλημα, και μάλιστα οι πτήσεις μας έχουν μειωθεί από το 24 που είχαμε 13 πτήσεις την εβδομάδα, γίνανε μετά 14, γίνανε μετά 13 πτήσεις, και φέτος μας έχουν πάει σε 11 πτήσεις, ενώ το νησί αναπτύσσεται. Κάθε χρόνο έχει κάποια στουντιάκια τα οποία γίνονται παραπάνω. 25-30 κρεβάτια προστίθενται κάθε χρόνο στην Αστυπάλαια, όπως σας είπαμε, πολύ αργούς και όμορφους ρυθμούς. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνουμε τον αριθμό των επισκεπτών που μπορούμε να δεχτούμε. Ναι, πολύ λίγο, αλλά το αυξάνουμε. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται μείωση των αεροπορικών δρομολογίων. Και βεβαίως έχουμε πρόβλημα και με τα καράβια. Διότι η Αστυπάλαια είναι το τελευταίο νησί ουσιαστικά μέσα από τη γραμμή των Κυκλάδων, αν και ανήκουμε στα Δωδεκάνησα.
0: Σωστό.
1: Είμαστε το πρώτο νησί των Δωδεκανήσων. Βεβαίως το καράβι έρχεται ως τελευταίο σταθμό, αφού περάσει Πάρον Άξο, Μεδονούσα, Αμοργό, Αστυπάλαια. Μετά από αρκετές ώρες, και είναι 4 δρομολόγια την εβδομάδα, είναι μέσα από αυτό το κανάλι, μέσα από αυτή τη διαδικασία, και ένα που ξεκινάει από τον Πειραιά και μετά έρχεται στην Αστυπάλαια και κατεβαίνει προς τα Δωδεκάνησα. Φανταστείτε τώρα, είμαστε στα Δωδεκάνησα και έχουμε ένα μόνο δρομολόγιο το οποίο μας συνδέει με μεγάλο καράβι με τα Δωδεκάνησα και τη Ρόδο. Είναι πρόβλημα αυτό. Και βεβαίως το ταξίδι που έχουμε με τα υπόλοιπα 4 δρομολόγια. Άρα έχουμε 5 ουσιαστικά καράβια την εβδομάδα από τον Πειραιά για την Αστυπάλαια. Όχι, θα έπρεπε τουλάχιστον να έχουμε κάθε μέρα καράβι, και θα έπρεπε να έχουμε και τουλάχιστον 2 καράβια να πηγαίνουν κάτω στη Ρόδο. Όπως επίσης είμαστε και λίγο ρηγμένοι στο θέμα της διασύνδεσης και με καταμαράν με ταχύπλοα σκάφη, που έχουμε μόνο 2 την εβδομάδα που μας συνδέουν με την ΚΟ και την Κάλυμνο, και βεβαίως και με τη Ρόδο ή τα Βόρεια Δωδεκάνησα. Όταν τα άλλα νησιά της γραμμής, που είμαστε βεβαίως, που είναι βεβαίως κοντά στις ακτές της Τουρκίας, έχουν 12-13 δρομολόγια την εβδομάδα με καταμαράν, εμείς έχουμε μόνο 2. Και πρέπει να σας πω ότι το καταμαράν είναι πραγματικά σύγχρονο μέσο και πρέπει να αξιοποιηθεί με όλους τους τρόπους για να σμικρύνει ο χρόνος ταξιδιού.
0: Σμικρύνει ο χρόνος, η απόσταση.
1: Ναι, γιατί δεν είναι δυνατόν τώρα, όπως καταλαβαίνετε, κάποιος για να έρθει στην Αστυπάλαια και θα πάρει ένα δρομολόγιο το οποίο θα κάνει, ας πούμε, 10 ώρες με το συμβατικό που λέει από τον Πειραιά. Αυτό σημαίνει ότι θα χάσει τη μισή του μέρα ή πολλές φορές πρέπει να χάσει και όλη τη μέρα μέσα στο ταξίδι. Και πρέπει όλοι να κατακιάλουν τόσο και άλλη μια τέτοια βεβαίως μέρα για να γυρίσει την επιστροφή πίσω στο Πειραιά ή όπου θα πάει.
0: Λειτουργεί αποτρεπτικά αυτό κάπως.
1: Και όπως καταλαβαίνετε, ο χρόνος των διακοπών, κυρία Σερέτη, έχει μικρύνει πάρα πολύ.
0: Το ξέρω,
1: δεν είμαστε στην κατάσταση στην οποία ήμασταν πριν από χρόνια, όπου λέγαμε θα πάμε να κάτσουμε σε ένα νησί μια εβδομάδα και θα περάσουμε εκεί και θα μείνουμε εκεί, και άντε να πάμε και σε ένα άλλο μέρος 10 μέρες τουλάχιστον διακοπές. Κάναμε και παλιότερα τις δικές μου εποχές, κάναμε ακόμα μεγαλύτερες διακοπές. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν μπορείς να ξοδεύεται χρόνος, ας πούμε, στη μετακίνηση. Είναι πραγματικά αποτρεπτικός παράγοντας. Ευτυχώς, βέβαια, λόγω όλων αυτών των πραγμάτων και των έτσι που συγκεντρώνει το νησί μας σαν ιδέα, αλλά και σαν πραγματικότητα, γιατί αυτά που γίνονται στην Αστυπάλεια είναι μια πραγματικότητα και το νησί είναι μια πραγματικότητα. Είναι εκείνα τα οποία κάνουν τον κόσμο να πει ότι θα πάμε στην Αστυπάλεια, ρε παιδιά, και θα περάσουμε αυτές τις μέρες, διότι θα αποζημιωθούμε, θα έχουμε μια βιωματική, ας πούμε, εμπειρία πραγματικά στον τόπο αυτό, και θα δούμε και θα ζήσουμε πράγματα που δεν μπορούμε να ζήσουμε σε άλλες περιοχές, και αυτό είναι το όνομα μας, έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Εγώ κατάλαβα από την κουβέντα μου με τον δήμαρχο του νησιού ότι το αγαπάει πάρα πολύ, και αυτό φαίνεται και αυτό βγαίνει πάρα πολύ, και ευχόμαστε να ακούστηκαν όλα αυτά που είπατε για τις ανάγκες που έχετε και να τα άκουσαν αυτοί που πρέπει να τα ακούσουν, και εύχομαι καλώς να δεχτείτε και τους επισκέπτες σας και να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι και να χορέψετε και για μας τα πανηγύρια του νησιού, και θα τα ξαναπούμε όποτε χρειαστεί. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, Δήμαρχε, καλημέρα. Ο κύριος Νίκος Κομινέας, Δήμαρχος Αστυπάλαιας.

Βλέπω εδώ τα στοιχεία που δώσανε στη δημοσιότητα από τους ελέγχους που έγιναν από 13 μέχρι 20 Ιουλίου από την Τροχέα, από τα αλκοτέστ. Κάνανε παιδιά από 13 ως 20 Ιουλίου, δηλαδή σε αυτό το επτάήμερο, κάνανε 12.855 αλκοτέστ. Από αυτά προέκυψαν 176 παραβάσεις. Δεν είναι πολλές. Δείχνει μείωση. 10 άτομα είχαν συνελήφθησαν από αυτούς γιατί τα είχαν τσούξει αρκετά. Και θυμήθηκα, διαβάζοντας αυτά τα στοιχεία, που ήμουν σε ένα εστιατόριο και ήταν μια παρέα δίπλα μου, με την οποία είχαμε φτάσει την ίδια ώρα περίπου για να φάμε, και μετά φύγαμε από το εστιατόριο σχεδόν ταυτόχρονα. Η διπλανή μου πρέπει να ήπιανε 3 με 4 μπουκάλια κρασί στο εστιατόριο. Και είδα έναν από αυτούς, ο οποίος έπινε στην παρέα, δηλαδή αποκλείεται αυτός να μην ήπιε τουλάχιστον 4 ποτήρια κρασί, και λίγα σας λέω, να μπαίνει κανονικά στη θέση του οδηγού και να ξεκινάει το αυτοκίνητό του. Αυτό το πράγμα εμένα πια, από πάντα ήμουν λίγο περίεργη, αλλά τώρα ειδικά μου φάνηκε εξωπραγματικό αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος αυτός έπινε ασύστολα δίπλα μου και μετά έπιασε τη μόνη.

Και τώρα από Βατιμόνι έχουν αρχίσει αυτές οι ωραίες μέρες που είναι ανθρώπινες οι πόλεις, γίνονται ανθρώπινες οι μεγάλες πόλεις. Τώρα μιλάω για την Αθήνα, μιλάω για το Λεκανοπέδιο, μιλάω για τη Θεσσαλονίκη. Ας πούμε, κοιτάζω τώρα εδώ μπροστά μου το χάρτη της κίνησης και βλέπω ότι στο ποτάμι, ας πούμε, καμία σχέση με...

τέτοια ώρα το προηγούμενο διάστημα, διότι έχει μόνο κίνηση στο ρεύμα καθόδου από το ύψος, σκεφτείτε, της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και τα Σεπόλια. Δηλαδή τίποτα. Ένα τίποτα. Και στο ρεύμα ανώδου ένα πολύ μικρό κομμάτι από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Δηλαδή τίποτα το φοβερό. Κατά τα λοιπά, έχει ψιλοκινησούλα σε διάφορα σημεία, σε διάφορους δρόμους, αλλά όχι αυτό το κακό που ζούσαμε το προηγούμενο διάστημα, διότι έχουμε αρχίσει και αραιώνουμε. Αυτό το τραγούδι ήταν τα κόθρα να κάνω βίντεο κλιπ. Αλήθεια σας το λέω. Και η παραλιακή είναι πάρα πολύ καλή. Και η Λεωφόρος Βουλιαγμένης είναι αρκετά καλή. Αυτό βλέπω. Η Συγκρού επίσης πηγαίνει πάρα πολύ καλά.

σε κάνα δύο σημεία της έχει μόνο προβληματάκια. Δηλαδή στο ψωσ 30, θα σας πω μισό λεπτό. Εκεί που γίνεται, συνδέεται με τηλεφόρο από Παπα-Νικολάου, αν ξέρετε. Κατά τα λοιπά, Τσιμισκή, Εγρατεία, με Όλγας, με Μοναστηρίου, Λαγκαδά, όλες είναι τέλειες. Είναι πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θα έχετε πολύ ζέστη στη Θεσσαλονίκη σήμερα, να ξέρετε. Έτσι έλεγε η πρόγνωση.

21η Ιουλίου, χέρια του Βασίλη Αδαμόπουλου που θα ακολουθήσει αμέσως μετά και θα είναι μαζί σας για τις επόμενες. Προσέχετε τον εαυτό σας σήμερα πάρα πολύ, γιατί θα είναι μια δύσκολη μέρα, η σημερινή και η αυριανή. Θα έχει ζεστούλα, αλλά αντέχουμε, παιδιά, και προχωράμε. Γεια σας.

0: 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στον αίσθηση της ζέστης να γίνεται ακόμη πιο έντονη λόγω της αυξημένης υγρασίας. Εγκύκλιο με οδηγίες προ...

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Η αίσθηση της ζέστης να γίνεται ακόμη πιο έντονη λόγω της αυξημένης υγρασίας. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, έχουν στις οποίες αναμένονται υψηλότερες θερμοκρασίες, έχουν θέσει σε λειτουργία κλιματιζόμενους χώρους. Οι ίδιες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας. Χωρίς ενεργομέτωπο η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Νεοχώρι Πηλίου. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στην περιοχή του Περσιού. Έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Την ίδια ώρα το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Αξιός, η κυβέρνηση κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Τέλος της περικοπής των συντάξεων χειρίας ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικοί για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο αποκαθιστώντας τις τρευλώσεις, ανέφερε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος, συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στη συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εξέφρασε τη στήριξή του στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος που εμπλέκονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπογράμμισε την ανάγκη θωράκισης της δημόσιας διοίκησης με όρους διαφάνειας και λογοδοσίες για τον ρόλο των βουλευτών. Άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υποστηρίζοντας ότι οι εισαγγελείς κρίνονται εκ του αποτελέσματος για τον χειρισμό των υποθέσεων. Σοβαρές ζημιές λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων στη Δράμα, έπεσαν δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης, πλημμύρισαν δρόμοι. Γενικά έθριος ο καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 8 και 5 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο Βάγγελης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου, Στέφανος Κατζάκης. Ξεκίνησε χθες στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής η συζήτηση για την κύρωση της. Η συμφωνία προβλέπει την ανάληψη της διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας και ανάπτυξης του αεροδρομίου της πόλης μας από το σχήμα που έχει ως επικεφαλής του την Fraport. Η σχετική σύμβαση υπεγράφει στις 22 Ιουνίου μεταξύ αφενός του ελληνικού δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας και αφετέρου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Αεροδρόμιο Καλαμάτας και των αρχικών μετόχων της, δηλαδή της γερμανικής Fraport, της εταιρείας Delta, του ομίλου Κοπελούζου και της Πηλέας, του ομίλου Κωνσταντακόπουλου. Η περίοδος παραχώρησης ορίζεται σε 40 έτη μετά την ημερομηνία έναρξης της παραχώρησης, η δε διάρκεια της σύμβασης στα 42 χρόνια. Σύμφωνα με αυτή, προβλέπεται νέος αεροσταθμός, ανασχεδιασμός της πίστας στάθμευσης αεροσκαφών, σύγχρονα συστήματα εξυπηρέτησης επιβατών και μηχανισμών υποχρεωτικών επεκτάσεων όταν υπάρχει ανάγκη λόγω αύξησης της κίνησης. Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής αύριο. Σε κλίμα ένταση συζητήθηκε χθες στη Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας η χωροθέτηση νέας πιάτσας ταξί στην οδό Αριστομένους. Να θυμίσουμε πως η προηγούμενη συζήτηση του θέματος από την Δημοτική Επιτροπή είχε αποβεί άκρο επίμαχου τμήματος της οδού Αριστομένους για τυχόν εναλλακτικές προτάσεις.

τάσεις. Να θυμίσουμε επίσης ότι η αντιπαράθεση έχει ξεκινήσει από την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής να καταργηθούν οι δύο πιάτσες ανάπλαση και να ενοποιηθούν σε μία πιάτσα επί της οδού Αριστομένους με 10 θέσεις από τις 13 που είναι συνολικά σήμερα. Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Μεσσηνία που βρίσκεται στο κίτρινο χρώμα σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει καθημερινά η Γενική Γραμματεία Μεσσηνίας Στάσου Αδαμόπουλου για απαγόρευση κυκλοφορίας και παραμονής σε δασικά οικοσυστήματα και περιοχές Natura. Λόγω των συνθηκών καύσωνα που επικρατούν και στην περιοχή μας από χθες, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καλαμάτας ενημερώνει τους εργαζόμενους σχετικά με την αντιμετώπιση της θερμικής καταπώνησης από τις υψηλές θερμοκρασίες και τα μέτρα που πρέπει να τηρούνται για την προστασία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Όπως τονίζεται, το βασικό χρονικό διάστημα παύσης των εργασιών αφορά στις ώρες από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα για εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο στις περιοχές όπου σύμφωνα με τα δελτία της ΕΜΗ θα επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών η Διεύθυνση Αγωνίας ανακοίνωσε την επιτυχή υλοποίηση λοιπόν αυτού του προγράμματος, του φετινού προγράμματος δακοκτονία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ψεκασμοί θα ξεκινήσουν εκ νέου μόλις οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν και μόλις πέσουν κάπως οι θερμοκρασίες. Για περισσότερες πληροφορίες, οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας και στα τηλέφωνα 27213-66524 και 27213-66522. Άγωνος, κυρίες και κύριοι, κρίθηκε ο ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του σημαντικού έργου που αφορά στη στερέωση και αποκατάσταση του επιθαλάσσιου δυτικού τείχους του νοτίου περιβόλου του κάστρου της Μεθόνης, καθώς η μοναδική προσφορά που κατατέθηκε δεν πληρούσε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και έτσι απορρίφθηκε. Μετά από αυτήν την εξέλιξη, το Υπουργείο Πολιτισμού μέσω της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων αποφάσισε τη ματέωση της όλης διαδικασίας. Το έργο αφορά σε ένα από τα σημαντικότερα τμήματα του ιστορικού συγκροτήματος του κάστρου της Μεθόνης με αντικείμενο τη στερέωση και αποκατάσταση του επιθαλάσσιου δυτικού τείχους του νοτίου περιβόλου, το οποίο αποτελεί και κρίσιμο στοιχείο της οχυρωματικής φυσιογνωμίας του εν λόγω μνημείου. Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι συνθήκες καύσωνα θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη Μεσσηνία σήμερα αλλά και αύριο. Σήμερα η θερμοκρασία του νομού, οι άνεμοι θα πνέουν με δαυλητή ως και μέτρη ανάλογες καιρικές συνθήκες με υψηλότερες θερμοκρασίες έως τους 43 βαθμούς αλλά και περισσότερο ενισχυμένο.

0: άλογες καιρικές συνθήκες με υψηλότερες θερμοκρασίες έως τους 43 βαθμούς αλλά και περισσότερο ενισχυμένους δυτικούς κυρίως ανέμους αναμένουν οι μετεωρολόγοι για αύριο. Εικόνα ανέμων προβλέπει ένα δελτίο τοπικών ειδήσεων 8 και 12 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να κατάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
5: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη στο εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσίνης. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ώρα έναρξης 8.
8: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια calamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο.
9: Τένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

ζευγάρι αμίλητο συμβιβασμένο. Μα ούτε και να χάσουμε το τρένο.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε ελαφρά στα χέρια δύο Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη. Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έσπευσαν στην περιοχή μετά από αναφορά για άνδρα που κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε διερχόμενους πολίτες. Αρκετά δύσκολες μέρες, καθώς οι θερμοκρασίες θα χτυπήσουν κόκκινο. Το θερμόμετρο θα ανέβει πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του Γενικού Πληθυσμού και Ευπαθών Ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με πάυση εργασιών όπου απαιτείται. Από την 5η προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Ευνοείται η εξάπλωση πυρκαγιών, που καθώς παραμένει υψηλός ο κίνδυνος στην Αττική και σε πολλές περιοχές της χώρας. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως εξαιτίας των οξυμένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση ασφαλείας παραμένει περίπλοκη και υπάρχει πιθανότητα για απρόβλεπτη κλιμάκωση, ανέφερε σε ανάρτησή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Επέστησε την προσοχή των Αμερικανών πολιτών και διπλωματών, ειδικά στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν. Έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Την ίδια ώρα το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας, ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο, δίκαιο και κοινωνικό ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις, ανέφερε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Τέλος, τα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους κάτω των 17 ετών. Προς ψήφιση σήμερα το νομοσχέδιο, που προβλέπει επίσης την απαγόρευση σε εταιρείες να πουλούν ή να μισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια σε ανήλικους, καθώς και την υποχρεωτική ασφάλισή τους. Ξυλώθηκε κύκλωμα μαμούθ με εικονικά τιμολόγια. Συγκεκριμένα, οι ίδιοι άνθρωποι εμφανίζονται κατ' επανάληψη να συμμετέχουν σε διαφορετικές επιχειρήσεις, είτε ως διαχειριστές, είτε ως ομόρυθμοι ή ετερόρυθμοι εταίροι. Επιπλέον, νέες εταιρείες ιδρύονταν διαδοχικά αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας προηγούμενων επιχειρήσεων ή μετά από αλλαγές της μετοχικής τους σύνθεσης. Σοβαρές ζημιές λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων στη Δράμα. Έπεσαν δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης, πλημμύρισαν δρόμοι.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, με άνοδο της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρο

0: το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή
1: στάση που δες όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ώρα έναρξης 8.
2: Ήρθαν από πού?
3: 4 μεγάκυκλους στα...
4: Επιστροφή σήμερα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, γιατί είναι δίπλα μου ο Κώστας ο Γαζούλης.
5: Είχαμε καιρό να βρεθούμε, Βαγγέλη, στο
4: αυτό ακριβώς. Ναι. Έλειπα εγώ την περασμένη εβδομάδα.
5: Έλειπα εγώ εδώ αυτές τις μέρες. Παλιότερα, μετά επέστρεψα. Ναι. Γενικότερα έχουμε πάρα αυτό, πολύ καιρό.
4: Επιστροφή στα Ιωθώτα.
5: Έτσι. Μέχρι και τις 10, επαναλαμβάνω. Γιατί οι θερμοκρασίες θα φτάσουν.

0: θερμοκρασία. Αύριο αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς ο υδράργυρος, θα φτάσει τους 41 βαθμούς.
1: Αύριο θα είναι μια πολύ ζεστή ημέρα, ίσως να είναι η πιο ζεστή αυτές τις ημέρες, δηλαδή τις ανώτερες.
0: Και σήμερα η περιοχή μας βρίσκεται στην κατηγορία μέσης επικινδυνότητας.
1: Σήμερα είμαστε στο 3
0: και θέλω
1: στο
0: να σου,
1: κίτρινο χρώμα.
0: Να σου δείξω ότι αυτό, επειδή πολλοί λένε ότι έχει ζέστη, πρέπει να βάζουν πορτοκαλί, κόκκινα. Γενικά δεν έχει, όταν έχει πολύ υγρασία, η περίπτωση αυτό είναι χαρακτηριστικό βέβαια. Από την άλλη, η έντονη υγρασία κάνει πολύ μεγαλύτερη την αίσθηση που βιώνουμε, ενώ μπορεί οι θερμοκρασίες να είναι πιο χαμηλές από αυτές που νομίζουμε.
1: Να τις αισθανόμαστε.
0: Η δυσφορία,
1: 5 με 7 βαθμούς παραπάνω
0: όταν υπάρχει έντονη υγρασία. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό. Πάντως, οι πιο επικίνδυνες μέρες για φωτιές, να ξέρεις, είναι η Τετάρτη και η Πέμπτη. Και χρειάζεται μεγάλη προσοχή.
1: Α, αύριο και μεθαύριο.
0: Ναι, γιατί θα αυξηθούν οι άνεμοι.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Θα είναι περισσότερη ζέστη και θα είναι πιο ξηρός. Και θα είναι και πιο ξηρός ο αέρας. Αυτό είναι το πιο δύσκολο που θα κάνει αυτές τις καταστάσεις.
1: Και
0: αέρας. Αυτό.
1: Θα ενταθούν οι άνεμοι.
0: Τώρα θα δούμε αν θα βρέξει την περιοχή. Τώρα δεν είναι δεδομένο. Υπήρχε μια πρόγνωση σχετική για την προσεχή Παρασκευή. Θα δούμε πώς θα κυλήσει όλο αυτό τις επόμενες ημέρες. Θα παρακολουθούμε την πρόγνωση. Πάντως, αναμένανε και κάποια ειδικά ακραία φαινόμενα. Σε άλλα νέα, Βαγγέλη, απασχολεί όλη την επικαιρότητα της χώρας αυτή η ιστορία που έχει συμβεί. Τα λέγαμε και χθες εδώ με τους εμπλεκτισμούς, στη μεταμόρφωση.
1: Ναι.
0: Ακούσαμε και τις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Μαργίτη. Τώρα από την πλευρά των δικηγόρων, αύριο είναι η μέρα των απολογιών. Ναι. Θέλω να σου πω αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που λέγαμε και χθες, ότι υπάρχει πολύ μεγάλος όγκος δικογραφίας με πολλές ηχογραφημένες συνομιλίες μεταξύ των εμπλεκομένων για μια ιστορία που παρακολούθησαν.
1: Υπάρχουν και πολλές προεκτάσεις. Ναι. Ένα κουβάδι δηλαδή που όσο το ξετυλίγεις βρίσκεσαι συνεχώς σε καινούργια πράγματα. Γιατί δεν μιλάμε απλώς και μόνο για εμπρισμούς.
0: Ναι,
1: και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό δηλαδή.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για εμπρισμούς, συνεπία εκβιασμών, εκβιασμοί μετά, κάποια στοιχεία και κάποιες πληροφορίες που φέρουν τους ανθρώπους αυτούς που κατηγορούνται να εμπλέκονται και σε άλλες υποθέσεις με κοινοτικές επιδοτήσεις και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με διάφορα άλλα τέτοια.
0: Ναι,
1: δεν ξέρουμε.
0: Με μαφία του νερού, άκουσα χθες να τη χαρακτηρίζουν κάποια μέσα. Ναι. Όλα αυτά μένει να αποδειχθούν.
1: Γιατί αυτό είναι η αφορμή. Το πώς διανέμεται η άρδευση και το νερό στα χωράφια και στις καλλιέργειες.
0: Ναι, η αφορμή πάντως σε συζήτηση με δικηγόρους αυτών των ανθρώπων, των κατηγορουμένων, λένε ότι πρόκειται για προσωπικές διαφορές εκεί στην ιστορία που οδήγησαν κάποιους να κάνουν καταγγελίες και δεν ευσταθούν το κατηγορητήριο. Κάτι που αναμένεται να το αναδείξουν αύριο και ζητώντας έτσι, ευελπιστώντας ότι θα φεθούν ελεύθεροι μέχρι να πάει σε δίκη αυτή η υπόθεση. Θα το δούμε. Θα δούμε πώς εξελιχθεί. Αύριο σίγουρα έχουμε τις απολογίες. Μια υπόθεση σίγουρα μας απασχολεί, γιατί μας έχουν απασχολήσει πολλοί δασικές πυρκαγιές. Πόσο μάλλον σε εκείνη την περιοχή που κάθε χρόνο βλέπει να κατακαίγεται. Και είναι μια περιοχή έτσι που έχουν δει οι άνθρωποι να καταστρέφονται περιουσίες κυριολεκτικά. Έτσι, αυτό. Τώρα, σε άλλα νέα, διαβάζω, Βαγγέλη, πάλι είχαμε ένταση χθες στην Δημοτική Επιτροπή για την πιάτσα του ταξί στην Αριστομένους.
1: Ναι.
0: Τα λέγαμε και
1: είχαμε και αρκετά έντονες στιγμές.
0: Το θέμα είναι όλα αυτά και αυτό που είχε αναφέρει εδώ μιλώντας την προηγούμενη εβδομάδα και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας, ο κύριος Γιώργος Εγκλέζος. Είναι καλό όλα να γίνονται πριν φτάνουν στο τέλος. Να υπάρχουν συζητήσεις, να υπάρχουν διαβουλεύσεις, γιατί τώρα φαίνονται αντιμέτωπες ομάδες τώρα, όπως τα ταξί έχουν πρόβλημα με το εμπορικό σύλλογο. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Ναι. Και ο ένας χρειάζεται τον άλλον, όπως αντιλαμβανόμαστε, γιατί χωρίς εμπορικό κέντρο δεν χρειάζεται και η πιάτσα του ταξί εκεί. Έτσι, να μην γελιόμαστε. Και σίγουρα και οι έμποροι χρειάζονται τους ταξιτζίδες. Ωστόσο, πρέπει να υπάρχει κοινός τόπος. Κατανόηση και όλα αυτά να συζητούνται πριν φτάσουν σε τελικές αποφάσεις.
1: Αυτό επισημάνθηκε εδώ, και νομίζω στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, πως πρέπει να υπάρξει προσέγγιση και πρέπει να έχει προηγηθεί διάλογος. Δεν μιλάμε δηλαδή για προηλυμένες αποφάσεις, μιλάμε για μια συζήτηση εν εξελίξη που καλεί τους εμπλεκόμενους φορείς να λάβουν αποφάσεις για το πώς διαμορφώνεται το κέντρο μιας πόλης.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να το σε όλα τα πράγματα. Δεν είναι ωραίο να ερχόμαστε εκ των υστέρων και να βλέπουμε όλη αυτή την κατάσταση να διαμορφώνεται σε κάθε περίπτωση. Τώρα, σημαντική μέρα

0: Πώς εξελιχθεί. Θα το παρακολουθήσουμε ξανά το συγκεκριμένο θέμα. Να πούμε ότι σήμερα είναι μια σημαντική μέρα, καθώς ξεκινάει στη Βουλή επιτέλους και η συζήτηση για την κύρωση της σύμβασης παραχώρησης του αεροδρομίου Καλαμάτα. Δηλαδή, εγώ όταν το διάβασα, λέω: μα δεν έχει ακόμα παραχωρηθεί.
1: Δεν έχει. Έχει υπογραφεί απλώς η συμφωνία.
0: Ναι.
1: Και υπεγράφει στις 22 Ιουνίου. Πρέπει να ακυρωθεί.
0: Πέρασε
1: από
0: το Υπουργικό τότε. Έτσι, ναι, έτσι. Και πρέπει να ακυρωθεί και από τη Βουλή. Να δούμε τελικά πότε. Γιατί υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία. Να δούμε πώς θα προχωρήσει όλη αυτή η ιστορία.
1: Θα συζητηθεί πάντως το θέμα. Έχει ξεκινήσει από χθες στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Συζητά την κύρωση της σύμβασης παραχώρησης για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Και αύριο θα έρθει στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Θα εισαχθεί στην ολομέλεια πια.
0: Ναι. Θα το παρακολουθήσουμε και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι έχει τεθεί από όλους τους ανθρώπους του τουρισμού ως ένα πολύ σημαντικό γεγονός, μια μεγάλη ευκαιρία η περαιτέρω αξιοποίηση του Διεθνούς Αερολιμένα Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος. Και όλα αυτά την ώρα που έχει φουντώσει και η συζήτηση, έτσι έχουν αρχίσει πλέον τα σχόλια για την ταινία της Οδύσσειας. Εσύ ακόμα δεν την έχεις δει. Περίμενα πώς και πώς να γυρίσω να συζητήσουμε για την Οδύσσεια.
1: Έχω άποψη.
0: Έχεις άποψη γιατί παρακολουθείς τα ξένα μέσα.
1: Διαβάζω έτσι έγκριτους κριτικούς και περιοδικά που.
0: Καταρχήν, πες μας λοιπόν σε διεθνές επίπεδο, γιατί εδώ θα μας πεις και για εδώ, αλλά σε διεθνές επίπεδο που έχεις την εικόνα και παρακολουθείς. Τι προσλαμβάνουσε έχει αυτή η ταινία, δηλαδή το αποτύπωμα αφήνει σου.
1: Δεν μιλάμε για μια απλή μεταφορά του ομηρικού έπους. Μιλάμε για ένα κινηματογραφικό γεγονός, ασχέτως από το πώς το προσεγγίζει κάποιος. Μιλάμε για ένα επίτευγμα κινηματογραφικό και αυτό το υπογραμμίζουμε ότι επισημαίνουν όλα τα κινηματογραφικά.
0: Καταρχήν το παρουσίασαν και οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Το σου λέει: ο Μαντέιμον είναι από τις πιο δύσκολες ταινίες που έχω εγώ κάνει.
1: Ναι.
0: Πολύ απαιτητική και όλα αυτά. Το αντιλαμβάνεσαι.
1: Ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους σκηνοθέτες, δημιουργός με όλη τη σημασία της λέξης, και αν κάποιος σύγχρονος δημιουργός μπορούσε να αποδώσει το μεγαλείο, την αξία, το μυστήριο, τη συναισθηματική δύναμη της Οδύσσειας, νομίζω ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι ο μόνος που θα μπορούσε να το κάνει με αυτόν τον τρόπο. Εσύ την έχεις δει, την είδες?
0: Εγώ την είδα ταινία. Εμένα μου άρεσε η ταινία. Mm-hmm. Δεν μπορώ να καταλάβω το θόρυβο που υπήρχε. Τώρα εντάξει, εγώ δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες για στολές και αυτά. Αυτά τα είχαμε ακούσει και πριν, έτσι.
1: Αυτά είναι ανόητα πράγματα.
0: Ναι. Επίσης, περί woke agenda, πουθενά δεν υπάρχει αυτό. Δεν φαίνεται πουθενά. Έτσι. Περισσότερο, δηλαδή δεν περνάει τίποτα πραγματικά. Ακόμα και η σκηνή με τη Λουπίτα Νιόγκο είναι το θέτει κάπως. Τέλος πάντων, μην κάνουμε και spoiler, δεν την ταινία δεν έχει καμία από αυτά που γραφόντουσαν, καμία τέτοια σχέση. Δεν είδα πουθενά κάποια φοβερά βία. Προφανώς έχει, δεν είναι. Είναι ταινία
1: δεν
0: και
1: είναι
0: όχι ντοκιμαντέρ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και δεν είναι παραμύθι επίσης.
1: Με την έννοια ότι
0: προφανώς
1: είναι ένα παραμύθι με διακριτούς τους ρόλους και με ωραίες καταστάσεις και ροζ συννεφάκια.
0: Ναι, ακριβώς, έτσι. Ξέρουμε το
1: μιλάμε
0: τέλος.
1: Για μια βιαιότητα
0: ναι,
1: που είναι ο Τροϊκός πόλεμος, έτσι κι αλλιώς, για μια εγκληματική
0: παρουσιάζει
1: δράση.
0: Όλα αυτά, τα δείχνει, τα αναδεικνύει, έτσι. Δεν βλέπω λοιπόν πουθενά να βιάζει την ιστορία, την πραγματική, ας πούμε, δηλαδή ίσα-ίσα.
1: Το μύθο.
0: Το μύθο, ναι, την ιστορία δεν ήταν ιστορία, μύθος, ήταν το ομηρικό έπος, έτσι. Ίσα-ίσα δίνει μεγάλη, πώς να το πω, βγάζει την ελληνική μυθολογία στα πέρατα του κόσμου, την αναδεικνύει κατά την προσωπική μου άποψη και αναδεικνύει πάρα πολύ και τις δικές μας περιοχές. Όταν ακόμα μάθαμε θα γίνουν κάποια γυρίσματα, εγώ πιστεύω περίμενα πολύ λιγότερα πράγματα να δω από την περιοχή μας. Και αυτό δεν είναι spoiler, αλλά νομίζω θα βοηθήσει για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές που θα δουν την ταινία ή όσοι την έχουν δει να καταλάβουν που πραγματικά είναι Μεσσηνία. Να πω λοιπόν, χωρίς να. Δεν είναι νομίζω ότι λέω κάτι τέτοιο, ότι ό,τι εκτελήσετε σε ό,τι έχει να κάνει με την ιστορία με τον κύκλο Παπολύφημο είναι η Βοηδοκοιλιά, είναι η σπηλιά του Νέστορα στη Βοηδοκοιλιά. Να σου πω ότι ακόμα και η διαδρομή που θα δουν οι στρατιώτες να τρέχουν, να προσπαθούν να φύγουν, είναι η πραγματική διαδρομή, αυτή που θα ανέβει οποιοδήποτε θέλει να ανέβει. Δεν έχουν χρησιμοποιήσει τίποτα. Να πούμε, δεν έχουν χρησιμοποιήσει καθόλου CGI, δηλαδή τεχνητά εφέ, σε ό,τι έχει να κάνει με τον κύκλο Παπολύφημο, το είχαμε διαβάσει και τότε. Είναι μια μαριονέτα.
1: Το λέγαμε και τότε.
0: Τα πρόβατα είναι.
1: Ακολουθεί την παράδοση του Hollywood από τη δεκαετία του 50, που μιλάμε για αυτές τις περμεγέθεις μαριονέτες.
0: Ναι, δεν έχει, νομίζω κάποια τεχνικά εφέ χρησιμοποιεί στην ταινία, σε αυτήν την ταινία, μόνο στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη σκύλα και τη χάρη. Δείτε αλλιώς πώς μπορείς να κάνεις την περιδίνηση και όλο αυτό. Δεν χρησιμοποιεί καθόλου λοιπόν όλα αυτά. Είναι τα πρόβατα, το λέει και ο Matt Damon σε μια συνέντευξη του, κάθε μέρα ανεβαίνανε τους αμόλοφους και ήταν παρέα με 50 πρόβατα εκεί και έκαναν όλες αυτές τις σκηνές. Και επίσης αναδεικνύει όλη αυτή την παραλία, φεύγοντας να μπουν στα καράβια, είναι πραγματικά δείχνει πάρα πολύ. Επίσης ό,τι εκτελήσεται μεταξύ της συνάντησης του Τηλέμαχου με τον Μενέλαο έχει να κάνει με τη Μεθόνη. Έτσι. Και στη γύρω περιοχή. Εκεί θα δούμε και κομπάρσους γνωστούς μας. Θέλω να σου πω, θα εμφανιστούν κάποιοι που τους γνωρίζουμε, θα τους δούμε στην οθόνη μας, άνθρωποι εδώ που τους γνωρίζουμε στην Καλαμάτα. Είναι λοιπόν αυτό το κομμάτι και επίσης και οι πρώτοι, όταν για πρώτη φορά βρίσκουν στεριά οι στρατιώτες του Οδυσσέα, όταν αρχίζει και εκτελήσονται οι ραψοδίες λοιπόν πλέον του ποίηματος του Ομήρου, η πρώτη στάση έχει να κάνει με την παραλία της Αλμυρόλακας. Και εκεί παίζει και ο μοναδικός, νομίζω, Έλληνας ηθοποιός.
1: Ο Γιάννης ο Κοκολόγος, ο οποίος είναι και πολύ καλός ηθοποιός.
0: Ναι.
1: Έτσι, ήταν ο πατέρας της Τρέλα, του Πάνου Κούτρα, την ταινία, αν την έχετε δει πριν κάποια χρόνια. Αυτός είναι, εμφανίζεται βέβαια για λίγα δευτερόλεπτα σε αυτήν την ταινία και είναι η μόνη στιγμή που ακούγονται και ελληνικά.
0: Ναι, εκεί. Ναι, ακούγονται ελληνικά.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης αναφέρεται πολύ στην πραγματική, αναφέρεται στην ταινία, στην πραγματική ιστορία, δηλαδή ο Τηλέμαχος, ο πρώτος του σταθμός για να βρει το χαμένο του πατέρα ήταν η Πύλος. Αναφέρεται η Πύλος ως λέξη πάρα πολλές φορές, έτσι, μέσα στην ταινία. Πέρα ότι που δείχνει, δηλαδή, γιατί είχαμε πει ότι η παραλία της Βοδικηλιάς βέβαια γυρίζεται μια άλλη σκηνή, ωστόσο έχει αναφορά στο έπο, στο μύθο του Ομήρου, μέσα η συγκεκριμένη παραλία. Αναφέρεται πολύ και αυτό. Και είχε γέλιο, δηλαδή ένας από τους, όχι πρωταγωνιστικός ρόλος, αλλά ένας που, ηθοποιός που εμφανίζεται πάρα πολύ, ο μέντορας, που παρουσιάζει το μέντορα, δηλαδή είναι ο πιστός σύμβουλος του Τηλέμαχου στην προσπάθεια να βρει το χαμένο του πατέρα, ήταν ένας ηθοποιός. Θέλω να σου πω, όταν φεύγανε οι ηθοποιοί από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, είχαμε βρεθεί εκεί με συναδέλφους. Καθόταν δίπλα μας, ξέρεις, όλοι περιμέναν του διάσημους. Λέμε, φίλε, να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί. Τελικά ήταν πολύ ευγενικός, μας έλεγε τι ταινία, μας έλεγε που θα πηγαίνουν. Τελικά έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη ταινία. Δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, θα επανέλθω, το βρω αργότερα και θα σου το πω, να σου πω την αλήθεια. Και θα συζητήσουμε για αυτήν την ταινία περισσότερα. Θα πούμε και με τον αντιπεριφερειάρχη τουρισμού, τον Θάνο Μιχελόγο, να δούμε πώς εκλαμβάνεται. Ωραία. Γιατί ήδη έχει, αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι μια άλλη διάσταση. Αυτή, πέρα από το κινηματογραφικό που μπορούμε να συζητάμε για ώρες, έχει διάσταση για την προβολή για τις περιοχές μας. Ήδη πολύ μεγάλα μέσα έχουν εκτενές αφιερώματα στην περιοχή. Εμείς το βιώσαμε με τον Γιώργο τον Μπελογιάννη, που κάναμε ρεπορτάζ την προηγούμενη εβδομάδα. Αρκετοί ξένοι ανέβαιναν στον Έστωρα. Εγώ ακόμα και το σκέφτομαι, αν θα ανέβω ποτέ σε σπηλιά. Αλλά πολλοί πάνε και ανεβαίνουν σε σπηλιά για να δουν το μέρος
1: δουν...
0: που γυρίστηκε αυτή η σκηνή.
1: Ακριβώς. Πού γυρίστηκε η σκηνή του Κύκλοπα στην Οδύσσια του Νόλαν. Ναι. Αυτή που δίνει ρέστα πάντως, επειδή εγώ παραμένω στην κινηματογραφική διάσταση του γεγονότος. Αυτή που δίνει ρέστα από ό,τι λένε τα έντυπα που διαβάζω είναι η Κίρκη.
0: Ναι, ναι, επιβεβαιώνω.
1: Σαμάνθα Μόρτον.
0: Επιβεβαιώνω.
1: Έτσι, αυτή νομίζω είναι.
0: Για μένα οι πιο δυνατές σκηνές είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Σε αυτό το κομμάτι και η επίσκεψη στον Άδη του.
1: Μάλιστα.
0: Οδυσσέα.
1: Σαμάνθα Μόρτον, λοιπόν, η οποία δεν είναι. Είναι ηθοποιός.
0: Σπουδαία.
1: Ουσίας,
0: ναι.
1: Αλλά μέσα σε ένα all star cast.
0: Κοίταξε, είναι all star και παίζουν, έχουν μικρούς, γιατί όλοι παίζουν σε κάποια κομμάτια της ραψοδίας, ας πούμε.
1: Δηλαδή Σαμάνθα Μόρτον μπορεί να είναι υποψήφια για Όσκαρ δεύτερο γυναικείο.
0: Και νομίζω ότι
1: αυτοί ξεχωρίζουν πολύ. Ναι,
0: και αν με ρωτάς και εμένα, πάντως την καλύτερη, ποια θα μπορούσε να βάλει καλύψο. Δεν υπήρχε καλύτερη από τη Σαρλίζ.
1: Ήταν να παίξει την Κίρκη.
0: Αρχικά.
1: Κάτι και έτσι.
0: Εγώ νομίζω ότι έφερε. Ποια άλλη μπορούσε να κρατήσει τον Οδυσσέα τόσα χρόνια, πραγματικά μακριά.
1: Αλλά αυτή που δίνει ρέστα λένε είναι... πως είναι η Σαμάνθα Μόρτον, η Κίρκη.
0: Να πάτε να δείτε την ταινία, προβάλλεται και εδώ στο κινηματογράφο. Βέβαια, καλό τώρα είμαστε αυτό. Μακάρι όλοι να είχαμε τη δυνατότητα να τη δούμε την ταινία, Βαγγέλη, σε IMAX.
1: Στο IMAX,
0: όχι ούτε καν στην Αθήνα. Στην πραγματική.
1: Ναι,
0: 40 αίθουσες, λέει, σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχει αυτή τη δυνατότητα. Δυστυχώς βλέπουμε πολύ καινούργια
0: και αυτό
1: τεχνολογία.
0: Και αυτό θεωρείται ένα επίτευγμα του Κρίστοφερ Νόλαν, ότι γύρισε αυτή την ταινία μια τόσο μεγάλη ταινία σε τέτοια τεχνολογία. Δηλαδή, και αυτό από μόνο του για τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον κινηματογράφο θεωρείται ένα επίτευγμα. Εμείς είχαμε τη δυνατότητα να δούμε πώς κουβαλούσαν αυτή την κάμερα.
1: Ναι.
0: Γιατί βρεθήκαμε σε μια αλλαγή σετ. Δηλαδή, τώρα βλέποντας ταινία, είδα και πια τη γυρίσανε, γιατί είχαμε εικόνα ακριβώς εκείνες τις μέρες. Έγινε μια σκηνή και φύγανε από ένα σημείο και ήρθανε στο άλλο. Και ήταν πραγματικά εντυπωσιακό να δεις το μέγεθος της παραγωγής του Hollywood. Logistics τώρα κανονικά. Φώτα, κάμερες, ντύσιμο, φορτηγά κανονικά. Το θέμα ότι κύλησαν και όλα καλά και αυτό είναι και ένα. Υπάρχουν, δηλαδή, και η εταιρεία που είχε αναλάβει εδώ, ουσιαστικά η ΝΑΦΑ ήταν η θηγατρική της Φάλιρο, απέδειξε ότι μπορεί να πραγματοποιηθούν στην περιοχή μας τόσο μεγάλες παραγωγές. Νομίζω δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε μεγαλύτερη παραγωγή ποτέ, αλλά σίγουρα μπορούμε να δούμε πολύ μεγάλες παραγωγές, όπως έχουμε δει και στο παρελθόν. Κάποιες σημαντικές ταινίες, όχι αυτό του
1: μεγέθους.
0: Όχι αυτό του μεγέθους, σε καμία περίπτωση. Πάντως αυτό ήταν ένα μεγάλο challenge και για την περιοχή μας, νομίζω, που φαίνεται ότι κύλησαν όλα πολύ καλά, χωρίς προβλήματα και με τους πρωταγωνιστές στις δηλώσεις τους πλέον. Μετά από τώρα που έχει τελειώσει, να μιλούμε με τα καλύτερα λόγια εκεί για την περιοχή που τσάφισε πολύ ωραίες αναμνήσεις. Θα το δούμε. Όταν το δει και ο Βαγγέλης, έχουμε σίγουρα περισσότερα να πούμε εδώ.
1: Ναι, αλλά είναι σαν να το έχω δει. Σου λέω, έχω ήδη διαμορφώσει.
0: Εντάξει, είναι διαφορετικό όμως να το βλέπεις πάντα.
1: Μιλάμε για...
0: Το χειρότερο είναι να διαμορφώνουν και να είναι αιρετικοί άνθρωποι που δεν έχουν δει καθόλου την ταινία, λένε πράγματα που δεν έχουν καμία αναφορά στην ταινία.
1: Και μάλιστα έχουν το θράσος να λένε ότι εγώ δεν θα πάω να τη δω. Αλλά λέω όμως.
0: Ναι, έτσι, δεν θα πάω.
1: Δεν θα πάω να τη δω, αλλά λέω.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Και προσωπική μου άποψη είναι ότι όχι ότι έχει ανάγκη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά θα δώσει πολύ μεγαλύτερη όθηση τα επόμενα χρόνια, γιατί είναι μια ταινία που θα τη δουν σε όλο τον κόσμο και μόνο του Κρίστοφερ Νόλαν και μόνο ότι αναφέρεται σε ένα μύθο της μυθολογίας, σε ένα μύθο του Ομήρου που το έχουν διδαχθεί όλοι σε όλο τον κόσμο, έτσι. Πραγματικά είναι μόνο και αυτό, ή όπως είπε και ο Στέφανος, για να δουν τις Ερλίς Θύρων. Θα πάει για να δει τις Ερλίς Θύρων. Έτσι, ο Στέφανος.
1: Που υποδείχνει την Καλυψό.
0: Την Καλυψό, ναι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, θες να πάμε να δούμε τα σημαντικά γεγονότα μια τέτοια μέρα.
1: Α, έχουμε.
0: Έχουμε κάποια σημαντικά γεγονότα. 156 περίπου σαν σήμερα. Προχριστού, ο νεαρός Ηρόστατος πήρε πολύ τον ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο. Ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Αφού ήμασταν σε τέτοια εποχή, να μεταφερθούμε λοιπόν λίγο και στα προϊστορικά.
1: Ο Ηρόστρατος, ο οποίος ήταν ένας ψηρικάς που ήθελε να κάνει γνωστό το όνομά του στην ιστορία. Γι' αυτό κατέστρεψε ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Γι' αυτό υπάρχει η Ηροστράτιος δόξα που την κερδίζεις μέσω της καταστροφής όμως, όχι μέσω της δημιουργίας. Και υπάρχουν και τμήματα του ναού στο μουσείο, στο Βρετανικό Μουσείο, έτσι, κάποια, ό,τι έχει απομείνει.
0: Πού θα βρισκόταν.
1: Ναι, καλά.
0: 1904 ολοκληρώνεται ο υπερσφαιρικός σιδηρόδρομος.
1: Υπερσιβηρικός.
0: Υπερσιβηρικός, τι είπα. Α, υπερσιβηρικός. Ναι.
1: Μόσχα, Βλαδιβοστόκ.
0: Ωραία διαδρομή. Θα ήθελα να την κάνεις, πιστεύω.
1: Ένα από τα όνειρα της ζωής μου είναι αυτό. Που δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί ποτέ, αλλά...
0: Δεν το ξέρεις.
1: Ναι, καλά, ποτέ δεν το ξέρεις.
0: Έχει μήκος 4.607 μίλια. Πιθανό. Ναι, ναι. 1925 ο καθηγητής βιολογίας John Scopes καταδικάζεται σε πρόστιμο 100 δολαρίων επειδή διδάσκει στους μαθητές ελίκιο της πόλης Dayton του Tennessee τη θεωρία της εξέλιξης του Κάρολου Δαρβίν.
1: Ναι, έγινε η δίκη, αθώθηκε από το δικαστήριο συγκεκριμένος καθηγητής, ωστόσο το δικαστήριο δεν μπήκε στην ουσία της υπόθεσης, για το αν είχε δίκιο δηλαδή, με αποτέλεσμα αυτή η ιστορία και η επιστημονική διαφωνία μεταξύ του Κάρολου Δραβίνου και των creationists, όπως λένε, είναι ακόμα σε ισχύ στην Αμερική. Με δεδομένο ότι ο πρώην αντιπρόεδρος του Ντόναλντ Τραμπ, ο Μάικ Πένς, στην πρώτη του θητεία, ήταν δηλωμένος creationist.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, δεν πίστευε στην εξέλιξη των ειδών.
0: Εντάξει. 1928 ο μποξέρ Τζιν Τούνι αποσύρεται αίτητος από τα ρινγκ σε ηλικία 30 ετών.
1: Θρύλος. Θρύλος, και έχει πρωταγωνιστήσει και σε

0: Αγώνα και γκλόμπς. Νεκρός πέφτει ο 22χρονος φοιτητής, ο Σωτήρης ο Πέτροκλας, στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λο.
1: Υπάρχει μια αναρθηματική πλάκα εκεί, στο κέντρο της Αθήνας, από το Ίτυλο.
0: Ναι,
1: ο Σωτήρης Πέτροκλας, το έντρο της Μάνης, φοιτητής στην ΑΣΟΕ.
0: 1816, σαν σήμερα γεννιέται ο Πάουλ Ουίλις Φον Ρόιτερ, Γερμανός δημοσιογράφος και επιχειρηματίας, ιδρυτής του πρακτορείου Reuters. Το 1899, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ, ο Αμερικάνος σπουδαίος δημοσιογράφος και συγγραφέας, βραβεύτηκε με τον Νόμπελ λογοτεχνίας. 1911, Μάρσαλ Μακλιούαν γεννήθηκε σαν σήμερα, ο Καναδός παιδαγωγός και κοινωνιολόγος, ένας από τους πρώτους που αντιλήφθη τις καθοριστικές επιπτώσεις της τεχνολογίας από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας στη διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας ευρύτερα. Στα έργα του επισήμανε την επίδραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη διαμόρφωση του σύγχρονου ανθρώπου. Το μέσο είναι το μήνυμα.
1: Αυτό είχε πει, ότι δεν έχει σημασία το μήνυμα, η είδηση αυτή καθεαυτή, αλλά έχει ο τρόπος με τον οποίο τη μεταδίδεις, το μέσο, μέσω του οποίου μεταδίδει στη συγκεκριμένη είδηση. Πόσο σημερινός και σύγχρονος είναι ο λόγος, έτσι, και η προσέγγιση του, ειδικά σήμερα και με την έκρηξη των social media.
0: 1928, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Κώστας Καριωτάκης, ο σπουδαίος Έλληνας ποιητής. Αναφορά με την περιοχή μας, αυτοκτονεί.
1: Αυτοκτονεί στη Μπρέβεζα, κάτω από έναν ευκάλυπτο στην παραλία του Αγίου Σπυρίδωνα, στην Πρέβεζα, και βέβαια είναι γνωστή η
0: σχέση του με τη Μαρία
1: συναισθηματική του σχέση με την καλαματιανή ποιήτρια, τη Μαρία Πολυδούρη. Ναι.
0: 1965, πέφτει νεκρός, το αναφέραμε νωρίτερα, ο Σωτήρης Πέτροκλας, ο Έλληνας φοιτητής, ναι, και στέλεχος της Νεολαίας Λαμπράκη, έτσι, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της φοιτητικής διαδήλωσης που αναφέραμε και νωρίτερα. 1974, πέφτει νεκρός ο Γεώργιος Κατσάνης, αθλητής στίβου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης και αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων, με καταγωνία από το σιδηρόκαστρο Σερών. Σκοτώθηκε στη Μονή του Αγίου Λαϊρίωνα στην Κύπρο, προς τιμήν του σπρίντερ ο Ηρακλής έδωσε το όνομά του στο κλειστό γήπεδο του Βόλη. Νομίζω ήταν αγνοούμενος για πολλά χρόνια. Βρέθηκαν τα οστά του το 2020 και σε ένα ομαδικό τάφο.
1: Ναι, ναι.
0: Ταυτοποιήθηκαν και επέστρεψαν στη πίσω. Πραγματικά ένας από τους ήρωες που έπεσαν σε εκείνη την τουρκική εισβολή. Τα ανέφερε χθε πολύ περισσότερα αναλυτικά με τον βουλευτή τη Κύπρου, τον Ανδρέα τον Κωνσταντίνου.
1: 52 χρόνια μετά.
0: Ναι. Αυτά τα σημαντικά γεγονότα στην χώρα μας, στον πλανήτη, που έχουν συμβεί μια τέτοια μέρα, 21 Ιουλίου. Εμείς να υπενθυμίσουμε τις συχνότητες μας. Ακούτε 107,2 και 104,4 στα fmrteco.gr για όπου βρίσκεσαι σε κάθε μέρα του πλανήτη. Και φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2721-095-300, 2721-095-301. Να μας στείλετε email ert@kalamatas.papaki.er.gr, να μας πείτε αν σας άρεσε ταινία. Δεν ξέρω, Ευαγγέλη, αν έχουν δει ο κόσμος.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ας μας πούνε την άποψή
1: τους
0: ή ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε. Αυτή είναι και η τρόπη επικοινωνίας. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να πάρουμε μια ανάσα και θα επανέλθουμε στα θέματα της σημερινής μας εκπομπής, που θα εξακολουθήσει να μας συζητάμε και για την ταινία.

Γεια σου φίλε, καλημέρα. Άνοιξε τα μάτια σου, δες λίγο πιο πέρα. Τίναξε τη σκόνη, ανασήκωσε τους ώμους. Βάλε μπρος τις μηχανές και βρες δικούς σου δρόμους. Γεια σου φίλε, γύρω ξημερώνει. Ένα τίποτα αρκική σπίθα σου φουντώνει. Αν είσαι καλά, για τα κομμάτια σου μαζεύει.

0: Εδώ, 25 λεπτά περίπου πριν τις 10, επανερχόμαστε συχνότητα Τσάρτ Καλαμάτας. Ακούτε το πρωινό στον αέρα. Ο Βαγγέλης Ποτέας και ο Κώστας Γαζούλης στα μικρόφωνα του σταθμού. Ο Στέφανος Χατζάκης φροντίζει για τη ρύθμιση του ήχου. Και πάμε, Βαγγέλη, να δούμε πώς περιμένει και ο Δήμος Καλαμάτας να υποδεχθεί το πρώτο κύμα έντονη ζέστη για το φετινό καλοκαίρι, που έχει σημάνει συναγερμό και στην Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, τόσο για την αντιμετώπιση περιστατικών που έχουν να κάνουν με τον καύσιμο, όσο όμως και για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, καθότι είπαμε βρισκόμαστε σε υψηλό κίνδυνο με τη σημερινή ημέρα και τις επόμενες μέρες ίσως να ακόμα πιο δύσκολες. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, νέο στα καθήκοντά του.
1: Ο οποίος αυτό απέκτησε το χαρτοφυλάκι, όπως λέμε, της Πολιτικής Προστασίας μόλις πριν από λίγες ημέρες.
0: Το πράσινο που επίσης εξακολουθεί και συνδέεται κάπως, ξέρεις, αν με τις χώρες. Καθαριότητα. Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Καλά κάνεις και με διορθώνεις. Είναι ο Αναστάσης Σκοπετέας.
1: Καλημέρα.
0: Ναι, έχει να κάνει η καθαριότητα όμως με όλο αυτό.
2: Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, βιώνουμε το πρώτο έντονα κύμα ζέστης και χθες είχαμε και κάποιες ανακοινώσεις από τον Δήμο για το πώς μπορούν να προστατευτούν κυρίως οι πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που δεν έχουν ίσως κάποιους χώρους που μπορούν να βρουν κάποιους κλιματιζόμενους. Πώς λοιπόν ο Δήμος ετοιμάζεται να υποδεχθεί αυτό το πρώτο κύμα έντονη ζέστης, κύριε Σκοπετέα?
2: Καλημέρα. Σωστά. Από χτες υπάρχει ενημέρωση από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μέσω της Αποκεντρωμένης για υψηλές θερμοκρασίες χθες, σήμερα και αύριο, που θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αυτό έχει ως συνέπεια υπηρεσίες του Δήμου και συγκεκριμένα η Πολιτική Προστασία να είναι σε ετοιμότητα, να είναι σε επιφυλακή για τις ευπαθείς ομάδες. Λειτουργεί αλφαλέσχη φιλίας, αλληλεγγύης και πολιτισμού. Τα πρώην ΑΚΠ στην οδό
1: Μπούτση. Το πρώην
2: ΚΑΠΗ
1: ακριβώς, ναι.
2: Σωστά, που έχει ματιζόμενους για τις ευπαθείς ομάδες και όχι μόνο. Θα ήθελα να τονίσω σημείο αυτό ότι οι ευπαθείς ομάδες πρέπει να δείξουν τις ημέρες αυτές ιδιαίτερη προσοχή και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.
1: Βέβαια, είναι πολύ χρήσιμη αυτή η συμβουλή. Αν δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, δεν αφορά νομίζω μόνο στις ευπαθείς ομάδες, αφορά σε όλους τους ανθρώπους. Αν δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να αποφεύγει κάποιος τις μετακινήσεις, ιδιαίτερα τις ώρες των υψηλών, πολύ υψηλών θερμοκρασιών.
0: Έχουν ληφθεί και κάποια μέτρα σε υπηρεσίες, αν χρειαστεί, όπως προβλέπονται και από το αρμόδιο Υπουργείο σε αυτές τις περιπτώσεις, στάσεις, ειδικά σε συνεργεία που δουλεύουν σε εξωτερικούς χώρους, σε όλα αυτά?
2: Βεβαίως. Πέρα ότι ο Δήμος είναι σε ετοιμότητα, οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε εξωτερικούς χώρους, δηλαδή οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών, δηλαδή το πράσινο, η καθαριότητα και οι τεχνικές υπηρεσίες, έχει δοθεί οδηγία μετά τις 12 η ώρα να γίνει παύση των εργασιών, 12 με 5 συγκεκριμένα, που επί της ουσίας είναι πιο δύσκολες ώρες και εμφανίζονται οι πιο υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό έχει ως συνέπεια δηλαδή ότι σήμερα και αύριο η μεσημεριανή ανακύκλωση που περνάει στο κέντρο της πόλης δεν θα περάσει, οπότε τα μαγαζιά, τα εμπορικά θα συνιστούσαν να περιορίσουν τον όγκο της ανακύκλωσης.
0: Ναι, ας προσέξουν λοιπόν, και αυτό είναι σημαντικό αυτό που το αναφέρετε. Τώρα, κύριε Σκοπετέα, αντιλαμβανόμαστε ότι όλες αυτές οι καιρικές συνθήκες διευκολύνουν, μπορούμε να πούμε, και να ξεσπάσουν, ευνοούν κατά κάποιο τρόπο, όχι ευνοούν, λάθος η λέξη, ναι, την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Ευνοούν κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή ότι υπάρχει όλη αυτή η ζέστη, μπορούν να
1: δημιουργούν ένα μείγμα εκρηκτικό. Μιλάμε για ξηρασία, μιλάμε για υψηλές θερμοκρασίες, ενδεχομένως ανέμους, και υπάρχει λοιπόν αυτός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών και επέκτασης και εξάπλωσής τους. Ο Δήμος Καλαμάτας πώς στέκεται απέναντι σε αυτό το θέμα?
2: Σωστά, σήμερα έχουμε δίκτυ 3, δηλαδή κίτρινο. Έχουν ενημερωθεί οι πρόεδροι όλων των κοινοτήτων, οι πυροφύλακες που απασχολούνται στις κοινότητες αυτές, να είναι σε επιφυλακή. Ταυτόχρονα σε επιφυλακή είναι και οι εθελοντικές ομάδες. Υπάρχει μια άρση συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία. Οπότε είμαστε σε ετοιμότητα για πιθανή πρόκληση φωτιάς ή πυρκαγιάς. Τόσο οι χειριστές μηχανημάτων έργου, οδηγοί για υδροφόρες, Όλες οι υπηρεσίες που απασχολούνται ταυτόχρονα γύρω από την πολιτική προστασία
1: και μιλάμε
2: για, για κάποιο συμβάν που μπορεί να
1: ναι.
2: προκληθεί.
1: Και μιλάμε για τις περιοχές και είναι αρκετές αυτές που είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου Καλαμάτας, στον ευρύτερο Δήμο Καλαμάτας, είτε στον ορεινό όγκο του Αιγαίου του, είτε από την άλλη πλευρά, έτσι,
2: στον κάμπο, σωστά,
1: προς τα
2: σωστά,
1: Αρφαρά σωστά. Και τα λοιπά.
0: Και σωστά. Από ό,τι φαίνεται θα είναι δύσκολες, δεν ξέρω αν έχετε μια σχετική ενημέρωση, και οι επόμενες μέρες ίσως είναι ακόμα πιο δύσκολες για την περίπτωση εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.
2: Η αυριανή σίγουρα θα είναι πιο δύσκολη από τη σημερινή. Από Πέμπτη οι θερμοκρασίες θα πέσουν.
0: Ωστόσο, αναμένεται όμως αύξηση των ανέμων, γι' αυτό το αναφέρω. Και
2: σωστά,
0: ίσως, ναι.
2: Σωστά.
0: Και ο βοριάς πάντα που ρίχνει τη θερμοκρασία έχει και λιγότερη υγρασία.
2: Και λιγότερη, ναι, σωστά. Και μεταφορά αφρικανική σκόνη. Οπότε αύριο η αυριανή μέρα θα είναι πιο δύσκολη.
0: Α, ωραία, υπέροχα. Κλειστείτε μέσα αύριο, μην κάνετε περισσότερα. Τώρα, πώς είναι τα νέα καθήκοντα, κύριε Σκοπετέα, καθότι ταυτόχρονα με την καθαριότητα, και να διορθώσω λοιπόν το σφάλμα μου, το πράσινο που ανέφερα νωρίτερα, ήταν παλιότερη
1: δύσκολος
0: η αρμοδιότητα.
1: Δύσκολος τομέας και η καθαριότητα μιας
0: και
1: πόλης όπως
0: η πολιτική
1: Καλαμάτα,
0: προστασία.
1: Αλλά και η πολιτική προστασία.
0: Η πολιτική προστασία που, προσωπική μου άποψη, δεν έχει να κάνει, είναι ότι έπρεπε να είναι αυτόβουλη και μόνη της, γιατί έχει να κάνει κάτι που απασχολεί 24 ώρες το 24ωρο, 12 μήνες το χρόνο. Αλλά αυτό είναι δικιά μου άποψη. Πώς είναι για σας όλοι αυτοί τα νέα καθήκοντα?
2: Υπάρχει μια άριστη συνεργασία με τον πρώην αντιδήμαρχο, τον κύριο Δρούγα, και ενημέρωση. Προσπαθώ να εγκληματιστώ. Όχι, εντάξει. Υπάρχει άριστη συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας. Είναι ένα τμήμα, οι εργαζόμενοι.
0: Είναι καλό να αναφέρουμε και τους εργαζόμενους, γιατί αυτοί είναι στην πρώτη γραμμή και αυτοί παραμένουν.
2: Η Τζίνα, ναι. Και όλα τα υπόλοιπα στελέχη είναι έμπειρα, έχουν αντιμετωπίσει ακραία καιρικά φαινόμενα. Οπότε υπάρχει πλήρη συνεργασία και εμπιστοσύνη. Γίνονται καθημερινά αυτοψίες από δύο συνεργεία από τους εργαζόμενους, γιατί για τα ιδιωτικά οικόπεδα, καθώς έχουμε και αυτό στην αρμοδιότητά μας, καθώς όπως γνωρίζετε μέχρι τις 22 Ιουνίου οι ιδιοκτήτες όφυλαν να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους εντός οικισμού, από την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας επιβάλλεται πρόστιμο. Αυτοψίες βέβαια κάνει και η πυροσβεστική, και γενικότερα γίνονται περιπολίες. Υπάρχει συνεργασία με τους προέδρους.
0: Ναι. Πάντα. Μας ακούτε, ο κύριος Σκοπατέας?
2: Ναι, σας ακούω, βεβαίως.
0: Και νόμιζα ότι υπήρχε μια διακοπή.
2: Όχι.
0: Είναι λοιπόν μπροστά το καλοκαίρι. Βέβαια, είπαμε, η πολιτική προστασία δεν αφορά μόνο το καλοκαίρι, και έντονες βροχές να υπάρχουν όλα. Αφορά 12 μήνες το χρόνο. Εμείς να σας ευχηθούμε καλή δύναμη, και κυρίως και καλά κάνατε και αναφέρατε την ομάδα που στελεχώνει την πολιτική προστασία. Αυτοί είναι οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής, και εσείς φυσικά όλοι που βρίσκεστε και τους καθοδηγείτε. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και σε αυτό το κύμα ζέστης, αλλά και το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Θα είμαστε σε επικοινωνία πάντως σε κάθε περίπτωση, κύριε Σκοπετέα.
2: Εννοείται. Ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα, εμείς ευχαριστούμε.
2: Πολύ. Καλή δύναμη, να είστε καλά.
0: Ήταν ο Αναστάσης Σκοπετέας, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας. Περισσότερα για το πώς μπορούν να προφυλαχθούν οι πολίτες εν ώψη και του κύματος του έντονη ζέστη αυτού του τριημέρου θα μπορούν να δουν και στην ιστοσελίδα του kalamata.gr, Βαγγέλη.
1: Εντάξει, στη σελίδα του Δήμου.
0: Στη σελίδα του Δήμου, ναι, και αναφορά εκεί και για την μεγάλη προσοχή που χρειάζεται να έχουμε όλοι αυτές τις μέρες για αν δούμε κάπου πυρκαγιά. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να έρθουμε σε κάτι διαφορετικό.

0: Επανερχόμαστε εδώ στη συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτας, 10 λεπτά περίπου πριν τις 10. Κώστας Γαζούλης στο μικρόφωνο, Στέφανος Χατζάκης στη ρύθμιση του ήχου και όπως λέγαμε νωρίτερα και με τον Βαγγέλη τον Ποτέ, η κινηματογραφική οδύσσια του πολυβραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν δεν αποτελεί μόνο ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς, αποτελεί ίσως και μια μοναδική ευκαιρία για την Πελοπόννησο να βρεθεί στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής μέσα από τα εντυπωσιακές τοποθεσίες όπου πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα από τη Βοδιοκοιλιά, το Σπήλαιο του Νέστρα, το Κάστρο της Μεσοφόνησης, αλλά και την Ακροκόρινθο. Εκατομμύρια θεατές και ολοκτικά σε όλο τον κόσμο γνωρίζουν έναν τόπο που η μυθολογία, η ιστορία και η φυσική ομορφιά συναντούν πλέον και την σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς έτσι, κύριε Μίχελ Όγκανε. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θάλνο Μίχελ Όγκανε, αντιπεριφερειάρχη τουρισμού της περιφέρειας Πελοποννήσου. Αρχικά να ρωτήσω, έχετε δει την ταινία?
1: Κύριε Γαζούλη, όχι.
0: Α, δεν την έχετε δει ακόμα. Okay.
1: Δεν υπήρξε χρόνο ακόμα.
0: Δεν υπάρχει χρόνο. Εντάξει, είναι προχθές κυκλοφόρησε, δεν είναι πολλές ημέρες. Σίγουρα θα έχουμε το χρόνο. Είναι όμως κάπως έτσι τα πράγματα. Αυτό που έχετε δει σίγουρα σε κάθε περίπτωση είναι τα πολλά δημοσιεύματα που αυξάνονται πλέον από διεθνή μέσα.
1: Κύριε Γαζούλη, δεν το συζητάμε ότι προκύπτει μια προβολή για την περιοχή, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και οικονομική.
0: Αν μπορείτε, μιλήστε λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, γιατί σας ακούμε λίγο πιο απομακρυσμένα. Τώρα σας ακούμε μια χαρά.
1: Συγγνώμη. Προκύπτει μια προβολή, λέω, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη οικονομική αξία για την περιοχή. Αυτό δεν το συζητάμε. Αυτό που κάνει τη διαφορά σε επίπεδο δημοσιότητας δεν είναι τόσο το ότι okay, γίνανε τα γυρίσματα εκεί. Γιατί ξέρετε, σκεφτείτε την απλή διαδρομή που κάνει ένας θεατής, ας πούμε, της ταινίας. Okay, πάει, τη βλέπει. Θα δει εντυπωσιακά πλάνα. Πολύ σπάνια κάποιος θα μπει στη διαδικασία να δει «Α, πού γυρίστηκε αυτό». Αυτό που κάνει διαφορά είναι τα δημοσιεύματα, τα οποία συνδέουν πια τα locations της παραγωγής με συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος αξιοθέατα της περιοχής μας. Αυτό υπάρχει πάρα πολύ έντονο τις τελευταίες μέρες. Είναι κάτι όμως το οποίο γίνεται εδώ και μήνες, κύριε Γαζούλη. Εμείς κατ' επανάληψη το τελευταίο διάστημα δίνουμε σε πάρα πολύ μεγάλα μέσα φωτογραφικό υλικό, πληροφορίες για την περιοχή, τους καθοδηγούμε κατά κάποιο τρόπο για να διαμορφώσουν τα ρεπορτάζ τους, ας πούμε, την ανθρωγραφία τους με την οποία θα προβάλλουν την περιοχή. Είναι πολύ σημαντικό, έχει ξαναγίνει στην περιοχή μας με κάποιον τρόπο. Σας θυμίζω ότι πριν από 25 χρόνια υπήρχε η παραγωγή των 300, που ναι, μεν δεν είχε γυρίσματα
0: στην περιοχή
1: της Σπάρτης.
0: Ωστόσο, αρκετοί αναζήτησαν τη Σπάρτη συνέχεια.
1: Πάρα πολύ, κύριε Γαζούλη, και προσέξτε, μιλάμε τότε για μια ταινία, επειδή εγώ τυχερική είμαι για τη Σπάρτη και το βιώνα, η οποία ταυτιζόταν απόλυτα με τον τόπο. Ναι. Δεν ήταν κάτι δηλαδή το οποίο ήθελε σύνδεση. Υπήρχε μια απόλυτη ταύτιση. Σπάρτη. Δεν αλλάζει το γεγονός όμως ότι αυτή η προβολή είναι πάρα πολύ σημαντική και εμείς με τη σειρά μας προσπαθούμε να την καθοδηγήσουμε, να την τροφοδοτήσουμε με σωστό περιεχόμενο, ούτως ώστε να είναι έγκυρα τα δημοσιεύματα που βγαίνουν. Έχουμε μιλήσει με ό,τι μέσο μπορεί να φανταστείτε. Εγώ τις προάλλες έδωσα κάποιο είδους συνέντευξη που έχει και στο Forbes.
0: Ναι, βλέπω
1: υπάρχει
0: ότι
1: πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Υπάρχουν διεθνή μέσα όπως το Forbes, η Vogue, Condé Nast Traveler, το Lonely Planet, που έχουν κάνει μεγάλα αφιερώματα με αφορμή αυτή την ταινία στην Πελοπόννησο. Πόσο δύσκολο το είναι, κύριε Μιχελ Όγκανε, να αξιοποιηθεί αυτή η δημοσιότητα ώστε να έχει και ένα μόνιμο αποτέλεσμα?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα άλλο επίπεδο. Τι προσπαθούμε να κάνουμε εμείς? Πρώτα να αναπτύσσουμε αυτές τις μέρες μια θεματική διαδρομή.
0: Αυτό είναι και η είδηση που θέλω να μας δώσετε, ναι.
1: ναι, είναι συγκεκριμένα. Θα σας πω τι γίνεται τώρα. Ήταν μέρος ενός project μεγάλου. Εμείς, όπως ξέρετε, κύριε Γαζούλη, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Προσπαθούμε να ενώσουμε τα μικρά πράγματα της Πελοποννήσου σε μεγαλύτερα δίκτυα. Γιατί έτσι αυτά αποκτούν δύναμη με οικονομίες κλίμακας, βγαίνουν πιο μακριά, έχουν συγκεκριμένη ταυτότητα κτλ. Ένα από αυτά τα δικτυακά οριζόντια project που αναπτύσσουμε είναι το Peloponnese Roots. Δηλαδή οι θεματικές διαδρομές της Πελοποννήσου. Μία από αυτές τις διαδρομές, με πάρα πολλά θέματα, περισσότερες από 20 διαδρομές, πραγματικά πάρα πολύ καλή δουλειά και πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο. Μία από αυτές ήταν η διαδρομή η οποία ενώνει τα locations της παραγωγής της Οδύσσειας με άλλα ιστορικά σημεία ενδιαφέροντος, τα οποία συνδέονται, όπως π.χ. και η Σπάρτη, οι Μικίνες κτλ. Γιατί μιλάμε για τον κοινό.
0: Το ανάκτορο του Νέστορα που έχει να κάνει μια φορά.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, ενώ τα locations της παραγωγής είναι νομίζω 5, αυτή η διαδρομή στην οποία αναφερόμαστε έχει 10 στάσεις, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινώντας από τον Ακροκόρινθο στα βόρεια. Και έχει ποια φιλοδοξία, προφανώς να συνδυάσει και σε επίπεδο, ξέρετε, σε okay, δηλαδή των όρων που χρησιμοποιούμε online για να βρίσκουμε στοιχεία, okay,
0: ναι.
1: Το Search Engine Optimization που λέμε και το αντίστοιχο για το AI, χρησιμοποιώντας αυτό να φέρει ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν γενικά για την ταινία και για την παραγωγή της, σε επαφή με τη διαδρομή αυτή και το τουριστικό μας προϊόν. Αυτό είναι κάτι το δουλεύουμε αυτές τις μέρες. Πιστεύω, δεν ξέρω τώρα πότε θα τοποθετούν οι πινακίδες. Το περιεχόμενο είναι έτοιμο, το site δουλεύεται αυτές τις μέρες. Δεν ξέρει οι πινακίδες, ίσως τέλη Αυγούστου, Σεπτέμβριο, κάπου να έχουμε τοποθετήσει και εκεί τις πινακίδες.
0: Ούτως ή άλλως είναι κάτι δυναμικό που θα το δούμε τα επόμενα χρόνια, γιατί τώρα προβάλλεται η ταινία αυτές τις μέρες. Βέβαια, να πω την αλήθεια, επειδή εγώ βρέθηκα για ρεπορτάζ τις προηγούμενες μέρες εκεί στα locations που έγινε, στις περιοχές δηλαδή που έγιναν τα γυρίσματα, ήδη είδα πάρα πολύ κόσμο που έχει ενδιαφέρον να ανέβει και εκεί πρέπει να σηματοδοθεί, στην σπηλιά του Νέστορα, για να δει, ας πούμε, μια περίπτωση, τη σκηνή με τον κύκλο Παπολύφημο, που είναι από τις πιο δυνατές σκηνές. Κάνω λίγο spoiler αυτή τη ταινία, πραγματικά.
1: Κύριε Γαζούλη, σίγουρα, και για να είμαι ειλικρινής, το έχω κάνει και εγώ αυτό το κομμάτι, αλλά είναι ένα μικρό κομματάκι το οποίο συνδέει την παραλία, την ακτή, ας πούμε,
0: μέχρι
1: με
0: μάλλον,
1: το σημείο πάνω. Εκεί υπάρχει και ένα σημείο με εκείνα τα μεταλλικά κυκλειδώματα, τέλος πάντων, παύλα σκάλα, που σε οδηγεί ακόμα πιο πάνω. Δεν ξέρω πόσο.
0: Είναι το παλαιό καστρό μετά.
1: Ναι, το παλαιό καστρό, ακριβώς. Κοιτάξτε, όλα αυτά, κύριε Γαζούλη, θα έχουν μια προβολή, θα φέρουν μια επισκεψιμότητα. Στο χέρι του τόπου, παύλα προορισμού, είναι να την εκμεταλλευτεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Τι πάει να πει αυτό? Και όταν έρθουν άνθρωποι επ' αυτής της αφορμής, τι θα βιώσουν, έτσι?
0: Αυτό ακριβώς, αυτό είναι σωστά, γιατί δεν είναι μόνο να έρθουν, αυτό.
1: Και το τι θα βιώσουν είναι κάτι το οποίο είναι ένα τεράστιο παζλ με πολύ μικρά κομματάκια. Ένα κομμάτι θα είναι η διαδρομή, παύλα εμπειρία, η πληροφόρηση που θα έχουμε εμείς, ή το site στο οποίο θα μπουν. Ένα άλλο κομμάτι είναι το που θα φάνε, ένα άλλο κομμάτι το πώς θα κοιτούν κτλ. Ξέρετε ότι το τουριστικό προϊόν, τουριστική εμπειρία μάλλον, ταξίδι, είναι κάτι πολύ σύνθετο. Θέλω να σας πω όμως ότι παρά τις προσδοκίες οι οποίες μπορεί να δημιουργούνται από αυτό, έχετε υπόψη σας, κύριε Γαζούλη, π.χ. για το Διεθνή Αερολιμένα Καλαμάτας. Έχουμε κάτι πάρα πολύ μεγάλο το οποίο συμβαίνει. Από το 2023 μέχρι σήμερα έχουν αυξηθεί οι κινήσεις περισσότερο από 30%. Η προσδοκία θα είναι μέχρι το 2026. Αυτό είναι τεράστιο νούμερο. Δηλαδή,
0: είναι κάτι που θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε αυτό, σίγουρα. Και θα το συζητήσουμε διεξοδικά, γιατί σήμερα περνάει και η κύρωση, ξεκινάει η συζήτηση μάλλον για την κύρωση και τη σύμβαση παραχώρησης κιόλας, που αναμένουμε ακόμα περισσότερη όθηση σε αυτό το κομμάτι.
1: Έτσι ακριβώς, θα εκπροσωπήσει την περιφέρεια ο Περιφερειακός Πελοποννήσου και ο Στοχός στη Βουλή. Ξεκινάει η διαδικασία, ελπίζουμε να κλείσει έτσι όπως πρέπει να κλείσει.
0: Καθυστέρησε λίγο, αλλά τα κάνουμε, οκ.
1: Καθυστέρησε, αλλά θα γίνει. Αλλά επαναλαμβάνω, τελευταία τριετία η αύξηση, κύριε Γαζούλη, είναι τεράστια.
0: Το παρακολουθούμε. Θεωρείτε ότι η επιτυχία της Οδύσσειας μπορεί να λειτουργήσει και ως εφαλτήριο στην Πελοπόννησος να προσελκύσει και άλλες μεγάλες διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές, κύριε Μιχελόγκονα?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα μπορεί. Το βασικότερο όμως, κύριε Γαζούλη, εκεί, γιατί έχουν ξαναγυριστεί ταινίες εδώ, το Before Midnight, ας πούμε, είναι μια πάρα πολύ τέτοιου μεγέθους, αλλά πραγματικά μια πάρα πολύ γνωστή ταινία. Πρέπει εκεί να οργανωθούμε εμείς λίγο καλύτερα. Έχουμε κενό, δηλαδή, ως τόπος και ως εδραιωμένοι φορείς εμείς, η Περιφέρεια, η Δήμη και ο ΕΚΟΜΕΔ. Πρέπει λίγο να προμοτάρουμε την Πελοπόννησο σαν έναν τόπο ο οποίος είναι κατάλληλος για κάποια γυρίσματα. Να το κάνουμε οργανωμένα, δεν το έχουμε κάνει.
0: Όταν καταφέραμε και κάναμε κάποια γυρίσματα τα οποία έχουν αρκετά σημαντικό κομμάτι στη συγκεκριμένη ταινία, την είδε νομίζω και ο Περιφερειάρχης την περασμένη Κυριακή, αυτό το έμαθα, να σας πω την αλήθεια. Πάντως αποδεικνύουν ότι μπορούν να γίνουν πάρα πολύ μεγάλες ταινίες, δηλαδή όταν ανταπεξελθάμε σε ένα τέτοιο project που το γύρισε κάτω από εξαιρετικά συνθήκες ο Κρίστοφερ Νόλαν, ένας από τους σπουδαιότερους, έτσι, σύγχρονος σκηνοθέτης, νομίζω ότι αποδείξαμε ότι μπορούμε πραγματικά εδώ ως περιοχή να προσελκύσουμε μεγάλες παραγωγές. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό, νομίζω, project που γυρίστηκε τον Μάρτιο του 2025 και πλέον όλος ο πλανήτης, εκατομμύρια κόσμου σε όλο τον κόσμο το απολαμβάνουν στις μεγάλες οθόνες του κινηματογράφου.
1: Κύριε Γαζούλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απλά και εμείς πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με επαγγελματισμό, με τον σωστό τρόπο. Να σας πω προσωπικά, έχω σχεδιάσει ένα ευρωπαϊκό για να κάνουμε ένα film office, για να είμαι ειλικρινής, αλλά και οι δυνατότητες μας, κύριε Γαζούλη, δεν είναι.
0: Αντιλαμβάνομαι, πολλές φορές πρέπει να κάνουμε ένα βήμα τη φορά που λέμε και αυτό που μπορούμε να κάνουμε ώστε να έχει αποτέλεσμα. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε αυτή τη διαδρομή, τη θεματική διαδρομή που αφορά την ταινία, τα locations της ταινίας του Christopher Nolan. Άλλωστε αυτό το set setting είναι μια νέα τάση. Πολλοί που βλέπουν από τις οθόνες τους γνωρίζουν μέρη, θέλουν να τα επισκεφθούν και σίγουρα είναι, αναμένουμε πολλούς που θα το κάνουν αυτό, θα το κάνουν πράξη. Ελπίζουμε και στο σύγχρονο αεροδρόμιο Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος τα επόμενα χρόνια. Αρκεί να είμαστε κι εμείς έτοιμοι, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε Μιχελόγκονα, σε κάθε περίπτωση. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ήταν ο Θάνος Μιχελόγκονας, αντιπεριφερειάρχης τουρισμού της περιφέρειας Πελοποννήσου. Συζητήσαμε λοιπόν για αυτή τη θεματική διαδρομή που σχεδιάζει να πραγματοποιήσει η περιφέρεια Πελοποννήσου με αφορμή τα μέρη, τα πέντε μέρη στην ουσία που γυρίστηκα η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, η περίφημη Οδύσσια, σε ολόκληρη την Πελοπόννησο, από την Ακροκόρυθο, στην Κόρυθο, μέχρι εδώ την Αλμυρόλακα, τη Βοηδοκοιλιά, τη Μεθόνη, το καινούριο χωριό. Όλα αυτά τα μέρη λοιπόν που έγιναν, γυρίστηκε αυτή η σπουδαία ταινία. Εμείς κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Βαγγέλης Ποτέας και ο Κώστας Γαζούλης ήταν στα μικρόφωνα, στην επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Να υπενθυμίσουμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σήμερα, ειδικά όσοι ανήκετε σε ευπαθείς ομάδες. Δεν χρειάζεται σήμερα και αύριο να κυκλοφορήσετε πολύ, αν δεν είναι αυτό πολύ απαραίτητο. Συχνά νερό, αποφύγετε την έκθεση σε ήλιο τις μεσημβρινές ώρες. Επίσης, μεγάλη προσοχή σε όλους μας αφορά αυτό. Αν δούμε καπνό, να ειδοποιήσουμε τις αρμόδιες αρχές, το 112, το 199, την πυροσβεστική, να προσέξουμε αυτές τις μέρες και για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μαζί σας αύριο, λίγο μετά τις 9, εδώ από αυτή την εκπομπή. Ο Στέφανος Χατζάκης φρόντισε τον ήχο. Αμέσως τώρα ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων από τοπικών ειδήσεων με τον Βαγγέλη Ποτέα. Σε συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Άνδρας επιτέθηκε απρόκλητα με μαχαίρι και τραυμάτισε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στα χέρια, ενώ ο άνδρας σοβαρότερα, καθώς έχει χάσει αρκετό αίμα. Ο δράστης με ψυχολογικά προβλήματα λίγο αργότερα κινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Αρκετά δύσκολες μέρες, καθώς οι θερμοκρασίες θα χτυπήσουν κόκκινο. Αύριο η ζέστη θα γίνει πιο έντονη σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Το θερμόμετρο θα ανέβει πάνω από τους 40 βαθμούς και σε κάποιες περιοχές θα αγγίξει ακόμα και τους 42. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται. Από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, με τις μέγιστες της τιμές να υποχωρούν στα επίπεδα των 32 έως 34 βαθμών. Οι δήμοι των περιοχών στις οποίες αναμένονται υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν θέσει σε λειτουργία κλιματιζόμενους χώρους. Οι ίδιες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών που παραμένει υψηλό στην Αττική, αλλά και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως. Εξαιτίας των οξυμένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση παραμένει περίπλοκη και υπάρχει πιθανότητα για απρόβλεπτη κλιμάκωση, ανέφερε σε ανάρτησή του το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν, έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Στην Αγγλία η αμόλυβδη πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο, όπως είπε στο σταθμό μας ο πρόεδρος των πρατηριούχων και εμπόρων καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Σε 14 νομούς της χώρας, όπως τις Κυκλάδες, κυμαίνεται στα 2,01 μέχρι 2,24 ευρώ το λίτρο. Τάχθηκε υπέρ μιας κοινής απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης. Η κυβέρνηση πάντως δεν προσανατολίζεται σε μονομερή μείωση των φόρων στα καύσιμα. Τέλος της περικοπές των συντάξεων χειρίας, ανάσα για χιλιάδες δικαιούχους. Ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παρέλευση της τριετίας. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις, ανέφερε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Η τεχνική εκπαίδευση κερδίζει έδαφος. Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ευρώπης αλλάζει για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του αύριο. Όπως είπε στο Earth News Radio 105,8, υφυπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης, η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν είναι απλώς μία μεταρρύθμιση, είναι επιλογή εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής. Η Ελλάδα, πρόσθεσε, όπως και παντού στον κόσμο, χρειάζεται σύγχρονες δεξιότητες. Τεχνική εξειδίκευση χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας. Αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η αγορά είναι οι ποιοτικές σπουδές σε σύγχρονα εργαστήρια, σε νέες ειδικότητες, σημείωσε ο Υφυπουργός Παιδείας. Στη Βουλή τίθεται σήμερα προς ψήφιση το νομοσχέδιο που απαγορεύει σε εταιρείες να πουλούν ή να μισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια σε ανήλικους κάτω των 17 ετών. Επίσης προβλέπει την υποχρεωτική ασφάλισή τους αλλά και την ένταξή τους σε Μητρώ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά υπηρετικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 41 βαθμούς. Άνεμη βόρειο-δυτική στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Έως 38 βαθμοί στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 10 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου ο Στέφανος Χατζάκης. Ξεκίνησε χθες στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής η συζήτηση για την κύρωση της σύμβασης παραχώρησης που αφορά στο Διεθνή Αερολιμένα της Καλαμάτας. Η συμφωνία προβλέπει την ανάληψη της διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας και ανάπτυξης του αεροδρομίου της πόλης μας από το σχήμα με επικεφαλή στη γερμανική Fraport. Η σχετική σύμβαση υπεγράφει στις 22 Ιουνίου μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Αεροδρόμιο Καλαμάτας και των αρχικών μετόχων της, δηλαδή της γερμανικής Fraport, της εταιρείας Δέλτα του Ομίλου Κοπελούζου και της Πηλέας του Ομίλου Κωνσταντακόπουλου. Η περίοδος παραχώρησης ορίζεται σε 40 χρόνια, η δε διάρκεια της σύμβασης σε 42. Σύμφωνα με την τελευταία προβλέπεται νέος αεροσταθμός, ανασχεδιασμός της πίστας στάθμευσης αεροσκαφών, σύγχρονα συστήματα εξυπηρέτησης επιβατών και μηχανισμοί υποχρεωτικών επεκτάσεων όταν υπάρχει ανάγκη λόγω αύξησης της κίνησης. Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής αύριο. Σε κλίμα έντασης συζητήθηκε χθες στη Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας η χωροθέτηση νέας πιάτσας ταξίς στην Οδό Αριστομένους. Να θυμίσουμε πως η προηγούμενη συζήτηση του θέματος είχε αποβεί άκαρπη με την αίρεση πως θα μεσολαβούσε μια συνάντηση μεταξύ αυτοκινητιστών και καταστηματαρχών του επίμαχου τμήματος της Αριστομένους και τυχόν εναλλακτικές προτάσεις. Να θυμίσουμε επίσης ότι η αντιπαράθεση έχει ξεκινήσει από την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής να καταργηθούν οι δύο πιάτσες ταξί επί των οδών Βαλαωρίτου και Γεωργούλης, στις οποίες έγινε ανάπλαση, και να εινοποιηθούν σε μια πιάτσα επί της Αριστομένους με 10 θέσεις από τις 13 που είναι συνολικά. Ωστόσο, η αλλαγή αυτή δεν βρίσκει σύμφωνος κάποιους από τους καταστηματάρχες. Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Μεσσηνία, που βρίσκεται στο κίτρινο χρώμα σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει καθημερινά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Για το λόγο αυτό εκδόθηκε απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Τάσου Αδαμόπουλου για απαγόρευση κυκλοφορίας και παραμονή σε δασικά οικοσυστήματα και περιοχές Natura. Λόγω των συνθηκών καύσωνα που επικρατούν και στην περιοχή μας από χθες, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καλαμάτας ενημερώνει τους εργαζόμενους σχετικά με την αντιμετώπιση της θερμικής καταπώνησης από τις υψηλές θερμοκρασίες και τα μέτρα που πρέπει να τηρούνται για την προστασία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Όπως τονίζεται, το βασικό χρονικό διάστημα παύσης των εργασιών αφορά στις ώρες από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα και εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο στις περιοχές όπου σύμφωνα με τα δελτία της ΕΜΗ θα επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες. Λόγω ακριβώς αυτών των θερμοκρασιών, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας ανακοίνωσε πως σταματούν για ένα διάστημα οι δολωματικοί ψεκασμοί για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος δακοκτονία. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Διεύθυνσης, οι ψεκασμοί θα ξεκινήσουν εκ νέου μόλις οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν και βελτιωθεί κάπως η θερμοκρασία. Για περισσότερες ωστόσο πληροφορίες, οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας στα τηλέφωνα 27213-66-524 και 27213-66-522. Άγωνος κρίθηκε ο ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου στο σημαντικό έργο που αφορά στη στερέωση και αποκατάσταση του επιθαλάσσιου δυτικού τείχους του νοτίου περιβόλου του κάστρου της Μεθόνης. καθώς η μοναδική προσφορά που κατατέθηκε δεν πληρούσε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και έτσι απορρίφθηκε. Μετά από αυτήν την εξέλιξη, το Υπουργείο Πολιτισμού μέσω της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων αποφάσισε τη ματέωση της όλης διαδικασίας. Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι συνθήκες καύσωνα θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στη Μεσσηνία σήμερα και αύριο. Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου με ακόμα υψηλότερες θερμοκρασίες στα εσωτερικά του νομού. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητοί έως και μέτριοι. Ανάλογες καιρικές συνθήκες με υψηλότερες θερμοκρασίες έως τους 43 βαθμούς και περισσότερο ενισχυμένους δυτικούς κυρίως ανέμους αναμένουν οι μετεωρολόγοι για αύριο. Σχετική πτώση της θερμοκρασίας με σημαντική όμως ενίσχυση των βορειοδυτικών ανέμων προβλέπει ΕΜΗ από την Πέμπτη. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 10 και 13 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί ακροατές. Καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσίνης. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ώρα έναρξης 8.
5: Ήρθαν από πού αναγυρουντόθεν.
6: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
7: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων 11 από την Era Sport, στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Πένθος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο για το θάνατο σε ηλικία 75 ετών του εμβληματικού Kevin Keegan, που έκανε σπουδαία καριέρα στη Λίβερπουλ και το Αμβούργο και κατέκτησε τη χρυσή μπάλα το 1978 και το 1979. Ανεπανάληπτη γιορτή στους δρόμους της Μαδρίτης, όπου ξεχύθηκαν σχεδόν 2 εκατομμύρια Ισπανοί για να υποδεχθούν τους νέους πρωταθλητές κόσμου. Η συμπεριφορά της Αργεντινής μετά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου έχει μπει στο μικροσκόπιο της FIFA, η οποία θα εξετάσει τα περιστατικά που σημειώθηκαν μετά τη λήξη του τελικού με την Ισπανία, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες ενέργειες ποδοσφαιριστών και μελών του τεχνικού επιτελείου της ομάδας. Η Ολλανδική Ναϊμέχεν θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στο Φάληρο στις 4-5 Αυγούστου και η Ρεβάν στις 11 Αυγούστου στην Ολλανδία. Με τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχ θα παίξει ο ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League σε περίπτωση πρόκρισης επί της Δυναμό Κιέβου. Σε αντίθετη περίπτωση θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού CSKA Σόφια Καραμπάγκ στον τρίτο προκριματικό του Conference. Μία από τις Σπαρτάκ Τρνάβα της Σλοβακίας και CSKA 1948 της Βουλγαρίας θα είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον τρίτο προκριματικό του Conference League σε περίπτωση πρόκρισης επί της Ουγγρικής Πάξη. Σήμερα θα επιχειρήσει η ΑΕΚ να αποκτήσει τον Kings Kangoo από τη Χάπελ την Περσεβά ώστε να τον έχει στη διάθεσή της για τα play-off του Champions League. Αν ο μέσος από τη Ζάμπια αγωνιστεί απόψε με τους Ισραηλινούς εναντίον της Vikingur στην Ισλανδία, τότε θα έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο στη Link Face των φετινών διοργανώσεων με τη φανέλα της ΑΕΚ. Με 10 νέους παίχτες ξεκίνησε η Κηφισιά την προετοιμασία της στην Ολλανδία, ενώ στην αποστολή βρίσκεται και ο Πορτογάλος αμυντικός Ούγκο Σόουζα που ανανέωσε το συμβόλαιό του. Για το Ρόζενταλ ταξιδεύει η αποστολή του Όφη που θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Εκτός ομάδας βρέθηκαν οι Βούκοτιτς και Ράκονιατς. Αποθεώθηκε από τους φίλους του ΠΑΟΚ ο Τσέντι Οσμάν κατά την επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ. Άλμα 34 θέσεων εξασφάλισε στο Στέφανο Τσιτσιπά το τρόπαιο Στογκστάτ, καθώς πλέον βρίσκεται στο νούμερο 51 της παγκόσμιας κατάταξης. Η Μαρία Σάκαρη ανέβηκε στο νούμερο 33 ως φιναλίστ του Open της Αθήνας. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Era Sport 101,8.
2: Χθες έκατσα να δω Premier
3: City United.
2: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
9: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
8: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
9: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
8: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
10: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, Μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
6: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
11: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
12: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
10: Ακούτε Air Sport.

0: Πήγα να πω φοβερές επιλογές Ματίνας Κανελοπούλου, αλλά ήταν τελικά Μιχάλης Λαδόπουλος, αλλά θα μπορούσε να είναι και Ματίνα. Βέβαια, εντάξει, Black Sabbath ζήτησε ο άνθρωπος, του βάλε Ozzy Osbourne. Το Mr. Crowley, φοβερό Crowley τέλος πάντων, να το πούμε. Crowley, Mr. Crowley. Τραγουδάρα.
1: Και Σκορπιέ τώρα, άλλη τραγουδάρα.
0: Θυμήθηκα κάτι και γελάω μόνος μου τέλος πάντων.
1: Το διαπίστωσα, Βασίλη. Ότι γελάς μόνος σου και συνεχίζεις. Και δεν γελάς απλώς.
0: Έχεις
1: παιδιά, άμα δείτε. Συγγνώμη,

0: άμα δείτε φάτσα, έχει σουφρώσει τη μύτη, έχει κατεβάσει τα βλέφαρα.
1: Θυμήθηκα εδώ πέρα, λέει ένας φίλος, ο μεγάλος λέει τραγουδιστής, ο Όλι Όσμπορν.
0: Όλι
1: Όσμπορν.
0: Ναι.
1: Και ξαναϋπόθηκε αυτό. Βάλε ένα Όλι Όσμπορν να ακούσουμε.
0: Αχ, Παναία μου, Παναία μου. Λοιπόν, με συνδυασμό Όζη και Σκόρπιον σε σφυρίζει ο διαιτητής για να ξεκινήσει το δεύτερο ημιχρόνιο της εκπομπής Φανέλα με το 10 εδώ από την Έρα Σπορ. Ειρήνη Παπαζήση, δημοσιογραφική επιμέλεια. Ματίνα Κανελοπούλου, ξεκίνησε το κοριτσάκι, μπας και ακούσει καμιά καλή κουβέντα για το πομολάκι στην κορυφή του κεφαλιού, δεν την άκουσε, τάλισε τα μαλλιά, πέσανε στο υπέροχο προσωπάκι της. Είναι στην καλλιτεχνική επιμέλεια η Ματίνα μας, η Κανελοπούλου μας. Εντάξει, Μότσης Λαδόπουλος, άστο. Μότσης Λαδόπουλος αυτό.
1: Θα πάμε μέχρι και τις 12 μαζί.
0: Θα πάμε, θα αντέξετε άλλα 3/4 ακόμα έχετε να αντέξετε. Άντε, τυχερή, κοντεύετε.
1: Έχεις να πεις κάποια πράγματα που θα προκαλέσουν. Δεν ξέρω αν θες να διαβάσεις πρώτα τα μηνύματα για να πεις
0: λοιπόν,
1: μετά αυτά που θέλω να πεις.
0: Άντε, πάμε στο συνονόματο. Δεν μπορώ να μην το πω, λέει ο συνονόματος ο Μιχάλης. Ακούω από πριν, λέει, να βάλουμε χρονικό περιορισμό να περνάει το κέντρο προς τον μπάσκετ, αυτό και τα λοιπά, με τις αλλαγές όπως τα άλλα αθλήματα. Είναι ποδόσφαιρο, λέει.
1: Έχει, ναι.
0: Ό,τι παίζεται με τα χέρια, ξέρουμε τι είναι. Φαντάζομαι τάβλη εννοεί.
1: Υπερβάλλει. Ναι.
0: Εννοεί.
1: Τάβλη, ναι. Τάβλη. Σωστά.
0: Τι άλλο θα μπορούσε,
1: όντως.
0: Υπερβάλλει.
1: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέει. Ποδόσφαιρο είναι. Ας το αφήσουμε για απλό το ποδοσφαιράκι, μια χαρά. Και ας αφήσουμε και στις ομάδες δυνατότητα.
0: Πιο απλό με δύο διαλύματα ενυδάτωσης, υποκαταρακτώδη βροχή να κάνει διάλειμμα ενυδάτωση άλλο.
1: Και σε κλειστό γήπεδο με το air conditioning στους 22 βαθμούς.
0: Έλατε. Λοιπόν, ο φίλος ο Αντώνης, ωραίο τρόπο είναι και της Φόρμουλα 1.
1: Ωραίο και αυτό.
0: Καλό είναι, ωραίο. Μπράβο, φίλε Αντώνη, δεν το θυμόμουν. Ο φίλος ο Κώστας χθες ήταν και η επέτειος της εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο με ευλογίες Αμερικανών και Χουντικών, να μην το ξεχνάμε, ποτέ δεν το ξεχνάμε αυτό. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη και καλημέρα στο φίλο τον Γιώργη και στη Ματινάρα, που τα σπάει ZZ Top, λέει. Είχες βάλει και ZZ Top, Ματινάρα. Αχ. Και είναι ο ρομαντικός φίλος και ο παδός της Everton. Λοιπόν, χθες, φίλε Βασίλη, είχε στείλει ένας ακροατής ένα μήνυμα που λέει οι Αργεντινοί όταν κερδίζουν είναι άθλοι και όταν χάνουν είναι τρισάθλοι. Ειλικρινά του είπα είσαι υπερβολικός, δεν είναι έτσι όπως τα λες αυτά τα πράγματα, μια χαρά είναι κτλ. Τελικά αποδεικνύεται ότι δεν είχε και πάρα πολύ άδικο.
1: Ναι, εντάξει, κοίτα, άθλοι δεν θα το έλεγα.
0: Φίλε, ήταν αθλειότητες όλα όσα έγιναν.
1: Από αυτή την άποψη, νομίζω αγωνιστικά.
0: Όχι αγωνιστικά, δεν εννοούσα αυτό. Όταν κερδίζουν είναι άθλοι, όταν χάουν είναι τρισάθλοι, εννοούσα από συμπεριφορά. Όλα αυτά που έγιναν μετά, με τον Παρέδες να πάει να δείρει τη μισή εθνική Ισπανίας. Ναι. Με τον άλλο.
1: Διάβασα γιατί το έκανε αυτό ο Παρέδες.
0: Καλά, θα διαβάσει πολλά. Ναι. Θα διαβάσει πολλά. Με το Μολίνα να ρίχνει σφαλιάρα στο Ρόδρυ την ώρα που πέρναγε δίπλα του. Με τον Αγιάλα να χώνει μεταξύ Χαστουκιού και Μπουνιάς ο βοηθός του Σκαλόνι. Ναι. Τεχνικό επιτελείο. Μεταξύ Χαστουκιού και Μπουνιάς στον Όλμο. Και φυσικά η επιτομή του απαράδεκτου. Δεν θα μιλήσω για το Μέση, ο οποίος την ώρα που του δείχνω κουκουρέγια εδώ έχει χτυπήσει ο Κουμπαρσί.
1: Α, καλά, που ζήτησε αποβολή.
0: Ζήτησε αποβολή.
1: Ναι.
0: Εντάξει, φίλε, είσαι ο Μέση.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι το τελευταίο παιχνίδι με την παγκοσμίου κυπέλου που παίζεις. Ναι. Και πας να κάνεις αυτό το πράγμα,
1: αυτό
0: ρε φίλε.
1: Αυτό όντως.
0: Έτσι. Ντροπή, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι ντροπή.
0: Και ακόμα μεγαλύτερη ντροπή το ότι είχαν γυρίσει την πλάτη στην απονομή των Ισπανών.
1: Μιλώντας όμως θες με τον Πέτρο Μαυρογιαννίτη, μου είπε το εξής που ήταν στο γήπεδο, έτσι, στο MetLife.
0: Ναι.
1: Ότι εκείνη την ώρα έχουν πάει όλοι οι παίκτες της Αργεντινής και ο Μέση τέλος πάντων στην κερκίδα, γιατί μόλις έχουν παραλάβει τα μετάλλια τους.
0: Ναι.
1: Και έχουν πάει στην κερκίδα που βρίσκονται οι δικοί τους φίλαθλοι. Και υπάρχει αυτή η εναλλαγή, τέλος πάντων, αποθεώνονται ή οτιδήποτε, εισπάνε το χειροκρότημα, τους κοιτάνε. Εκείνη την ώρα αποτείνει το σεβασμό τους, ας το πούμε έτσι, προς τους φιλάθλους. Ναι. Και γίνεται αυτό το σκηνικό και ξεκινάει άμεσα η απονομή των μεταλλίων και της κούπας στους.
0: Άμεσα θα ξεκινήσει, θα περιμένει μια εβδομάδα.
1: Σωστό, γιατί εντάξει, μπορεί να περιμένει και πέντε λεπτά, αλλά θέλω να πω ότι ήταν.
0: Δεν υπάρχουν
1: εξέλιξη αυτή.
0: Ο Ταλιαφίκο δηλαδή,
1: γιατί
0: νομίζω αυτός ήταν που ήταν ο μοναδικός, αν έχεις δει τη φωτογραφία. Υπάρχει ένας παίχτης, το ζούμαρα μήπως καταφέρω, μου φάνηκε σαν σωματότυπος, φάτσα δεν βγαίνει, ήταν πολύ θολή, σαν σωματότυπος μου φάνηκε Ταλιαφίκο. Αυτός δηλαδή δεν ήθελε να ευχαριστήσει τον κόσμο. Και να σου πω και κάτι άλλο. Φέτος έτυχε. Φέτος ήμουνα στην Κωνσταντινούπολη, στο Europa. Βίλα Φράιμπουργκ. Κάνουν το πασίγιο οι παίχτες της Βίλας τους Φράιμπουργκ να πάρουν τα μετάλλια τους. Κατεβαίνουν από την άλλη, όπως ακριβώς έγινε, ναι, και στο τελικό. Πάνε ακριβώς μπροστά στους οπαδούς τους, οι οποίοι οπαδοί τους από το 60 και μετά οι Γερμανοί δεν είχαν σταματήσει. Χορεύανε, κάνανε. Ήταν στο 0-3. Έτσι. Τους παρατάνε. Και γυρίζουν την ώρα που ανεβαίνανε οι Βίλανς απάνω για να πάρουν και χειροκροτάγανε.
1: Έτσι, ναι, δεν λέω, θα μπορούσαν να έχουν γυρίσει, δεν υπάρχει δικαιολογία.
0: Δεν υπάρχει δικαιολογία.
1: Ναι. Εντάξει, βέβαια ο Μέση μετά στο μήνυμά του, ας πούμε, απένει με τα εύσημα στους Ισπανούς. Έδωσε συγχαρητήρια, είπε ότι δίκαια το κατέκτησε τον τρόπαιο.
0: Τι θα
1: η Ισπανία. Εντάξει, δεν μπορούσε να πει κάτι άλλο. Ναι,
0: δηλαδή δεν θα μπορούσε να πει. Τι θα πει.
1: Ναι, θα μπορούσε όμως και να το αποφύγει από την άλλη, αν ήταν χωλωμένος, πικραμένος στο καθεξής. Καταλαβαίνω όμως ότι δεν ήταν σωστό. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο έγινε επίτηδες ή από έλλειψη σεβασμού. Ίσως να μην το σκέφτηκαν. Δηλαδή, αν μιλάμε το κάναν όλοι, είναι σκεμμένο αυτό.
0: Βασίλη μου, είναι σκεμμένο. Έχουν γυρίσει όλη την πλάτη εκτός από έναν. Έτσι. Παναλαμβάνω, μου μοιάζει για Ταλιαφίκο. Δεν μας νοιάζει ποιος είναι.
1: Αλλά ούτε το σκαλώνει, κοιτάει εκείνη τη στιγμή, δεν κοιτάει κανείς. Θέλω να πω ότι το έχω ούτε το σκαλώνει ως τύπου, τέλος πάντων, να έκανε κάτι τέτοιο.
0: Δεν ξέρω.
1: Εν τω μεταξύ, είδα και ένα άλλο βιντεάκι σήμερα με τον Ουνάη Σιμώνα πηγαίνει να δίνει το χέρι σε έναν προς έναν τους παίκτες Αργεντινής. Είναι πεσμένοι στο χορτάρι όλοι οι Αργεντινοί, περισσότεροι τέλος πάντων.

0: η Αργεντινή, περισσότεροι τέλος πάντων, και πηγαίνει και χαιρετάει ένα προς έναν τους Αργεντινούς.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ο τερματοφύλακας της Ισπανίας.
1: Να σου πω κάτι.
0: Όλο τώρα θυμάμαι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου γύρισαν την πλάτη κατά τη διάρκεια της απονομής, γιατί διαμαρτυρούμενοι για πάντων εις βάρος τους είναι ημιτελικός με τον Ολυμπιακό Αγώνα.
1: Okay, να σου πω κάτι. Και αυτό δεν είναι σωστό, αλλά εκεί μπορείς να βρεις μια μικρή δικαιολογία.
0: Ναι.
1: Το προχθεσινό ήταν. Εντάξει, τραγικό.
0: Ναι.
1: Για πειθαρχικές, όχι για την πλάτη.
0: Για τα Φόκλαντ.
1: Όχι για τα. Εκτός από τα Φόκλαντ.
0: Ναι.
1: Για
0: παράδειγμα. Ότι είχε και καλή σχέση με τον Ινφαντίνο.
1: Ναι, ναι, ναι. Που ήθελα να πω και αυτό επίσης που θέλω να πω, γιατί δεν μπορώ να. Είναι χωρίς στοιχεία. Εντάξει, είδα ένα μήνυμα που μάνεψε, θα το διαβάσω και μετά. Αυτό που θέλω να πω, που με έχει πραγματικά πειράξει, με έχει εκνευρίσει, ρε παιδί μου. Πρόσεξε, τώρα θα στο θέσω.
0: Ναι.
1: Δύο σπουδαίοι παίχτες έχουν γράψει την ιστορία, τη σύγχρονη ιστορία του ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Ο Μέση και ο Ρονάλντο. Ίδιο ερέθισμα.
0: Ποιο είναι το ερέθισμα, λέει τον κοινό.
1: Ίδιο χρονικό σημείο. Ίδια αντίδραση. Ο Ρονάλντο είναι ο κλάψας, ο κλαψιάλντο κτλ. Ο Μέση είναι και οι θεοί κλαίνε.
0: Ναι.
1: Η αντίδραση ενός σπουδαίου.
0: Εντάξει, ναι, ναι, λες συνολικά το πώς αντιμετωπίζει τον Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Αλλά απ' την άλλη, εγώ σου λέω ότι αυτό που βλέπω, χωρίς να είμαι. Πώς να το πω τώρα. Χωρίς να είμαι πολέμιος κανενός. Δηλαδή, δεν είναι ότι λατρεύω τον Μέση και αντιπαθώ τον Ρονάλντο ή το ανάποδο. Καμία σχέση. Μ' αρέσουν και οι δύο. Αναγνωρίζω πράγματα και στον ένα και στον άλλον. Και στον Ρονάλντο δεν μπορείς να μην αναγνωρίσεις ότι ο άνθρωπος είναι 41 ετών και ακόμη μπορεί να παίζει σε υψηλό επίπεδο. Απλά θεωρώ πιο εγωιστή τον Ρονάλντο. Εμένα ως στοιχείο της προσωπικότητας είναι αυτό που δεν μ' αρέσει. Δεν ξέρω αν θέλει να μας πει κάτι ο Σύφης. Όχι. Δεν νομίζω.
1: Σύρμα,
0: ναι. Ο Σύφης Βοτζάκης είναι εδώ, παιδιά.
1: Κρυφτείτε.
0: Πρωί-πρωί. λοιπόν, τι έλεγα. Ότι,
1: Είναι εγωιστής, ότι είναι ψηλά ζώνας.
0: Μου βγάζει αυτό.
1: Μια άλλα, ναι, okay, ναι.
0: Και θέλω εκεί, γι' αυτό προηγουμένως αλαζόνας. Εντάξει, ναι, έχει ένα. Αγαπά πολύ τον εαυτό του, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Αυτό, δηλαδή δεν θα το έλεγα αλαζόνα. Να τον έλεγα αλαζόνα. Απλά εγωιστή αρκετά, τέλος πάντων. Και αυτό το. Γιατί ο Μέση, ας πούμε, έχει πόσο assist πέραν τον γκολ που βάζει. Και σε αυτό το Μουντιάλ κιόλας.
1: Ναι,
0: και
1: okay.
0: Γενικώς στην καριέρα.
1: Με ποιες ομάδες έπαιξε ο Μέση και με ποιες έπαιξε ο Μαραντών. Ο Ρονάλντο.
0: Ο
1: Ρονάλντο με το Ουσμπεκιστάν έβαλε δύο γκολ. Που ήταν οι αντίστοιχες Αλγερίες και μετά έπαιξε με Πορτογαλία.
0: Και με την Αγγλία τώρα βγάζει αυτή την assist.
1: Ναι,
0: από
1: εντάξει, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
0: Απλά
1: το
0: εκεί που θέλω να καταλήξω είναι αυτό.
1: Εγώ
0: το πώς οι συμπαίκτες τον λατρεύουν τον Μέση και πώς, ας πούμε, στην Πορτογαλία κάποιοι δεν το συμπαθούν και τόσο πολύ τον Ρονάλντο.
1: Μαζί σου σε όλα. Εγώ μιλάω για την αντιμετώπιση του ίδιου περιστατικού.
0: Ναι.
1: Κλάψανε
0: κόσμου,
1: και
0: εντάξει,
1: οι δύο.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, κλάψανε και οι δύο στο τελευταίο τους παιχνίδι. Εντάξει, ο Μέση είχε κλάψει και με την
0: Αίγυπτο. Έχει πιο πολλούς haters ο Ρονάλντο. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Πολύ περισσότερο.
0: Πολύ περισσότερο, ναι.
1: Και το κλάμα του Ρονάλντο ήταν το.
0: Ναι.
1: Κλαψιάλντο.
0: Ναι.
1: Το κλάμα του Μέση κλαίνει οι θεοί.
0: Ναι, ναι.
1: Ίδιο πράγμα όμως, έτσι.
0: Ναι, ναι. Όπως για το Σκαλόνι, λένε ότι είναι κλαψιάρης εισαγωγικά η λέξη, διότι το έβγαλαν αυτό, λέει, οι παίκτες του. Γιατί αν δεις το Σκαλόνι και στον τελικό του Κατάρ που πήρε την κούπα, έτσι, η Αργεντινή, δεν πανηγύρισε. Δηλαδή έμεινε αρχικά ανέκφραστο, μετά ξεκίνησε, ξέσπασε σε κλάματα, όπως ξέσπασε σε κλάματα και σε συνέντευξη τύπου. Αντιστοίχως, στην πρόκληση της Αργεντινής επί της Αγγλίας στον ημιτελικό, ο Σκαλόνι είχε. Κόποια αντίδραση, ή την ίδια αντίδραση δηλαδή, με τον τελικό του Κατάρ. Μένει ανέκφραστος την ώρα του γκολ στο 93 και συγκινείται λίγο αργότερα. Αλλά και προσπαθεί μάλλον να κρατήσει τη συγκίνησή του.
1: Έπαιζε ανθρώπινα είναι.
0: Ανθρώπινα είναι. Τα συναισθήματα, μπράβο. Και η έκφρασή τους. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Έτσι.
0: Κάθε άνθρωπος εκφράζει.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα το να αντιμετωπίσεις διαφορετικά. Το μότσι που τον αντιπαθείς όταν κάνει ένα σαρδάμ και να πει ο άσχετος έκανε ναι, σαρδάμ ναι. Και στο ίδιο σαρδάμ του Λαδόπουλου να πει δεν γίνονται αυτά τα πράγματα επειδή το συμπαθείς
0: ναι, ναι.
1: Έτσι, αυτό με
0: θυμήθηκα πάντως σαρδάμ που έχω κάνει με το «Η καινία είναι στή».
1: «Η καινία είναι στή», φίλε, ναι, ναι. Τώρα εντάξει, εγώ θα ψάξω να θυμηθώ
0: και
1: θα...
0: μου το έλεγε ο Παπα-Νικολάου και δεν το πίστευα, του λέω
1: και
0: πολύ
1: το κάψεις μετά. Εγώ δεν λέω δικά μου σαρδάμ γιατί θα φάμε και την επόμενη εκπομπή. Για πάμε τώρα στα μηνύματα. Δακρύσαμε, ρε παιδιά, με το Mr. Crowley, με το μέγιστο συγχωρεμένο Randy Rhoads στην κιθάρα. Για να δούμε, λέει ο φίλος ο Γιώργης, τι θα κάνει η Πανά,

0: θα φέτος στο μπάσκετ. Θέλουμε άσο σίγουρο.
1: Εκεί μια παρένθεση να πούμε ότι η Λεσόρε, όπως έγινε γνωστό, έχει κάνει μια επέμβαση στον αγώνα καθαρισμού του αγώνα του στις 9 Ιουλίου και θα χρειαστεί ένα διάστημα 2 εβδομάδων, δηλαδή κάπου τώρα ολοκληρώνεται η αποθεραπεία του.
0: Το παιδί, έρε ναι. Αυτό.
1: Αλλά εντάξει,
0: το
1: είναι
0: παιδί.
1: Κάτι
0: εντάξει,
1: το.
0: Εντάξει, okay, ναι. Έρε αυτό το παιδί, έλεος. Ποδόσφαιρο μου φαίνεται θέλει επίθεση άλλο ένα παίχτη να τα βάζει στο πλεκτό. Επαναλαμβάνω, φίλος ο Γιώργης. Ο φίλος ο Μάνος, πρώτο μήνυμα καλωσόρισες από την Πάρο. Σκεφτείτε ότι οι παίχτες Αργεντινής κλωτσάνε μια μπάλα, δεν έχουν παιδεία, καμία κουλτούρα. Okay, εντάξει, υπερβολικό κι αυτό. Υπερβολικό κι αυτό. Γιατί περισσότεροι παίχτες Αργεντινής παίζουν στην Ευρώπη. Που αναγκαστικά και να μην έχεις. Που... Δεν νομίζω ότι
1: το, μπορεί να το εννοεί και από τα παιδικά χρόνια, αλλά και πάλι. Και
0: δεν
1: αυτό
0: νομίζω ότι
1: δεν μπορεί
0: να μιλάει
1: θεωρείτε... μια χώρα με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, έτσι.
1: Ολόκληρη δηλαδή. Ναι.
0: Χώρα χωρίς παιδεία και κουλτούρα, οκ. Okay. Και ακόμα και να είσαι λίγο μείον σε αυτό το θέμα, έρχεσαι στην Ευρώπη και κλείνεις το μείον σου. Να το πούμε έτσι απλά. Ας ευχαριστούσαν σωστό στον κόσμο τους 5 λεπτά αργότερα, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Ο Αποστόλης από το Αίγιο. Στην Ταϊλάνδη και σε άλλες χώρες που δεν έχουν κλιματιστικά. Να κλείνουμε το λεμαίδα. Λέει εδώ για τα δικά μας και τα πολιτικοκοινωνικά.
1: Ναι, για το λιγνίτι προφανώς.
0: Για το λιγνίτι, η ενέργεια ηλιακή και η αιωλική πάει στο λαό και όχι στους μέτερους. Στην Ταϊλάνδη όλα αυτά, όπως λέει ο φίλος ο Αποστόλης από το Αίγιο. Ο φίλος ο Θόδωρος, πολύ χολή για την Αργεντινή ρε φίλε, λέει.
1: Ότι ο Μέση έφαγε κλωτσιά.
0: Ο Μέση έφαγε κλωτσιά στο γόνατο και δεν έκανε αυτά που έκανε οι Ισπανοί.
1: Δεν θυμάμαι να έχουν κάνει κάτι οι Ισπανοί πάντως, να υποδίονται τους τραυματίες. Αντιθέτως φάγανε ξύλο,
0: Πολύ ξύλο. Ναι. Έτσι, ότι ο Μέση έφαγε μια κλωτσιά στο γόνατο, καλός ή κακός. Ο Μέση είναι ο παίχτης που θα κάνει και το καλλιτεχνικό του, θα κάνει και το υδραυλικό του, θα κάνει και το ωραίο του. Και όσοι κάνουν τα ωραία τους, τρώνε και μια κλωτσιά παραπάνω.
1: Πήρε μπάλα στον τελικό, πήρε ελάχιστη μπάλα. Ελάχιστη φορά την μπάλα στα πόδια του στον τελικό. Και εντάξει, οι Αργεντινοί παίξαν. Ο Ταλιαφίκο, δηλαδή, τον Γιαμάλ, δεν τον αφήσει με χέρι και με πόδια δεν έπαιζε. Το άφηνε αυτό διαιτητή, αυτό δεν άφηνε.
0: Αλλά τον πήγε καλά.
1: Τον πήγε καλά, πολύ καλά.
0: Πολύ καλά. Πολύ καλά. Οκ, σε καμιά δύο περιπτώσει, αλλά δεν μπορεί να τον παίζει με το 30 άφηλο στο χέρι, σα παρακαλώ κύριε Λαμίν.
1: Περάστε
0: να σας πω. Εντάξει, έλεος. Μην ξεχνάτε, λέει ο φίλος ο Γιώργος, ότι η Αργεντινή έχει κλέψει 2 παγκόσμια κύπελα, το 78 με το Περού, το 6-0, και έπαιξε και τελικό όμως εκείνο το.
1: Και το 86 λέει το χέρι του Μαραντόνα.
0: Το χέρι του Μαραντόνα
1: δεν έχει υπάρξει ως παράβαση. Τελείως.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι. Και γιατί να μιλάμε για το χέρι του Μαραντόνα και για να μιλάμε και για το χέρι του Ανρί, ο οποίος πέρασε ολόκληρη Γαλλία σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου σε εκείνο το με την Ιρλανδία, που έχει πάρει την μπάλα στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων με το χέρι και έχει σκοράρει με το πόδι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, αλλά κοίτα το χέρι του Θεού τώρα, το οποίο προφανώς θα κυρωνόταν σύγχρονη εποχή, δεν το συζητάμε. Αλλά είναι κάτι τόσο ιστορικό που ξεφεύγει πλέον από τα πλαίσια του παράνομου, ας το πω έτσι.
0: Και εκτός από αυτό, και για το 6-0 με το Περού που το έκλεψε η Χούντα του Βιντέλα κτλ., αν είχε πάει 1,5 εκατοστό πιο δεξιά το πλασέ του Ρέζεμπριγκ στο τελευταίο λεπτό τη κανονική διάρκεια του παιχνιδιού, η Ολλανδία θα έχει πάρει το παγκόσμιο κύπελο.
1: Αν φτάνει τη ηλικία σου, γιατί είπαμε ότι το 78 ήμουν αγέννητο. Πάμε σε πολιτικό δελτίο.
0: Δεν ξανάρχομαι μαζί σου. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού από πνικτική ατμόσφαιρα, 40 διάρκεια και συναγερμός για φωτιές. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος και χρήστη. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας, στη Βουλή οι νομοθετικές διατάξεις για την κατάργησή τους. Νέες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς, 10ο κύμα επιθέσεων των ΗΠΑ στο Ιράν. 60χρονος επιτέθηκε απρόκλητα με μαχαίρι και τραυμάτισε ζευγάρι Έλληνο-Αμερικανών τουριστών στην Ακρόπολη. Ο δράστης με ψυχολογικά προβλήματα συνελήφθη. Πέθανε σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, μία από τις πιο πολυσχηδείς και παραγωγικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μυθιστηριογράφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος με διεθνή παρουσία και μεταφράσεις σε πλήθος γλωσσών. Στη Βρετανία, προτεραιότητα του νέου πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ, η αντιμετώπιση του αυξημένου κόστου ζωής. Ήδη ανακοίνωσε την κατάργηση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, ως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό? Αγγλία θερμότητας, sole.gr.

0: το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
1: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Ακούτε, Ερασπορ.

0: Το τρώμε το τρούπερ. Αλλά εντάξει, έχουμε να πούμε διάφορα.
1: Το τρώμε το τρούπερ. Δεν το τρώμε εντελώς, το αφήνουμε να,
0: να παίζει ως χαλάκι από
1: να
0: κάτω.
1: Να παίζει ως χαλάκι από κάτω.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, Maiden, εντάξει, Iron Maiden, τους ξέρετε φαντάζομαι, περισσότεροι που ασχολείται με αυτή τη μουσική. Και όχι μόνο. Λοιπόν, να πούμε μια μεταγραφή για τον Άρη, πριν συνεχίσουμε μετά του Μουντιάλ και τη συζήτηση που ανοίξαμε, δηλαδή, και υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση, πολλά μηνύματα. Παίρνει, είχε έρθει σε συμφωνία με τον Ρόκο Γιούρισιτς, ο οποίος είναι αριστερός μπακ, αγωνιζόταν τα τελευταία χρόνια στην Όσιγεκ. Θα τον πάρει ο Άρης για 3 χρόνια, αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Και μετά να ταξιδεύσει και στην Ιταλία για να σωματοδοτήσει την αποστολή που σήμερα ταξιδεύει για την Πρέση. Έτσι. Mm-hmm. Και είναι 25 ετών, κορυφαίος παίκτης θέση του στην Κροατία πριν από 2 χρόνια. Πέρυσι είχε 20 συμμετοχές, 2 ασίστ, συνολικά 158 με την Όσιγεκ, 5 γκολ και 12 ασίστ.
1: Ναι.
0: Και λοιπόν, και κάτι για το Πόλο να πω, το οποίο ανακοινώθηκε, έγινε γνωστό σήμερα, ότι αυτό που γίνεται και στο Πόλο με την Ομοσπονδία δεν υπάρχει πουθενά, να το θέσω έτσι, την Ευρωπαϊκή τέλος πάντων. Αποφασίζει να αλλάξει τον τρόπο πρόκρισης της διοργανώσης της επόμενης σεζόν μετά το τέλος της προηγούμενης. Κατάλαβες, δηλαδή. Για παράδειγμα, εδώ στην Ελλάδα πάλευαν για την τρίτη θέση ο Απόλλωνας με τη Βουλιαγμένη. Γιατί η τρίτη θέση έδινε απευθείας εισιτήριο στους ομίλους του Eurocup και τέταρτη στα προκριματικά του Eurocup. Και τελικά αλλάζει αυτό, γιατί και η τρίτη και η τέταρτη ομάδα από το ελληνικό πρωτάθλημα, και όχι μόνο, και από τα υπόλοιπα που είναι στις πρώτες 10 θέσεις της κατάταξης, του ranking.

0: όπως υπάρχει στον ποδόσφαιρο, θα είναι στα πραγματικά. Ναι. Επομένως, αυτό που αλλάζει, να το πω έτσι στα γρήγορα, ότι ο δεύτερος Παναθηναϊκός μετέχει, ο Ολυμπιακός στους ομίλους του Champions League. Ο δεύτερος Παναθηναϊκός πάει στο προγραμματικό γύρο του Champions League, αν αποκλειστεί. Πέρυσι θα έπαιζε και άλλο προγραμματικό γύρο στο EuroCup. Αλλάζει αυτό και πάει φέτος στους απευθείας ομίλους του EuroCup. Αν αποκλειστεί από το προγραμματικό της Champions League, θέλει να είναι στους ομίλους της Champions League, βέβαια, ο Παναθηναϊκός. Ο τρίτος και τέταρτος, Απόλλωνας και Βουλιαγμένη, αυτές οι δύο ομάδες, αντί ο τρίτος να πάει απευθείας στους ομίλους του EuroCup, θα παίξουν και οι δύο στο προγραμματικό του EuroCup για να μπουν στους ομίλους. Αν αποκλειστούν, συνεχίζουν στο Conference, στο δεύτερο προγραμματικό γύρο. Και ο πέμπτος και ο έκτος, όπως μένει ως έχει το πράγμα, πάνε στον πρώτο προγραμματικό γύρο του Conference Cup.
1: Αυτά... Και κάθονται και λένε τώρα, Απόλλωνας και Βουλιαγμένοι, μάστορες, γιατί δεν το πάτε λίγο νωρίτερα, καθυνάμε και σκοτωθήκαμε.
0: Μιλάμε για τρεις τελικούς, αίμα κι άμμος.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Με μικρούς τελικούς.
1: Γιατί σφαχτήκαμε δηλαδή για το ποιος θα έρθει τρίτος, ποιος τέταρτος.
0: Αυτό. Και το αποφασίζουν αυτό στην πραγματικότητα. Αυτή η συζήτηση έγινε στο Final Four του Champions League στη Μάλτα.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί ανακοινώθηκαν οι αλλαγές στις ομάδες, τώρα και επισήμως. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα.
1: Μισό λεπτό. Ματινάκη, εδώ μια φίλη μας η Δέσποινα ρωτάει ποιο τραγούδι, λέει, παίξαμε πριν πάμε στο δελτίο των αθλητικών ειδήσεων. Φαντάζομαι εννοεί τον 11. Το δεν μπορείς, έχεις... Α, οκ, okay, εντάξει, δεν μπορούμε.
0: Δεν μπορούμε.
1: Δεν μπορούμε.
0: Θα απαντήσουμε αύριο, λέει Ματίνα, θα ακούσω από το Ρωτέκο. Άσου, Ματίνα.
1: Λοιπόν, ο Άλεξ, συμφωνώ, λέει, με τι ομάδες έπαιξε μαζί σου, με τι ομάδες έπαιξε η Αργεντινή και με τι ομάδες η Πορτογαλία, αλλά τι συμπαίχτες έχει ο ένας και τι συμπαίχτες έχει ο άλλος. Η Πορτογαλία έχει από τα καλύτερα ρόστερ στον πλανήτη. Να το πάω και ένα βήμα παραπέρα, φίλε Άλεξ, τι προπονητή έχει ο ένας και τι προπονητή έχει ο άλλος. Για το Σκαλόνι δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος να διαφωνεί ότι είναι πολύ καλός προπονητής. Για τον Μαρτίνεθ, πώς τον...
0: Ναι, Μαρτίνεθ, που ήταν και στο Βέλγιο.
1: Που ήταν και στο Βέλγιο της Πορτογαλίας. Νομίζω ότι έχει σηκώσει πολύ ντόρο γενικά, ναι, το κουτσάρισμα που έκανε. Και γι' αυτό έφυγε αμέσως μετά το τέλος του παγκοσμίου.
0: Πάντως, μετά το τέλος εποχής μέσα στην Αργεντινή, να δούμε τι θα μπορέσει να κάνει αυτή η ομάδα, έτσι, με τους παίκτες που έχει. Γιατί συμφωνώ ότι το ρόστερ της Αργεντινής είναι φτωχό.
1: Ναι. Καλημέρα στη φίλη μας την Αθανασία.
0: Μας ακούει να είναι καλά.
1: Μας ακούει να είναι καλά. Περνάει μια δύσκολη περίοδο με τον άντρα της, ο οποίος νοσηλεύεται. Να ευχηθούμε τα καλύτερα και όσο γίνεται πιο γρήγορα, Αθανασία.
0: Αυτό όλα καλά.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος. Μάλιστα. Θυμηθείτε τι έγινε στον ημιτελικό στο Κατάρ με την Ολλανδία, που ο Παρέδες πάλι κόντεψε να τνάξει το παιχνίδι στον αέρα, έκανε δολοφονικό τάκλιν στον Άκε και κλώτσε και στη συνέχεια την μπάγκα στον πάγκο.
0: Την μπάλα στον πάγκο. Να το πες.
1: Μου λες για σαρδάμ.
0: Να τα κρατάμε αυτά.
1: Η εστικενία. Άντε. Την μπάλα στον πάγκο, λοιπόν, κλώτσε ο Παρέδες. Οι Αργεντίνοι, λέει, συνέχεια κλαίνε, χάνουν κλαίνε, κερδίζουν κλαίνε, σταματάει η Μέση κλαίνε, ό,τι και να γίνει κλαίνε.
0: Ρε παιδιά, πάντως, δηλαδή υπάρχει αντιαργεντίνικο μένος, ας πούμε.
1: Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Ή υπάρχουν αυτοί που είναι φουλ κατά, ή υπάρχουν αυτοί που είναι φουλ υπέρ. και σου λένε τι μας λες για το ξύλο που έπαιξαν οι Αργεντίνοι με την Ισπανία. Εδώ στο 18ο λεπτό έγινε ένα δυνατό φάουλ στο χώρο του κέντρου στον Μέση, και έδειξε παίζεται ο διαιτητής. Αν είναι δυνατόν. Έτσι.
0: Πάντως, εντάξει, οι Αργεντινοί μπορούμε να το αναγνωρίσουμε αυτό. Είναι ένας λαός που ζει το ποδόσφαιρο με τεράστιο πάθος. Και αυτό εμένα προσωπικά μου αρέσει πολύ. Έτσι να το βλέπω δηλαδή. Και στις κερκίδες όλα τα μάτς της Αργεντινής, κατάλαβα ότι έχουμε ποδοσφαιρικό αγώνα περισσότερο από κάθε άλλο παιχνίδι στο Μουντιάλ. Έτσι, με τα συνθήματα που τραγουδούσαν. Είπες για τους Νορβήγους, αλλά εντάξει, είναι έτσι πιο.
1: Κατάρρευση ποδοσφαίρου Λατινικής Αμερικής, λέει ο GOT. Σαν ποδόσφαιρο, όσο και σαν συμπεριφορά, νοοτροπία, μείωση ομάδων του στα Μουντιάλ. Ότι τα τελευταία χρόνια, με εξαίρεση την Αργεντινή, που με νύχια και με δόντια κρατιέται σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο και είναι η μοναδική ομάδα που καταφέρει να βγάζει ασπροπρόσωπο το ποδόσφαιρο και της Λατινικής Αμερικής, οι υπόλοιπες είναι η Ουρουγουάη φέτος ήταν τραγική,
0: ναι,
1: η Βραζιλία εδώ και 15-20 χρόνια είναι τραγική. Παραγουάι, τι να λέμε τώρα. Κολομβία, λίγο.
0: Ναι, γιατί η Κολομβία το ψάξε. Ήταν ποδόσφαιρο με σούτ εκτός περιοχής, παιδιά. Έχω τόσο καιρό να δω. Ομάδα να στάρ τόσο πολύ εκτός περιοχής. Έχω πολύ καιρό να δω. Και μ' άρεσε πολύ αυτό από τους Κολομβιανούς. Γρήγοροι μπροστά και αυτοί με πάθος. Αλλά συμφωνώ εν γέννη με αυτό που λέει ο φίλος. Έτσι για τις ομάδες Λατινικής Αμερικής, χώρες δηλαδή.
1: Ξεχνάτε τις βουνιές που έπεσαν στο τελικό μπάσκετ. Δεν είμαστε καλύτεροι. Όχι, δεν είπε κανείς ότι είμαστε καλύτεροι. Δεν είπαμε ότι είμαστε καλύτεροι, φίλε Χρήστο. Okay.
0: Ναι, καταρχάς, τώρα, αν πιάσουμε στο στόμα μας του τελικού στο μπάσκετ, τόση τοξικότητα, ρε παιδιά, που δεν παλεύει την κατάσταση. Ναι. Δηλαδή, τέλος πάντων. Οπότε, άστο στην άκρη.
1: Ναι. Σωστό και μπράβο, γιατί το Ισπανία-Αργεντινή δεν είχε ξεκινήσει τοξικότητα από την πρώτη αγωνιστική της κανονικής περίοδου να λέει ο Μένς.
0: Όχι, απλά και η Αργεντινή αυτό που λέγανε μετά το τέλος του παιχνιδιού, οι παίκτες δηλαδή, και πιάσαν και κουβέντα ο Ρόδρυ με τον Οταμέντι, αν θυμάμαι καλά, είναι ότι ο Ρεάλ έλεγε ο Οταμέντι μια εβδομάδα τώρα κλαίτε εσείς για την διαιτησία. Ότι ουσιαστικά διαμαρτύρεστε για τι μπορεί να κάνει η διαιτησία στο μεταξύ μας παιχνίδι. Και εδώ παρεπιπτόντως υπάρχει μια ανάρτηση μιας Ισπανίδας δημοσιογράφου που μιλάει για το ότι η FIFA, ας πούμε, σε εισαγωγικά έσπρωξε την Αργεντινή να φτάσει μέχρι το τελικό και έχει κάνει like ο Ρονάλντο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε μια από αυτές τις ανάρτησεις.
1: Και έχει πει η κοπέλα
0: ναι, ότι ουσιαστικά κατηγορεί τη FIFA ότι βοήθησε την Αργεντινή να φτάσει μέχρι το τελικό.
1: Και έκανε σιάρ.
0: Και έκανε αμέ.
1: Ο φίλος εδώ με το email, πώς βλέπετε, λέει, τον Παναθηναϊκό φέτος με νέο προπονητή και καλές μεταγραφές, θα κάνουμε τίποτα ή τα ίδια χάλια όπως χρόνια πριν? Χωρίς
0: για ποδόσφαιρο λέει προφανώς,
1: προφανώς ναι. Θα μου πεις και για μπάσκετ θα μπορούσε να το λέει.
0: Εντάξει,
1: γιατί και εκεί έχει νέο προπονητή. Αλλά
0: εντάξει,
1: με τα ίδια χάλια όπως χρόνια πριν είναι μόνο εκεί.
0: Ναι.
1: Μόνο εκεί διαφοροποιείται.
0: Εγώ, κοίτα, ο Παναθηναϊκός είναι στην άτυχη θέση, θα το πω εγώ έτσι, να έχει κάνει αρκετές αλλαγές, να έχει νέο προπονητή και να καλείται τώρα να κάνει αυτό που έκανε πέρσι η ΑΕΚ, επίσης με νέο προπονητή βέβαια, τον Νίκολιτς, αλλά είχε μεγαλύτερο κορμό ίσως παικτών, να περάσει τρεις προγραμματικούς γύρους. Γιατί αν ο Παναθηναϊκός αποκλειστεί από την προγραμματική. Ναι, έχει πάρει ένα ακροατή. Στο Μιχάλη, σε μένα. Στο Μιχάλη, Μιχάλη, σε σένα. Δες το κινητό σου, Μιχάλη. Λοιπόν, έλεγε Ματίνα, η οποία λαμβάνει και ένα μήνυμα. Ματίνα, με παντρεύεσαι, από το φίλο των 859. Λοιπόν, έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός είναι στην ατυχή θέση. Τι είπες, Ματίνα? Δεν με δίνει η μάνα μου, λέει, Ματίνα, παιδιά, ατυχήσατε. Πώς το λένε, ότι θα πρέπει να περάσει τρεις προγραμματικούς γύρους τώρα στο Conference. Αν δεν το κάνει, η σεζόν θα ξεκινήσει μια αποτυχία.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι, νομίζω. Ότι υπάρχει αυτή η πίεση για τον Ίστρουπ, τέλος πάντων, που εγώ πιστεύω ότι θα κάνει καλά πράγματα στον Παναθηναϊκό. Θα το δούμε.
1: Ευτυχώς είναι. Εντάξει, η Πάξη είναι η Πάξη.
0: Ναι.
1: Είναι μια ουγγρική ομάδα που δεν την ξέρω, δηλαδή πρώτη φορά την άκουσα.
0: Εντάξει, αλλά έχουμε δει τι συμβαίνει το καλοκαίρι.
1: Ναι, οκ, okay, έχουμε δει. Αν την περάσει, παίζει με Τρνάβα ή
0: Τσέσκα 1948.
1: Ναι. Επίσης, και μετά βλέπουμε από εκεί και πέρα. Δηλαδή,
0: ναι, αλλά αν αποκλειστεί.
1: Άμα αποκλειστεί, ξεκινάει η ισοστρέφεια, ξεκινάνε
0: ναι,
1: όλα ανάποδα.
0: Το όριο, παράδειγμα,
1: ναι, όλα ανάποδα. Όλα ανάποδα. Και άμα δεν το δούμε, φίλε, mail. Βγάλε ένα ονοματάκι, ρε φίλε, να σε λέμε. Έστω και παρατσούκλι, βάλε. Πανάθας, βάλε κάτι να σε λέμε τώρα. να βγαίνει το mail. Άμα δεν το δούμε σε κάποιο επίσημο παιχνίδι, όχι στα φιλικά, πώς στέκεται, πώς στείνεται, πώς δουλεύει, δεν μπορείς να πεις ναι, θα είναι πολύ καλός, μπα, θα είναι χάλια.
0: Θα πρέπει να το δούμε, σωστά.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Ιζ, δεύτερο μήνυμα. Βλέπω από τα μίντια τρελή αντιμετώπιση με Μέση έναντι του Ρονάλντο, καθώς και από τη FIFA. Θεωρώ ότι το Μουντιάλ είναι πολύ σπρόξιμο υπέρ ορισμένων ομάδων, κυρίως Αργεντινή. Γι' αυτό και δεν το παρακολούθησα, μόνο φάσεις, και δεν έχω ιδιαίτερη γνώμη. Γι' αυτό και προτιμώ να βλέπω Τσουλού, καλύτερο ποδόσφαιρο κατά τη γνώμη μου. Οκ, okay, εντάξει. Στο Τσουλού από ένα σημείο και μετά παίζουν οι κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.
0: Εντάξει, το Μουντιάλ έχει άλλη χάρη, ρε παιδιά. Είναι τελείως.
1: Ναι.
0: Διαφορετικό από το Champions League.
1: Στο παγκόσμιο, για να δεις τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου, έτσι όπως έγινε με τις 48 φέτος, πρέπει να περάσουμε.
0: Και εκτός αν άλλο, το παγκόσμιο, το Μουντιάλ είναι ιστορίες. Είναι ιστορίες γύρω από τις εθνικές ομάδες, ιστορίες γύρω από παίκτες. Το φετινό έγινε σε τρεις διαφορετικές χώρες. Βλέπεις, ας πούμε, τον παγκόσμιο αγώνα βράδυ και είναι μεσημέρι. Είναι, για παράδειγμα, τώρα δεν υπάρχει αυτή η διαφορά της ώρας. Γενικά έχει μια ατμόσφαιρα, μια εσάνς θα έλεγα. Η οποία εμένα προσωπικά με μαγεύει, να σου πω την αλήθεια. Ως διοργάνωση δηλαδή, θεωρώ την κορυφαία του πλανήτη μαζί με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δηλαδή, οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι το κορυφαίο γεγονός, το αθλητικό γεγονός. Απλά επειδή η μπάλα είναι ο βασιλιάς των σπορ, το ποδόσφαιρο δηλαδή, ίσως είναι εφάμιλο, ας το πούμε, στον Ολυμπιακό Αγώνα.
1: Λοιπόν, καταρχάς έχουμε ένα μήνυμα συγχαρητήρια για την εκπομπή από τον φίλο μας, τον ακροατή, τον Κώστα τον Καραπατάκη. Και από τον άλλο τον Κωστή, εδώ προσωπικό μήνυμα τον Μελισσόπουλο, φίλος αγαπημένος και συνάδελφος. Έχεις άδικο, Μιχάλη, λέει. Αν βάλεις, λέει, φραμπαλά με δαντέλες σε ένα γαϊδούρι, δεν θα το κάνεις βαρόνο. Παίχτες όπως ο Οταμέντι, ο Φερνάντες και ο Παρέδες θα μείνουν πάντοτε αυτό που είναι. Και αυτό μου το στέλνει ως απάντηση στο σχόλιο ότι έχει αλλάξει η κουλτούρα και τα λοιπά από τη στιγμή που παίζουν πολλά χρόνια στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι.
1: Του φίλου του Κώστα.
0: Εντάξει, ο Παρέδες τώρα, όπως είπε στη μετάδοση, έχω την εντύπωση ο Χαϊκάλης, ο Γιώργος το είπε, σε σημασμένος. Έτσι τον ξέρουμε. Τον Παρέδες, κάτι τέτοιο περιμένουμε από εκείνον.
1: Ναι. Ο φίλος ο Θανάσης, καλημέρα κύριε Λαδόπουλε. Θέλει η εκδιδόμενη να κρυφτεί, λέει, αλλά η χαρά δεν την αφήνει.
0: Για σένα πάει αυτό.
1: Προφανώς η εκδιδόμενη είμαι εγώ, επειδή όπως βλέπεις.
0: Ναι,
1: σε άλλο, όχι, σε προηγούμενο μήνυμα είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι είναι γνωστή η αντιπάθειά μου για το Μέση.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Είναι.
1: Όχι. Κοίταξε, έχω μια περίεργη έτσι συμπεριφορά απέναντι σε ανθρώπους που τους βλέπω πάντα στο απειρόβλητο. Το έχω πει και το έχω ξαναπεί. Ο Μέση από τη στιγμή που ξεκίνησε την καριέρα του στην Μπαρτσελώνα ήταν μέσα σε ένα γυάλινο κλουβί. Όπως όλη η Μπαρτσελώνα βέβαια, το προστατευόμενο περιβάλλον της Μπαρτσελώνα. Η Μπαρτσελώνα δεν έκανε τίποτα κακό ποτέ. Δεν υπήρχε δηλαδή ο Μοτσίνιο με το Λαδοπουλίνιο να λογοφέρουν στα ποδητήρια. Και να ποτέ δεν είχε μαθευτεί κάτι τέτοιο. Στη Ρεάλ παίζανε μπουνιές ο Ράμος με τον Κασίγιας, ο ένας με τον άλλον και βγαίνανε. Η Μπαρτσελώνα ήταν το κολέγιο, κανείς ποτέ τίποτα. Ο Μέση εκμεταλλεύτηκε όλο αυτό το πράγμα, γιατί και αυτός ποτέ δεν έχει βγει κάτι κακό για το Μέση. Δεν μπορεί, ρε παιδί μου, να είναι τόσο καλό παιδί ο Μέση. Μια φωτογραφία που είχε βγει παλιά σε ένα κότερο, ο Μέση στην Κουπαστίνα καπνίζει. Σε τρεις ώρες εξαφανίστηκε και η φωτογραφία και το site που την είχε δημοσιεύσει και τότε δεν υπήρχε πολύ αλφαγιώτα πριν από...
0: Ναι. AI εννοεί, ναι.
1: Ναι, επί αρκετά χρόνια.
0: Εντάξει. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Αλλά okay, εντάξει, το πες ότι το ακούω αυτό. Απ' την άλλη, εγώ το βρίσκω χειρότερο το να κράζουν έναν ποδοσφαιριστή τόσο πολύ όπως τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Δεν είναι θέμα δηλαδή αν προστατεύεται κάποιος, είναι το θέμα τι μένουν στη μίσο που μπορεί να υπάρχει έναν άλλον.
1: Ναι.
0: Αυτό δηλαδή, ας πούμε ότι αυτό είναι το κακό της υπόθεσης και όχι ότι.
1: Για να δικαιώσω και το φίλο μου το Θανάση και να του δείξω ότι είμαι εκδιδόμενη που χαίρομαι και δεν με αφήνει η χαρά να κρυφτώ, ας πούμε. Πώς να σου το πω τώρα, για ξαναπες την τελευταία.
0: Ναι. Ναι. Η τελευταία είναι ότι το χειρότερο για μένα είναι να υπάρχει αυτό το μίσος, τέλος πάντων, που μπορεί να υπάρχει προς το πρόσωπο ενός ανθρώπου, οποιοδήποτε ανθρώπου. Ανάλογα τι έχει κάνει, έτσι. Αλλά εν προκειμένου ο Ρονάλντο δεν έχει κάνει τίποτα
1: είναι
0: τόσο μεμπτό.
1: Έχει κάνει. Διεκδικεί τα σκύπτρα τουλάχιστον σε στατιστικά θέματα, σκόρερ, ασίστ, Champions League και τα λοιπά, από τον προστατευμένο. Οπότε κάπως πρέπει να βρούμε κάτι να πούμε γι' αυτό.
0: Παιδάκι, εντάξει, αυτό είναι νομίζω
1: υπερβολή
0: θέμα της κοινωνίας. Και υπερβολή το, και ως υπερβολή το βρίσκω αυτό, ναι. Αλλά είναι και κοινωνικό φαινόμενο κατά τη γνώμη μου να προσπαθούμε τώρα να μπούμε σε ένα δίπολο Κριστιάνο, Ρονάλντο και Μέση, τέλος πάντων. Είναι άσχημο και δεν υπάρχει και λόγος. Είναι δύο κορυφαίοι ποδοσφαιριστές.
1: Αυτό που είπα
0: ο
1: πριν,
0: καθένας
1: ναι.
0: Έχει τα δικά του προτερήματα και χαρίσματα. Και οι δύο κορυφαίοι, για κάποιους ο κορυφαίος είναι ο Μέση. Για άλλους μπορεί να είναι ο Ρονάλντο. Τέλος πάντων. Και το κομμάτι. Οπότε, ωραία, θα έχουμε και το κομμάτι που μπορούμε να κλείσουμε με το κομμάτι που
1: έπαιξε πριν.
0: Το βρήκες.
1: Ποιο
0: είναι.
1: Ποιο είναι, πες μας.
0: Λοιπόν, είναι το τραγούδι. Προσπαθώ να το βρω τώρα στην αναζήτηση που μας λέει.
1: Κάτω εκεί, εκεί, εκεί, στο μπλε.
0: Α, στο μπλε.
1: Ή πάνω εκεί που είναι το βελάκι.
0: Ναι. Α, ωραία, το βλέπω τώρα. Είναι Wire, του Wire. Καλώδιο δηλαδή προς το καλώδιο. Και ναι, το συγκρότημα είναι Razor Light.
1: Razor Light.
0: Αυτά είναι ψαγμένα πράγματα.
1: Η απάντηση στο ερώτημα της φίλης Wire to Wire.
0: Προλαβαίνεις τώρα τα μηνύματα, αυτά μηνύματα.
1: Εύκολα.
0: Είναι. Πάμε γρήγορα.
1: Η πιο σωστή ενέργεια της Αργεντινής στο τελικό ήταν ο παίχτης που δεν έδωσε το χέρι του στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, λέει ο Αποστόλης.
0: Ο Ρομέρο.
1: Ο Ρομέρο ήταν ο συνάδελφος. Και τρούπερε, φίλε, δεν παίζεστε, λέει. Τα φιλιά μου στην κοπελιά για τις επιλογές κάθε μέρα δύο. Όπα, όπα, φίλε Μανώλη. Ο Χρήστος, ως Iron Maiden, τι άλλο να ζητήσει κανείς? Μπορεί να ζητήσει Motorhead, λέει. Οι ακροατές Σερασπόρ ζητάνε να αναλάβει Ματίνα όλη την πρωινή ζώνη.
0: Λέει ο Χρήστος.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Θόδωρος, δεν επικροτώ, λέει, αυτά που έγιναν στο τέλος του αγώνα, λέγοντας για, για ένα μαρκάρισμα έξω από την περιοχή στο Μέση που δεν μας το έδειξαν καθόλου οι διοργανωτές πριν από την κόκκινη. Το Seasons in the Abyss των Slayer έπαιξε, λέει ο φίλος ο Κυριάκος.
0: Ναι, έπαιξε και αυτό.
1: Έπαιξε και αυτό, αλλά όχι την ώρα που ήθελε η ακροάτρια. Να είσαι καλά, Κυριάκο. Ο φίλος ο Νικόλας, θα μιλήσω για τη Γαλλία πριν από τον υποκλεισμό με την Ισπανία. Υπερομάδα, με ποιους δύσκολους αντιπάλους έπαιξε, αναρωτήθηκε κανείς.
0: Ναι, και η Ισπανία, εντάξει.
1: Η Γαλλία,
0: Γαλλία.
1: Ναι, οκ, ναι, οκ. Okay, okay. Ναι. Ο φίλος ο Γιώργος καλωσόρισε πρώτο του μήνυμα να δείξουν σεβασμό στην ομάδα με τα περισσότερα τρόπια παγκοσμίως, Αργεντινή πάντα.
0: Ναι, δεν
1: φίλος
0: εννοεί του Μουντιάλ, εννοεί συνολικά τα τρόπια.
1: Μάνθος, έλα ρε Μάνθο, καλώς το να. Μας έχει αρρωστήσει η ομάδα μας, συγγνώμη για την κλάψη.
0: Για τον Παναθηναϊκό, λέει.
1: Είναι ο φίλος μου του Παναθηναϊκού. Λαντί σου Μπασί. Από το 82 που βλέπω παγκόσμιο κύπελλο ήταν το χειρότερο.
0: Ο χειρότερος τελικός.
1: Τελικός, ναι. ΑΕΚ Πίλιο.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάς όμως, λέει Μιχάλη, ότι τότε η Μπαρτσελόνα είχε και έναν αρχηγό, ναι, που δύσκολα θα ξαναδούμε στα γήπεδα και λέγεται Κάρλες Πουγιόλ.
0: Ναι, και είχε προσωπικό της όπως ο Ενιέστα, ο Τσάβες. Τσάβη, ναι. Τσάβες είπα.
1: Νάτος. Βοντζάκι! Λέει εδώ ο φίλος ο Μανώλης. Αύξηση στη Ματίνα.
0: Μα ξεκούφανε ο άνθρωπος.
1: Φωνάζει, το βλέπεις. Έχει, έχει και πέντε θαυμαστικά μετά ο άνθρωπος. Να μην το δώσουμε.
0: Έμφαση.
1: Έμφαση. Σε παρακαλώ. Μην ξεχνάτε στον περασμένο τελικό με Γαλλία τι είχαν κάνει οι Αργεντίνοι όλο τσαμπουκά. Λέει ο φίλος ο Μάριος και αυτός πρώτο μήνυμα καλωσόρισες. Και εγώ δεν ξεχνάω, ας τον τελικό με τη Γαλλία. Δεν ξεχνάω και τον ημιτελικό με την Ολλανδία. Με τη χαρακτηριστική στιγμή ο Μέση να κάνει δηλώσεις εκεί σε κάτι, σε ένα κανάλι, κάπως καθόταν στην άκρη ο Βέκχορστ και τον κοίταζε και έχει γυρίσει ο Μέση σε μετάδοση δηλώσεων ή κοιτάζει ρε βλάκα. Και δύο-τρεις φορές κιόλας, έτσι. Εντάξει.
0: Ναι. Και το τι τραγουδούσα, νομίζω, στο Πούλμαν μετά, τον τελικό με τη Γαλλία ή Αργεντινή. Κάτι,
1: καλά,
0: τέλος πάντων, δηλαδή, νομίζω κάτι.
1: Εκεί έχασα κάθε ιδέα για τον τεράστιο τερματοφύλακα, επαναλαμβάνω.
0: Τον Εμιλιάνο Μαρτίνες.
1: Που είχε πάρει το κουκλάκι του Εμπαπέ, ξέρεις, αυτά τα, ναι, για τα βουντού, ναι, για τα καρφιτσάκια. Ναι. Και έπαιζε με το κουκλάκι ενός ανθρώπου που μπορεί κάποια στιγμή να γίνουν και συμπαίχτες.
0: Ναι.
1: Και δίπλα του ακριβώς ένας άλλος άνθρωπος που ήταν συμπαίκτης τότε του Εμπαπέ και δεν του είπε τίποτα, δεν του πήρε το κουκλάκι από τα χέρια.
0: Εντάξει, ο καθένας κάνει για τις πράξεις του, η αλήθεια είναι. Γενικώς το λέω αυτό.
1: Να σε καλά, Δέσποινα.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Που ρώτησε το. Ναι.
0: Για το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τι άλλο. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα στην εκπομπή. Πέρασε ένα δύο νεράκι. Το Μουντιάλ ούτως ή άλλως δίνει τροφή για συζήτηση πάντα και μόλις ολοκληρώθηκε στο κάτω-κάτω. Τα ξημερώματα της Δευτέρας. Θέλω να πάρουμε ώρα Ελλάδας με την παράταση και την απονομή και τα πάντα. Πλέον σιγά σιγά μπαίνουμε βέβαια σε ρυθμούς ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, γιατί έχουμε τους αγώνες των ελληνικών ομάδων.
1: Πάξη και Δυνάμο Κιέβου.
0: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αντίστοιχα.
1: Στην Ουγγαρία ο Παναθηναϊκός κανονικά. Στην Πολωνία ο ΠΑΟΚ μη κανονικά λόγω του πολέμου. Στο Λιούμπλιν. Εκεί νομίζω πέφτει,
0: ναι, ναι,
1: ο ΠΑΟΚ. Πολύ γρήγορα. Για τις Ολυμπιακός, θα παίξει στον τρίτο προκριματικό με την Αϊμέχεν. Με αυτή κληρώθηκε για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Ο ΠΑΟΚ, Χάμαρμπι, Άντερλεχτ, αν περάσει την Δυνάμο Κιέβου, Καραμπάκι, Τσέσκα, Σόφιας, αν αποκλειστεί από την Δυνάμο Κιέβου, Europa ή Conference αντίστοιχα. Ο Παναθηναϊκός, σε περίπτωση που περάσει την Πάξη, Σπάρτακ Τρνάβα ή Τσέσκα 1948.
0: Σλοβακία η πρώτη, Βουλγαρία η δεύτερη.
1: Όπου αυτό το 48 πρέπει να είναι 30 χρονών τότε.
0: Έτσι. Ήταν ο καιρός, εντάξει, μην το κάνεις και εσύ τόσο έντονο. Ήταν ο καιρός που έβλεπες παιδικά.
1: Μπράβο. Πώς θα πες τα παιδικά?
0: Του Μεσοπολέμου. Λοιπόν, ο Βασίλης ο Παοκτζής από τα Ιωάννα λέει την καλημέρα από καρδιάς. Καλημέρα από καρδιάς λέει.
1: Να κλείσουμε λοιπόν με τον Παοκτζή.
0: Ναι, τα Ιωάννα. Και κλείνουμε με αυτό.
1: Ευχαριστούμε Ειρήνη, ευχαριστούμε Ματίνα, ευχαριστώ Βασίλη.
0: Και εγώ Μιχάλη, να είσαι καλά. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Ήταν το 2ωρο. Η φανέλα με το 10.
1: Το θυμήθηκε.
0: Ναι, και τώρα έρχεται ο Φώτης παρόλα στην παρέα σας.
1: Άλλο ένα 2ωρο, παιδιά. Όλο ψαχνό είναι αυτό το 2ωρο. Όλο ψαχνό και ζουμί. Ζουμερό ψαχνό. Αλλά πριν θα έχουμε και μια, έτσι να πέσουν λίγο οι τόνοι. Κώστας Κουκουλάς θα απαγγείλει το δελτίο των αθλητικών ειδήσεων.
0: Και να πούμε τη Ματίνα Κανελοπούλου, αυτό το 2ωρο έδωσε ρεσιτάλ με τις μουσικές επιλογές. Να το παραλάβουμε. Και να ευχαριστούμε για την Ειρήνη Παπαζής, που ήταν δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Είπα, Ματίνα και
0: Ειρήνη. Είπε η Ματίνα για να πω και τα επώνυμα. Λοιπόν,
1: να
0: καλημέρα.
1: Άντε, γεια.
0: Καλημέρα σε όλους. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Δύσκολο διήμερο με τον καύσωνα να επιμένει μέχρι και αύριο. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του Γενικού Πληθυσμού και Ευπαθών Ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται. Οι θερμικές κάμερες που λειτουργούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής κατέγραψαν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, αναδεικνύοντας την ένταση του φαινομένου. Η άσφαλτο στον Κηφισό άγγιξε τους 60 βαθμούς, πάνω από 75 σε ταράτσες και αυτοκίνητα στο άλσος Βεΐκου. Από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Οι δήμοι των περιοχών στις οποίες αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν θέσει σε λειτουργία κλιματιζόμενους χώρους. Οι ίδιες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών που παραμένει υψηλό στην Αττική και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Οι εχθροπραξίες εντείνονται στη Μέση Ανατολή. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζονται αμύωτες εναντίον του Ιράν και η Τεχεράνη συνεχίζει τα αντίπεινα εναντίον γειτονικών χωρών. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως. Σε ανάρτησή του, το Υπουργείο Εξωτερικών επέστησε την προσοχή των Αμερικανών πολιτών και διπλωματών, ειδικά στη Μέση Ανατολή αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, να διπλασιάσουν την επαγρύπνησή τους και να επιδεικνύουν σύνεση. Οι τιμές του πετρελαίου, παρά την όποια διορθωτική κίνηση, διατηρούνται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών. Ελαφρώς χαμηλότερα κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, χωρίς όμως να απομακρύνονται από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα και στην Αντλία η αμόλυβδη πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου σε 14 νομούς της χώρας, όπως τις Κυκλάδες, κυμαίνεται στα 2,01 μέχρι 2,24 ευρώ το λίτρο. Τάχθηκε υπέρ μιας κοινής απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης. Η κυβέρνηση πάντως δεν προσανατολίζεται σε μονομερή μείωση των φόρων στα καύσιμα, είπε χαρακτηριστικά. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 παρουσιάζεται αυτήν την ώρα από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη. Το πρόγραμμα προβλέπει δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ και αποτελεί τον βασικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας για την περίοδο μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Ανάσα για χιλιάδες δικαιούχους συντάξεων χειρίας. Ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παρέλευση της τριετίας για όσους υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Διακόπτουμε το δελτίο μας και συνδεόμαστε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
2: Μεταξύ των περιφερειών και της κεντρικής κυβέρνησης. Μια συνεργασία όμως η οποία θα μας επιβάλλει όλοι να ενταχθούμε σε ένα πλαίσιο το οποίο θα υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες. Και το γεγονός ότι έχουμε σήμερα περισσότερους πόρους στη διάθεσή σας δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε περισσότερο συντονισμένοι για να υπηρετούμε οριζόντιες πολιτικές οι οποίες, παραδείγματος χάρη, θα έχουν εθνικό, περιφερειακό αλλά και ευρωπαϊκό σκέλος. Για παράδειγμα, διαχείριση των υδάτων. Ένα κρίσιμο ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει την επόμενη πενταετία. Θεωρώ λοιπόν επιβεβλημένο ότι αυτός ο συντονισμός για τον οποίο μάλιστα έχουμε και τα θεσμικά εργαλεία για να μπορούμε να τον πετύχουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πρέπει να συνεχίζεται, έτσι ώστε να μπορούμε όλοι μαζί, κεντρικό κράτος και περιφέρειες, να υπηρετήσουμε αυτήν την εθνική στρατηγική με ορίζοντα πενταετίας. Ξέρετε, το ελληνικό κράτος δεν είχε συνηθίσει ούτε σε βαριές δομές συντονισμού, ούτε σε μακροχρόνιο σχεδιασμό. Και αν πιστεύω ότι κάτι έχουμε πετύχει μέσα από τις λογικές του επιτελικού κράτους, είναι ακριβώς να αντιστρέψουμε αυτήν την λογική των αποσπασματικών πολιτικών, όπου οι περιφέρειες λίγο πολύ έκαναν ό,τι ήθελαν χωρίς το κεντρικό κράτος να γνωρίζει ή να θέτει προτεραιότητες, και ο σχεδιασμός γινόταν πάντα με ορίζοντα τον επόμενο χρόνο, άντε τον επόμενο εκλογικό κύκλο. Εμείς δεν κάνουμε αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι από τώρα μέχρι το 2030 θα κρυθεί ουσιαστικά η θέση της Ελλάδος σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Θα κρυθεί αν θα μπορέσουμε να πετύχουμε την πραγματική σύγκληση προς όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών ή αν θα παραμείνουμε σε μια κατηγορία χωρών που μονίμως θα λαχανιάζουν για να κυνηγούν εκείνες τις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες διακρίνονται περισσότερο. Και προσωπικά έχω θέσει τον πύχη των προσδοκιών μας πολύ ψηλά. Και εν όψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 27, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών. Και η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης, αποτέλεσμα πρωτίστως δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με περισσότερο συντονισμό.
3: Λοιπόν, ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος, τοπικές βροχές συμπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 41 βαθμούς. Άνεμοι βορειοδυτικοί στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
4: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,3.
5: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
5: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη στο εκκλησιαστήριο της αρχαίας Μεσσίνης. Μια παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ώρα έναρξης 8.
8: Ήρθαν από πού αναγυρούντοθεν.
9: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
10: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια calamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
11: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
12: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Stop τη βία. Stop τη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos 15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
14: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: 12.1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη, στα μισά της μέρας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος, Σταμάτης Κραουνάκης.
1: Εδώ είμαστε στα μισά της μέρας και κάτι, 12 και 13 πρώτα λεπτά η ώρα, και ξεκινάμε μέχρι τη μία στις συχνότητες των FM για ολόκληρη τη Μεσσηνία, 107,2, 104,4. Και βέβαια όπου και αν βρίσκεστε εκτός νομού, μας ακούτε από το διαδίκτυο σε ολόκληρο τον κόσμο, ΕΡΤ Καλαμάτα, θα κάνετε μια απλή αναζήτηση και θα βρείτε πλατφόρμες ακρόασης. Προτιμήστε την ΕΡΤΕΚΟ με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ σε μια σελίδα. Ο Πάνος Κουραμπάς φροντίζει για τον ήχο, αλλά και για τη μεταξύ μας επικοινωνία που επιτυγχάνεται με τους εξής τρόπους. Πρώτον, 27210-95300, 27210-95301, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Μπορείτε να στέλνετε επίσης mail στο ertkalamatas@ert.gr και φυσικά να μας εντοπίζετε στα social, στο X, στο Instagram και στο Facebook. Μπορείτε και εκεί να στέλνετε DM ή οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, να θέλετε να σχολιάσετε και στο ντύχο. Πάμε πολύ γρήγορα στη σημερινή καλεσμένη για να προλάβω να τη ρωτήσω όσο περισσότερα γίνεται, με αφορμή μια πάρα πολύ ωραία παράσταση που παρουσίασε χθες στο Black Box, στην εναλλακτική σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτα, στο πλαίσιο βεβαίως του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Καλωσορίζω τη Χαρά Κότσαλη. Καλώς ήρθες, Χαρά.
2: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, να σας πω, όσοι είδατε την παράσταση δεν χρειάζεται να σας πω τίποτα. Θα καταλάβετε γιατί ακριβώς μιλάμε και τι θα συζητήσουμε τώρα με την δημιουργό. Για όσους δεν είδατε την παράσταση και δεν γνωρίζετε ποια είναι η Χαρά, να σας πω ότι ανήκει στους σημαντικότερους δημιουργούς της νεότερης γενιάς του ελληνικού σύγχρονου χορού. Γιατί δεν αντιμετωπίζει τη χορογραφία μόνο ως κινήσεις, αλλά είναι ένα σημείο συνάντησης χορού, performance, ανθρωπολογίας, μουσικών και ηχητικών τοπίων, πολιτικής, και αυτό βέβαια έρχεται σε πλήρη συνάφεια με την ίδια και τις σπουδές της, γιατί είναι απόφοιτη της Επαγγελματικής Σχολής Ραλουμάνου, έχει σπουδάσει θεατρικές σπουδές και έχει μεταπτυχιακό στην κοινωνική και πολιτισμική ανθρωπολογία.
2: Βεβαίως.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, πες μου σε παρακαλώ πώς τα συνδύασες όλα αυτά, ως άνθρωπος εννοώ, ως προσωπικότητα, σε ενδιέφεραν όλα εξίσου και εξ αρχής ή προέκυψαν με κάποιο τρόπο?
2: Στο πεδίο των σπουδών, εντάξει, δεν είναι και πάντα το πιο σημαντικό στην προσωπικότητα ενός ανθρώπου, αλλά τώρα εμένα κάπως έκατσε.
1: Είναι. Ναι. Λέω εγώ τώρα ότι είναι έχοντας την εικόνα της παράστασης που είδα χθες.
2: Ναι, σε μένα λειτουργήσε καλά, γιατί είχα και την υποστήριξη να κάνω αυτά που είχα κέφι να κάνω. Το λέω γιατί γενικά κάπως δεν πάει πάντα έτσι. Να σας πω την αλήθεια, μέχρι ένα σημείο ο χορός σαν σπουδή ήταν απόλυτη προτεραιότητα. Στις θεατρικές σπουδές βρέθηκα επειδή ήταν το πιο κοντινό στο χορό, οπότε δεν υπήρχε τίποτα άλλο στο μυαλό μου. Και κάποια στιγμή, αρκετά μεγαλύτερη, άρχισα έτσι να ακούω και άλλες ανάγκες, αφού είχα, όχι χορτάσει, δεν θα πω σε καμία περίπτωση, λίγο έτσι αποκτήσει μια σιγουριά ότι ο χορός κυλάει, έχω χορέψει αρκετά σε άλλες ομάδες, και να δώσω λίγο χώρο από τον ελάχιστο που υπήρχε στο να ψάξω για αυτές τις άλλες πλευρές. Και ήταν το μεταπτυχιακό στην ανθρωπολογία, δηλαδή, που ήταν αποκαλυπτικό για μένα. Και νομίζω μετά ότι κάνεις στην τέχνη και με την ελευθερία που υπάρχει πια, ότι δεν είναι περιχαρακωμένη η χορογραφία, όπως είπες και εσύ, στο πεδίο της παραγωγής κίνησης και μόνο, η λεγόμενη διευρυμένη χορογραφία που λέμε και στο χωριό μου, Νομίζω ότι η μοιραία ό,τι σε ενδιαφέρει μπαίνει μέσα. Δεν είναι καμιά ατζέντα που λες τώρα θα βάλω λίγο από τις σπουδές μου. Στο βαθμό που κάνεις πράγματα που σε ενδιαφέρουν, θα συμπεριληφθούν στη δουλειά σου, κάπως έτσι.
1: Εγώ λέω ότι είναι σημαντικό να έχεις αυτές τις σπουδές, γιατί κάπως σε καθορίζουν και ως προσωπικότητα. Όχι πως άλλοι άνθρωποι του χώρου δεν έχουν την προσωπικότητα επειδή δεν έχουν τις συγκεκριμένες σπουδές. Δεν το λέω έτσι.
2: Και άλλοι με σπουδές δεν έχουν καμία.
1: Σωστό.
2: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα.
1: Χθες είδαμε μία παράσταση που εμένα τουλάχιστον είχε πολλά να μου αποκαλύψει. Είχε πολλά να μου δώσει. Λοιπόν, να πούμε τον πλήρη τίτλο της παράστασης.
2: Ναι, είναι στα αγγλικά τώρα, αυτό είναι...
1: Δεν πειράζει.
2: Εντάξει, it's the end of the amusement phase, το οποίο στα ελληνικά θα έλεγε κανείς, το έχουμε μεταφράσει έτσι με φίλους, το τέλος, η φάση της διασκέδασης τελειώνει εδώ.
1: Ναι.
2: Κάπως έτσι.
1: Ή είναι το τέλος μιας φάσης διασκέδασης αυτό που ζούμε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ λέω πως είναι ένα έργο αποκάλυψης ότι τελειώνει ο κόσμος.
2: Όχι. Παρότι έτσι στο μ' αρέσει να βλέπω και ταινίες πώς τα αποκαλύπτει, πολιτικά έτσι δεν μου ταιριάζει πολύ σαν ορίζοντας. Όχι, το τέλος του κόσμου πολλές φορές έχει προαναγγελθεί και δεν έχει έρθει, οπότε ας καθίσουμε.
1: Σωστό.
2: Αναπαυτικά θα συνεχίσει ο κόσμος.
1: Θα συνεχίσει.
2: Και χωρίς εμάς και ναι.
1: Και το ζήτημα είναι ότι θα συνεχίσει και χωρίς εμάς και θα συνεχίσει γενικότερα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν,
2: ναι.
1: Τώρα, μιλάμε για την ιδέα της πρόοδου που φέρνει μεγάλες κοινωνικές, τεχνολογικές αλλαγές και υποσχέσεις οι οποίες εξαντλούνται. Δηλαδή βλέπουμε ότι όλα αυτά που μας υποσχέθηκε η καινούρια, ας πούμε, εποχή...
2: Εξαντλούνται και εξαντλούν.
1: Και εξαντλούν,
2: δηλαδή, ναι. Ναι, η έννοια της πρόοδου, εντάξει, μεγάλη συζήτηση, καταλαβαίνω ότι στην καθομιλουμένη και στη συνείδηση προφανώς των περισσότερων έχει ένα θετικό πρόσημο. Ταυτόχρονα όμως είναι και μια έννοια αρκετά προβληματική ή αξίζει να προβληματοποιηθεί. Για τη συζήτηση, στο βαθμό που έρχεται έτσι από αφηγήματα που είναι, έτσι παρουσιάζουν μια εξέλιξη της ιστορίας λίγο διτερμινιστικά προοδευτική, με την έννοια του ότι όλα πρέπει να γίνονται πιο αποδοτικά, πιο παραγωγικά, πολλές φορές δηλαδή την πρόοδο, ειδικά από εκπροσώπους του πολιτικού συστήματος, την ακούμε με οικονομικό όρους πιο πολύ.
1: Ναι.
2: Οπότε και εγώ είμαι πολύ καχύποπτη με αυτή την λέξη, την πρόοδο.
1: Εγώ είδα στην παράσταση να μιλάς για την εξάντληση του σύγχρονου ανθρώπου. Για μια ιστορία που επαναλαμβάνεται. Κάνει λούπες. Η παγκόσμια ιστορία, έτσι. Για μια συλλογική μνήμη, για μια ψευδαίσθηση πρόοδου και με μια δυσκολία στο να φανταστούμε ένα διαφορετικό μέλλον. Και έχεις προσαρμόσει πάνω στη σκηνή μια παράσταση που είναι συναυλία, διαδήλωση, ένα rave party, μια γιορτή που αποδομείται, έχεις τα πάντα, τελετουργικές κινήσεις, κοπέλες cheerleaders που χορεύουν, είσαστε τρεις να πούμε επί σκηνής, έχεις τα πάντα σκηνικά. Πες μου πώς τα πάντρεψες όλα αυτά.
2: Η ιδέα ήταν έτσι να είναι ένα έργο πλούσιο, πάροχο στην πληροφορία που φέρνει, ακριβώς επειδή έτσι πραγματεύεται λίγο και την έννοια της υπερσυσσόρευσης και της κούρασης και της εξάντλησης. Οπότε δουλέψαμε πολύ με το να βάλουμε μέσα έτσι ιστορικές στιγμές του χορού, όχι απαραίτητα αναγνωρίσιμες, αλλά νομίζω ότι ακόμα και κάποιος ή κάποια δεν γνωρίζει καθόλου τις αναφορές που μπαίνουν μέσα, καταλαβαίνει ότι είναι σωματικότητες που έρχονται από διαφορετικές περιόδους και άρα είναι σαν να διατρέχουμε μαζί με το κοινό έτσι ένα συνεχές ιστορικό μέσα από το σώμα, μέσα από το χορό και πιο συγκεκριμένα και στο pop συγκείμενο, ας πούμε, ή στο χορό τον προπαγανδιστικό, ή το χορό σαν μέσο διασκέδασης, ένα μεγάλο κολλάζ, ένα παστίς, ας πούμε, χορών. Και υπάρχουν και τα live στοιχεία μουσικά επισκηνής που δίνουν αυτήν την αίσθηση συναυλίας που λες. Υπάρχει και κείμενο, άρα αποκτά και μια αίσθηση έτσι... Εντάξει, οι καταβολές του κειμένου είναι επειδή εμένα με ενδιαφέρει και με αφορά πολύ το spoken word που είναι μια μορφή τέχνης. Αλλά φαντάζομαι ότι έχει, επειδή στέκεται ένα σώμα μες στη μέση και μιλάει έτσι αρκετή ώρα, με ένα λόγο πιο έτσι...
1: Κοφτό.
2: Παρότι είναι ποιητικό το περιεχόμενο, ίσως έχει και ένα, σε κάποιον έτσι μια αναφορά πολιτικού λόγου, ας
1: μόνο.
2: Α, ωραία.
1: Κάτσε, συγγνώμη.
2: Ναι,
1: μόνο.
2: Παιδί μου, ναι.
1: Ναι.
2: Έχει συμβόλικα, ναι.
1: Είναι μια...
2: Μπουχτίζεις, άμα το βλέπεις.
1: Όχι, δεν μπουχτίζεις, ίσα ίσα. Εμένα επίσης μ' άρεσε που έχεις όλες αυτές τις αναφορές μέσα και πας και σε διάφορες κουλτούρες, δηλαδή δημιουργεί όπως ο Bob Fosse μέχρι και η Beyoncé.
2: Βεβαίως, παντού υπάρχει η Beyoncé.
1: Και όλο αυτό ενεργοποιεί την αίσθηση ότι όλα επαναλαμβάνονται. Γι' αυτό λέω μια ιστορία που κάνει λούπες, κάνει κύκλους. Επίσης θέλω να σταθούμε στο εξής. Αυτό το έργο το παρουσίασες χθες στην Καλαμάτα, αλλά έχει κάνει έναν κύκλο σε Ολλανδία, Βουλγαρία, Σλοβενία, Σερβία, Κροατία, Παρίσι, Στρασβούργο, Χανιά και Ρόδο.
2: Βεβαίως.
1: Ναι. Λοιπόν, και θέλω να μου πεις σε κάθε μία από τις χώρες πρώτα, αν είχες την ίδια αντίδραση και αντιμετώπιση από τον κόσμο, δηλαδή είναι κοινά μας τα προβλήματα, κοινή ιστορία.
2: Κοινή ιστορία δεν θα έλεγα ότι είναι, όχι. Νομίζω ότι μεγαλώνοντας έτσι στην παγκοσμιοποιημένη εποχή, ας πούμε, υπάρχουν αρκετές κοινές αναφορές, αλλά είναι διαφορετικό να καταναλώνεις κάποια πολιτισμικά προϊόντα ούσα στην Ελλάδα και διαφορετικό να είσαι στο κέντρο της Ευρώπης. Νομίζω ότι αυτό που περιμένουν και τα κοινά τα ευρωπαϊκά συνήθως είναι να δούνε και μια μαρτυρία, ας πούμε, της τοπικότητας με τα προβλήματα που έχει και αυτό, γιατί υπάρχει μια προσδοκία του ότι θα φέρεις την κρίση, την Ελλάδα της κρίσης, ή θα φέρεις κάτι σόνι και ντε πολιτικό, γιατί έχουν στο μυαλό τους ακόμα πολλοί άνθρωποι την Ελλάδα σε ένα καζάνι που βράζει, που είναι έτσι. Αλλά ξέρεις, φαντάζομαι ότι ένας καλλιτέχνης μπορεί να θέλει να πάει και με μια πολύ διαφορετική ματιά. Ναι, έχω νιώσει πολύ το βλέμμα αυτό, ας πούμε, στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Απ' την άλλη, στη Βαλκανική περιοχή τελείως διαφορετικές συνδέσεις γίνανε. Στην Ελλάδα, ναι, εγώ το νιώσω πολύ.
1: Ξέρετε τι γίνεται, εγώ σκέφτομαι πως και εκεί θα είχαν μια σαρκαστική ματιά πάνω στο δυτικό καπιταλισμό, όπως έχει
2: έχουν
1: η παράσταση.
2: Πολύ. Απλώς η διαφορά σε κάποιες χώρες βαλκανικές είναι η ιστορία τους με τον κομμουνισμό, που είναι πολύ διαφορετική.
1: Βέβαια.
2: Και στο δικό μου φαντασιακό και προσωπική μου ιστορία, ενώ επειδή είμαι από μια οικογένεια αριστερή και κομμουνιστών κτλ. Εμένα φαντασιακά έχει ένα χώρο στο κεφάλι μου συγκεκριμένο και ένα πρόσημο. Μιλώντας με ανθρώπους από αυτές τις χώρες, που βέβαια μιλάς, εξαρτάται με ποιον μιλάς κάθε φορά, υπάρχει πολύ άλλη αίσθηση γι' αυτό. Οπότε νομίζω και αυτό το τις λίστες επαναστάσεων που φέρνουμε επί σκηνής, δεν είναι για όλους, δεν έχουν το ίδιο χρώμα,
1: δεν
2: για
1: όλους.
2: Ευτυχώς θα πω κιόλας, γιατί...
1: Καλά, ναι. Θέλω να σταθούμε λίγο στο κείμενο που ξεκινάει ως εξής. Θα προσπαθήσω να αποφύγω τις παλιοκουβέντες.
2: Καλή τύχη. Είναι και ναι, γάμο, τώρα θα φάει ο κόσμος.
1: Είναι μεσημέρι. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε, έχουμε πρόβλημα. Αγαπητέ κύριε, πρέπει να μιλήσουμε. Όλος ο κόσμος βυθισμένος στη σκόνη. Καιρός να μαζέψουμε τα σκατά, εντάξει, αυτό
2: εντάξει,
1: δεν είναι
2: το πάλι κουβέντα.
1: Αυτό λέω εγώ. Καμία δεν θέλει να ζει έτσι. Ακόμα ούτε υπτάμενα αυτοκίνητα, ούτε αποικίες στο φεγγάρι, ούτε τηλεμεταφορά. Με τις τσάντες στην πλάτη ξεκινάς στις 7 και επιστρέφεις το βράδυ. Και φέτος πάλι Αύγουστο. 40 ευρώ στην κάρτα. Όλα καλά. Να είσαι δημιουργική. Αφανισμός. Το κυριακάτικό σου χόμπι. Υπερηχητικά καλπάζουσα καριέρα μέχρι να ματιτώσουν τα αυτιά.
2: Απομακρύνετε τα παιδιά από τα ραδιόφωνα.
1: Όχι, ναι. γιατί και τα παιδιά ζουν αυτή την πραγματικότητα, ναι, όχι τα ίδια, αλλά έχουν μια μητέρα που ζει έτσι. Mm. Και μάλιστα και τη μητρότητα τους ρυθμούς που την κατατρέχουν, την έχει συμπεριλάβει και αυτή στην παράσταση.
2: Ναι, ως σχόλιο δεν ναι. έχω ιδία εμπειρία, αλλά, αλλά ναι, είναι και για μένα μια σκέψη πολύ... Mm-hmm.
1: Θέλω λοιπόν να σταθούμε επίσης με αφορμή πάντα την παράσταση. Αν σου ζητούσα να συστηθείς όχι ως χορογράφος στον κόσμο, αλλά ως άνθρωπος που σκέφτεται μέσα από το σώμα...
2: Αρχίσαμε τις
1: τομαρίσκονες
2: ερωτήσεις.
1: Τι θα έλεγες?
2: Ως άνθρωπος που σκέφτομαι από το σώμα, θα σου πω τώρα και ήδη σκοντά αυτό στην ερώτηση, οπότε αυτή θα είναι η απάντησή μου. Γιατί είναι ήδη σαν εμπειρία, έχει ερώτηση αυτό το διεισμό σώματος
1: και πνεύματος,
2: ας πούμε. Νομίζω όλες και όλοι σκεφτόμαστε και με το σώμα και με το μυαλό. Η αλήθεια είναι ότι... Επειδή μου αρέσει πολύ και το διάβασμα και η γραφή, αλλά ταυτόχρονα θεωρώ ότι είμαι και πολύ επίσης physical, που λέμε στο μοντέλο μου, μου αρέσει η σωματικότητα, μου είναι λίγο αδιαχώριστα. Σίγουρα πάντως μοιράζομαι αυτή την σαν προσωπική μου κατάσταση. Αυτό το, πώς να το πω τώρα, μου βγαίνουν όλο αγγλικές λέξεις,
1: δεν πειράζει,
2: γιατί δεν είναι καλό αυτό. Αυτή την... ιστερία και τον πανικό που αποδίδεται και πολύ στις γυναίκες, θέλω να πω αυτό με πολύ προβληματικό τρόπο. Νομίζω ότι είμαι παιδί αυτής της
1: γενιάς
2: του πανικού και
1: πότε κατάλαβες ότι ο χορός δεν θα ήταν μόνο μια τέχνη, αλλά ένας τρόπος για σένα να κάνεις έρευνα, να ερευνάς τον κόσμο?
2: Αυτή είναι μια πολύ γλυκιά ερώτηση. Δεν το κατάλαβα με την, όπως έτσι το πολύ ωραία το ρωτάς, ότι θα αποτελέσει τέτοιο εργαλείο για να πλοηγηθώ στην ύπαρξη, για να το πω έτσι πιο απλά. Απλώς μου άρεσε πάρα πολύ να χορεύω. Ξεκίνησα από κάτι πολύ πιο πηγαίο και πυρηνικό, ότι ήθελα οπωσδήποτε να γίνω χορεύτρια. Δεν σήκωνα κουβέντα. Με την τεράστια ανασφάλεια του ότι δεν είμαι αρκετά καλή για αυτό, την οποία δεν θα εγκαταλείψω ποτέ μέχρι να εγκαταλείψω τον κόσμο αυτό. Ναι. Το έχει και ο χορός αυτό.
1: Το έχει ο χορός, αλλά ευτυχώς τα τελευταία χρόνια. Έχει ο χορός αυστηρά σωματότυπους.
2: Φυσικά και ευτυχώς.
1: Αυστηρά κορίτσια πάνω σε πουέντ. Δηλαδή, εντάξει, έχουν αλλάξει αυτά. Άρα χωράνε πολύ.
2: Νομίζω ότι δεν είναι τόσο λογικό, ας πούμε. Είναι μια αίσθηση πιο πολύ, ειδικά σε πειθαρχίες τέτοιες όπως είναι ο χορός ή κάποια αθλήματα, νιώθεις μόνιμα ανεπαρκής.
1: Ναι, σωστά. Γιατί είναι πρωταθλητισμός ο δικός σας χορός.
2: Είναι. Νομίζω ότι αυτή η αίσθηση ανεπάρκειας είναι και ένα εργαλείο, βέβαια, από ένα σημείο και μετά. Γιατί χαλαρώνεις και λες, εντάξει, παιδιά, δεν θα τα καταφέρω, οπότε πάμε να το κάνουμε. Οπότε παρότι είχα αυτή τη μεγάλη αίσθηση ότι δεν το αγαπούσα και πολύ για το αγαπώ, ότι δεν είναι, παρά είναι καλό για να το κάνω εγώ αυτό, παρ' όλα αυτά δεν μπορούσα να μην το κάνω. Οπότε είχα λαχτάρα να γίνω χορεύτρια μεγάλη. Και κατάλαβα ότι είναι από τα λίγα πράγματα που στη ζωή μου μπορούν να μετασχηματίζονται για να με συμπεριλαμβάνουν σε κάθε διαφορετική μου φάση. Ενώ στα 17 φανταζόμουν ότι ήθελα να κοπανιέμαι όλη μέρα. Όσο περνάνε τα χρόνια βρίσκω τρόπους να με χωράει ολόκληρη η χορογραφία, ο χορός. Δεν ξέρω να απαντάω, αλλά.
1: Απαντάς. Θέλω επίσης να μην ξεχάσουμε, γιατί θα το ξεχάσω μέχρι το τέλος, να πούμε ότι πάνω στη σκηνή βλέπουμε τρεις ερμηνεύτριες, εσένα, Χαρά Κότσαλη, Σοφία Πούχτου και Χριστίνα Σκουτέλα.
2: Τέλεια. Η οποία είναι και Πουχτού, αλλά νομίζω ότι δεν θα
1: Πουχτού.
2: Την πειράξει καθόλου.
1: Έλα, να το.
2: Είναι ωραίο και το Πούχτου.
1: Και το Πούχτου, ναι.
2: Πολύ ωραία.
1: Το έχει βγάλει Πούχτου, το έχω διορθώσει σε Πουχτού.
2: Κανένα πρόβλημα.
1: Δεν το
2: είναι
1: είδα
2: δύο
1: ποτέ, καλά που το είπες.
2: Υπέροχες χορεύτριες. Ναι.
1: Ωραία. Είναι χορεύτριες που τις επέλεξες μέσα από κοινές σας σπουδές, αναφορές. Γιατί έχεις καταφέρει το εξής. Έχετε από κοινές σας σπουδές, αναφορές. Γιατί έχεις καταφέρει το εξής.

0: ότι υπάρχει μια συνάφεια στο πώς καταλαβαίνουμε τη χορογραφία και το χορό, εντάξει, και στο πώς βλέπουμε τα πράγματα, αλλά νομίζω διαφορετικά δεν θα μπορούσε να έχει βγει το συγκεκριμένο έργο με έναν άνθρωπο που έχει τελείως διαφορετική θεώρηση πάνω στα πράγματα. Ναι. Οπότε έτσι με τη μυρωδιά, πώς λέμε.
1: Δέσατε και γι' αυτό είδαμε και εμείς ένα σύνολο τριών ανθρώπων που αν δεν ήξερε, αν δεν μπορούσε μάλλον να δει τα πρόσωπά σας ότι ήσασταν τρεις διαφορετικές γυναίκες πάνω στη σκηνή κάποιος, θα πίστευε ότι είναι η αναπαραγωγή τρεις φορές του ίδιου καλουπιού, του ίδιου σώματος.
0: Ναι, παρότι είμαστε και άλλες γενιάς. Έχουμε, δηλαδή, το λέω γιατί είναι και υλικό του έργου. Ναι. Εγώ γεννήθηκα το 84, κοπέλα στο 95, οπότε βλέπεις πώς σε αυτές τις δύο διαφορετικές, στις σκαλοπάτια, ας πούμε, αφήγησης.
1: Δύο δεκαετίες.
0: Ναι, τι αλλάζει, ας πούμε.
1: Θέλω να μου πεις τώρα, έχοντας σπουδάσει και ανθρωπολογία, πότε η έρευνα και ο χορός σταμάτησαν ουσιαστικά να είναι δύο διαφορετικά πράγματα?
0: Νομίζω δεν ήταν ποτέ διαφορετικά πράγματα. Και ως χορεύτρια κάπως είναι, ευτυχώς ο σύγχρονος χορός που εγώ έχω ζήσει συμπεριλαμβάνει πολύ την έρευνα και τους χορευτές τους βάζει σε διαδικασίες να ψάχνουν και σε άλλα πεδία. Νομίζω η ανθρωπολογία παρόλα αυτά ήταν αυτή που με έσπρωξε στη χορογραφία, όσο περίεργο και αν ακούγεται. Και που κάπως ένιωσα ότι εκεί ανοίγει ένα τεράστιο πεδίο, ακόμα περισσότερο για αυτό που λέμε έρευνα, που το κάνουμε όλοι οι χορευτές. Επιμένω σε αυτό, γιατί ο όρος έρευνα, παρότι τον ζητάμε πολύ και τον διεκδικούμε και σαν κοινότητα να μπει και να χρηματοδοτηθεί, έχω πάντα και ένα στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι είναι ένας όρος που έρχεται από το Ακαδήμιο, ας πούμε, από την πανεπιστημιακή κοινότητα. Και λέω ότι ακόμα και αν κάποιος δεν πει ότι κάνει έρευνα, πάντα οι χορευτές κάνουν έρευνα. Είτε είναι σωματική έρευνα, είτε ότι θα κάνουμε θεωρητική έρευνα, πάντα κάναν και πάντα θα κάνουν. Ακόμα και σε έργα που δεν μοιάζουν.
1: Ναι, ναι, που μπορεί να είναι κλασικά.
0: Ναι, και νομίζω ότι οι χορευτές είναι από τους πολύ υποτιμημένους καλλιτέχνες σε αυτό το πεδίο.
1: Λοιπόν, ο τίτλος της παράστασης παραπέμπει σχεδόν σε μια ανακοίνωση ότι τελειώνει μια εποχή. Ότι τέλειωσε μια εποχή. Θέλω να μου πεις τι ακριβώς τελειώνει, γιατί δεν μιλάμε για ακόμα μια εσχατολογία, όπως είπες. Έχει γίνει πολλές φορές η ανακοίνωσή της. Δεν έχει έρθει. Και τι σε ενοχλεί κιόλας τον τρόπο που μιλάμε σήμερα για το τέλος?
0: Ο τίτλος, ναι, έχει αυτό το πομπόδες ύφος της ανακοίνωσης. Μου φάνηκε ενδιαφέρον το ότι χρησιμοποιεί τη λέξη φάση, γιατί δίνει μια αίσθηση περιοδολόγησης, ας πούμε, ιστορικής. Το έχω αλλάξει, αλλά το είχα βρει περίπου αυτή τη φράση σε ένα κείμενο που μιλούσε για το παράδοξο της παραγωγικότητας στην τεχνολογική εποχή, ας πούμε, ότι παρότι η τεχνολογία θεωρητικά, ας πούμε, εξελίσσεται και κάνει άλματα, ο άνθρωπος δεν απελευθερώνεται από την εργασία, δεν βελτιώνονται οι συνθήκες ζωής. Και κάπως έλεγε it's the end of the amusement, με την έννοια ότι τελείωσε αυτή η προσδοκία, η χαρά, ότι θα παίξουμε με τα παιχνίδια μας τα τεχνολογικά. Οπότε το πήρα και έπαιξα με αυτό. Για μένα έχει ένα ενδιαφέρον ότι το amusement περιλαμβάνει και το θέαμα και το θεαματικό, έτσι, και την κοινωνία του θέαματος, για να βάλω και, έτσι, και τις βασικές μας καταβολές. Και μου αρέσει αρκετά η έννοια του τέλους σαν αρχή. Καταλαβαίνω ότι ακούγεται λιγάκι απότομο και απεσιόδοξο, που δεν με ενοχλεί καθόλου, έχω πολύ καλή σχέση με την απεσιόδοξία. Αλλά απ' την άλλη δεν έχω καλή σχέση, όπως είπες, με αυτές τις εσχατολογίες που ζητάνε για... στην πραγματικότητα δίνουν χώρο και ανοίγουν θεσούλες για νέους ηγέτες, νέα κυριαρχικά αφηγήματα. Δεν θέλω τώρα να γίνω πολύ επικαιρική, γιατί το έχω στην άκρη του στόματός μου. Δεν θα το κάνω. Ναι.
1: Μιλάς επίσης στο έργο για μια ματέωση του μέλλοντος. Θέλω να μου πεις πότε ένιωσες πρώτη φορά αυτή τη ματέωση, γιατί ανήκεις και σε μια γενιά και οι συγχορεύτριές σου επίσης, που μεγάλωσε πιστεύοντας ότι αυτό που είπες, η τεχνολογία θα αλλάξει τα πάντα, θα μας λύσει τα χέρια.

0: Και σήμερα βιώνουμε μια συλλογική απογοήτευση.
1: Ναι.
0: Εσύ ποτέ ένιωσες αυτή την...
1: Καταρχάς τη ματέωση του μέλλοντος, ναι. Αυτό που λες, που ήταν και ένας όρος έτσι, που είναι αρθρωμένος από διάφορους θεωρητικούς, δεν έχει τώρα σημασία να κουράσουμε τον κόσμο. Αλλά όταν το διάβασα σαν όρο, κατάλαβα ότι μου συμβαίνει από αυτό το συνέστημα. Με την έννοια ότι δεν μπορώ να φανταστώ ότι τα πράγματα μπορούν να είναι δραστικά διαφορετικά. Παρότι κινούμε σε πολιτικούς χώρους που προτείνουν πολύ δραστικές αλλαγές, μέσα βαθιά μου ένιωσα ότι στα αλήθεια δεν έχω πιστέψει ότι θα το φέρουμε τούμπα, ας πούμε, ναι, το έργο. Ακολουθώντας το θατσερικό, το Τίνα, το There's no alternative κτλ. Και είμαι σε αυτή τη γενιά, όπως είπες, που ζήσαμε την, ότι ξαφνικά μπήκε η Ελλάδα σε κρίση και επισήμως. Εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό στη ζωή μου το Δεκέμβρη του 8, οπότε έζησα και το ότι κάπως ήμασταν άνθρωποι που λέμε, παιδιά, όντως συμβαίνει τώρα αυτό. Μπορεί να τα φέρουμε όλα τούμπα, ναι, και μετά έγινε να προσγειωθήκαμε απότομα. Νομίζω όμως ότι αυτή η ματέωση του μέλλοντος είναι και πολιτικό εργαλείο. Δηλαδή το να έχεις τον κόσμο διαρκώς την αίσθηση ότι τα πράγματα, να λέμε και ευτυχώς που πάνε έτσι, για να μην γυρίσουμε σε κάτι που... Δηλαδή κόντρα και στην νοσταλγία του παλιά ήταν καλύτερα, αλλά κόντρα και σε αυτή την λαγνία του παρόντος. Ας πούμε ότι τώρα καλά που είμαστε και έτσι, γιατί... παρόλα αυτά, νομίζω ότι υπάρχει μπροστά κάτι, ενώ μην ακουστώ τόσο...
0: Ναι. Υπάρχει αισιοδοξία για το μέλλον.
1: Ναι, η αισιοδοξία τώρα. Η αισιοδοξία είναι βουλητικό συνέστημα. Ναι, υπάρχει απεσιοδοξία της επίγνωσης του τι συμβαίνει. Ναι, υπάρχει βούληση, δεν ξέρω αν υπάρχει αισιοδοξία. Γι' αυτό και μοιραζόμαστε αυτά τα ιστορικά γεγονότα. Ας πούμε, γεγονότα.
0: Ναι. Μα γεγονότα είναι.
1: Κάπως για να θυμόμαστε κι εμείς οι ίδιες, ας πούμε, ότι η ιστορία δεν γίνεται γραμμικά. Δεν ξέρω καν αν γίνεται σε κύκλους που λέμε. Η ιστορία έχει διαμορφωθεί από ρογμές και ρήξεις εκεί που κανείς φανταζόταν ότι καλά, αυτό θα πάει έτσι.
0: Ναι.
1: Και
0: θα ρολάρει έτσι.
1: Δεν έχει, πολλές φορές δεν έχει ρολάρει έτσι. Και ανά πάσα στιγμή τα πράγματα, δεν λέω από μαγικές δυνάμεις, από εμάς τις ίδιες, ας πούμε, και τους ίδιους. Και καλό είναι, η ιστορία εμένα αυτό μου προσφέρει, να διαβάζω ιστορία. Ενώ δεν είμαι, την αγαπώ, αλλά ακόμα δεν θεωρώ ότι την ξέρω καλά. Μου θυμίζει αυτό, ότι τα πράγματα δεν γίνονται γραμμικά. Και για καλό και για κακό. Αλλά αυτό ανοίγει μια δυνατότητα. Αυτό θεωρώ αισιόδοξο.
0: Στη παράσταση γεννάτε το εξής ερώτημα. Για μένα τουλάχιστον. Σήμερα είμαστε πιο συνδεδεμένοι ή πιο μόνοι? Και τα social media έχουν αλλάξει τον κόσμο που κινούμαστε, που ζούμε, που φλερτάρουμε, που κάνουμε τα πάντα. Περιγράφεις τι έρχεται στο DM.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Ελπίστη.
1: Δεν θα πω, όχι, εντάξει, το ξέρουν καλύτερα από εμένα ο κόσμος. Βιαστική μου απάντηση είναι ναι. Απ' την άλλη προσπαθώ πάντα να βάζω ένα μικρό αλλά, για να μην ρομαντικοποιήσω ένα παρελθόν που λέγαμε, α, αυτό, ξέρεις, το κλασικό που είναι διάφοροι στοιχούνται, είμαστε μακριά από μένα, ενώ, με ξεκλείδωτες πόρτες και παλιά οι άνθρωποι νοιάζονται. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα κομμάτι πιο κοινοτικής ζωής που έχει χαθεί, στην οποία κοινοτική ζωή υπήρχαν και πολλά δράματα και πολλή μοναξιά και πολύ
0: κουκούλωμα
1: και αποκλεισμός ανθρώπων, οπότε νομίζω νιώθω πιο άνετα να μιλήσω για το φάσμα της δικής μου ζωής, τι έχω ζήσει εγώ, και θα πω ναι, ότι νιώθω ότι οι άνθρωποι γινόμαστε πιο μόνοι και ο ατομικισμός, ας πούμε, έχει γίνει μαξιλαράκι που ξαπλώνουμε κάθε βράδυ. Και τα social media, ενώ έχουν τεράστιες δυνατότητες, δεν το συζητώ, και πολιτικά στην αρχή τους άνοιξαν ένα πεδίο, ας πούμε, δημιουργίας κοινοτήτων, αλλά νομίζω ότι αυτό που ξεχνάμε τα social media είναι ότι παραμένουν εταιρικά περιβάλλοντα, δεν είναι δημόσιος χώρος. Και το βλέπουμε πολύ. Χώροι που ήταν έτσι, πολύ προοδευτικοί, υποτίθεται, όταν ξεκινούσε η Silicon Valley, νόμιζε κανείς ότι θα γίνει επανάσταση. Αυτοί οι άνθρωποι όλοι είναι φασίστες πια. Δεν βλέπω δηλαδή τεράστιες δυνατότητες πια από αυτό το πεδίο. Και σε αυτό που λες, και στο πιο καθημερινό, από το πώς φλερτάρει ο κόσμος, mm-hmm. πώς επικοινωνεί, ακόμα και πώς στείνει την προσωπικότητά του στα social media. Δεν είναι της δικής μου γενιάς τόσο αυτό, αλλά εμένα πάντα με... μου φαίνεται φοβερά αποθητικό αυτός ο διάλογος με το είδωλό σου. Στο... Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν θέλω να γίνω τώρα νεολούδι της, αλλά
0: καταλάβω.
1: Ειλικρινά αυτά τα Instagram που ανεβάζουμε τον εαυτό μας σε προσωπικές στιγμές, ζορίζομαι λιγάκι.
0: Υπάρχει σήμερα χώρος λοιπόν για συλλογική συγκίνηση ή όλα έχουν γίνει αυτό, ατομική εμπειρία?
1: Υπάρχει πάρα πολύς χώρος. Υπάρχει. Θέλει λίγο να τον αναζητήσεις. Γιατί τα πράγματα δεν σε τραβάνε προς τα εκεί, αλλά υπάρχει. Εγώ είμαι σίγουρη. Και το ζω και μέσα και από μεγάλες κρίσεις, ας πούμε, και στην Αθήνα τώρα συμβαίνουν μπόλικα πραγματάκια. Αλλά τώρα σκέφτομαι ένα πρόχειρο παράδειγμα, το παράδειγμα των προσφυγικών και τον αγώνα που δίνεται εκεί. Φυσικά είναι πολιτικός, αλλά για όποιον από εμάς έχει βρεθεί εκεί, είναι φοβερά συγκινητική αίσθηση της κοινότητας. Λέω ένα παράδειγμα τώρα που είναι πολύ επικαιρικό.
0: Πολύ επικαιρό, ναι.
1: Υπάρχουν, δεν θέλω να πω νησίδες, γιατί αυτό πάλι είναι άλλο καπέλο. Υπάρχουν χώροι συλλογικής συγκίνησης, σίγουρα. Και νομίζω ότι αυτοί είναι που θα φέρουν και ένα νέο παράδειγμα. Το φέρνουν ήδη, κατά τη γνώμη μου.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις αν έπρεπε να χορογραφήσεις, άκου τώρα,
1: για πάμε,
0: το 2026, τους πρώτους 7 μήνες του 2026, με μία μόνο κίνηση. Ποια θα ήταν αυτή? Μπορεί να μου πεις, επειδή δεν θα ήταν καμία
1: βραβείο
0: κίνηση.
1: Βραβείο ερώτησης.
0: Όχι, μπορείς να μου πεις, δεν θα ήταν, και θα ήταν ένα στατικό.
1: Ναι.
0: Τίποτα. Η μη κίνηση.
1: Είμαι πολύ κοντά σε αυτό. Ή κάποιες δράσεις έχω στο μυαλό μου, αλλά δεν θα πάμε εκεί. Είμαστε και στην ΕΡΤ. Η κίνηση, τι θα έκανα? Τίποτα. Η κίνηση τώρα που σκέφτομαι είναι χορογραφικό είναι για μένα. Το βάσανο με το οποίο βάζω μπρος το μηχανάκι με το πρωί που έχει με τη μανιβέλα ή τη χαλάσει μίζα. Αυτή η επαναληπτική κίνηση μέχρι να πάρει μπρος η μανιβέλα, που παίρνει στο τέλος μπρος, αλλά μέχρι να πάρει μπρος επαναληπτικά, κάθε μέρα λέω θα το πετάξω, έχει χαλάσει, δεν θα πάρει μπρος, αλλά παίρνει.
0: Αλλά παίρνει.
1: Και με βγάζει στους δρόμους.
0: Κάπως
1: και
0: έτσι είναι η ζωή μας.
1: Η δική μου είναι χειρολεκτικά έτσι.
0: Ναι. Υπάρχει μια σκηνή που δεν έχεις ακόμα τολμήσει να δημιουργήσεις, να τη δώσεις στο κοινό, και τι είναι αυτό που φοβάσαι περισσότερο όταν ξεκινάς μια νέα δουλειά?
1: Σκηνή που δεν έχω τολμήσει, δεν το έλεγα. Δεν νομίζω ότι σκέφτομαι τόσο τολμηρά πράγματα. Ενώ είναι. Ναι, όχι. Η τόλμη πάει πιο πολύ στο ότι, σε αυτή την αίσθηση του να μην νιώθω συνέχεια την ανεπάρκεια που έχει να κάνει και με το φίλο μας. Το φίλο μου έψιλον εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι παρότι είμαι πια σε μια ηλικία που μου αναλογεί να φτιάχνω έργα, έχω δουλέψει αρκετά για να. Όχι καλά ή κακά, να κάνω έργα.
0: Ναι.
1: Να νιώθω μόνο ότι κάτι μου χρωστάται που είμαι εδώ. Οπότε αυτή την τόλμη θέλω να αποκτήσω. Ότι όλες και όλοι έχουμε δικαίωμα να κάνουμε και μεγάλα έργα, και πομπόδι και μικρά.
0: Είναι ζήτημα φίλου αυτό στο χώρο σας?
1: Εγώ όχι στο χώρο μας τόσο,
0: γενικότερα.
1: Στο χώρο, νομίζω γενικότερα. Αυτή η αίσθηση ότι είσαι σαν μικρό παιδί συνέχεια που... Εγώ το αισθάνομαι, μπορεί να κάνω λάθος.
0: Ότι πρέπει να μεγαλώσεις, ρε παιδί μου, ότι...
1: Αισθάνομαι ότι μου απευθύνονται και πολλές φορές και στα περιβάλλοντα, σαν να είμαι κοριτσάκι μικρό. Ανανεωτικό βέβαια, αλλά τώρα που μεγαλώνω και εγώ καλό λέω, ρε, είναι. Και εκνευριστικό λίγο. Θα το συζητήσουμε μετά. Τι άλλο με ρώτησες? Την τόλμη.
0: Αν φοβάσαι. Τι φοβάσαι περισσότερο όταν ξεκινάς μια νέα δουλειά?
1: Τα πάντα.
0: Τα πάντα.
1: Τα πάντα. Ότι θα είναι. Πήγα να πω κάτι λέξη. Ότι θα είναι κακό.
0: Ναι.
1: Που μπορεί να είναι κακό.
0: Όπως ότι έχεις μια ανασφάλεια γενικότερη.
1: Από το πρωί στο βράδυ. Ναι. Νομίζω ότι θα αλήθεια αυτό που φοβάμαι. Το αληθινός φόβος. Είναι να δημιουργήσω. Να μην περάσουν καλά οι άνθρωποι που θα δουλέψουμε μαζί. Δεν θεωρώ ότι τίνω προς τα εκεί, τώρα λέγω για μένα, αλλά είναι ένας φόβος μου με την εντατικοποίηση της δουλειάς, να μην αισθάνονται οι άνθρωποι πιεσμένοι ή δυσαρεστημένοι με τις συνθήκες. Ξυπνάω και κοιμάμαι με αυτή την έγνοια. Αυτός είναι ο φόβος μου,
0: ναι. Λοιπόν, ποιος άνθρωπος, αν υπάρχει, άλλαξε πραγματικά τον τρόπο που σκέφτεσαι την τέχνη?
1: Όπα. Εντάξει, είναι πολλές. Να σου πω, αυτό θα πω. Δεν θα έλεγα ότι είναι άνθρωπο που μου άλλαξε τον τρόπο που βλέπω την τέχνη, αλλά είναι πολύ σημαντική και θέλω την αναφέρω. Μια λατρεμένη μου δασκάλα και φίλη και συναδέλφισα που χάσαμε φέτος, την Αλίκη την Καζούρη, που είναι ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο έκανα σύγχρονο χορό στα 16 και έφυγε έτσι ευνίδια και την αγαπώ πολύ.
0: Και είπες ότι εδώ είμαστε στο σύγχρονο χορό τώρα.
1: Ναι, ναι. Και τι είναι. Έτσι, και προτείνω έτσι να την έχουν στο νου τους οι άνθρωποι του χορού. Νομίζω είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα στο σύγχρονο χορό. Οπότε θα έλεγα αυτήν σήμερα.
0: Πες μου τι κάνει η Χαρά Κότσαλη όταν δεν δουλεύει, όταν δεν χορεύει.
1: Λοιπόν, θα αντισταθώ στον πειρασμό να απαντήσω σε τρίτο ενικό, που είναι αυτό που κοροϊδεύουμε τους φίλους μου που λένε η Χαρά Κότσαλη όταν δεν δουλεύει. Εγώ λοιπόν όταν δεν δουλεύω, δεν υπάρχει πολύ τέτοιο χρόνο. Δουλεύω αρκετά. Ή προσπαθώ να εφευρίσκω τρόπους να δουλεύω. Αυτό δεν το λέω για καλό. Γιατί είμαι αυτή η γενιά, όπως σου είπα. Διαβάζω, γράφω, σημειώνω.
0: Κάνεις όλα αυτά που είναι γύρω από τη δουλειά.
1: Αυτό.
0: Προετοιμασία ουσιαστικά της επόμενης δουλειάς.
1: Αυτό.
0: Αν το κοινό φύγει από την παράσταση με μία μόνο σκέψη, δεν έχει δυνατότητα να αφομοιώσει όλα αυτά που εσύ του δίνεις, ποια σκέψη θα ήθελες να είναι αυτή?
1: Τώρα δεν το λέω προβοκατόρο πάλι. Να πάνε σε μια ταβέρνα να συζητήσουν τι είδανε.
0: Τι είδανε, ναι.
1: Ναι, κάπως να είναι μια παράσταση. Είτε έχει δημιουργήσει δυσάρεστα συναισθήματα είτε ευχάριστα, που να θέλει κανείς να φτιάξει μια παρέα για να τη συζητήσει. Αυτό, να πάει σε μια ταβέρνα, να φάει και να κουβεντιάσει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θέλω.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις αν ποτέ έχεις ζηλέψει έναν άνθρωπο της κίνησης, έναν χορευτή, για τον τρόπο που κινείται.
1: Τους πάντες νομίζω.
0: Ναι.
1: Όχι ζηλέψει, ρε παιδί, εντάξει.
0: Θαυμάσαι.
1: Θαυμάσαι, ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είναι δεν τελειώνει λίστα. Ειδικά και όσο σπούδαζα, ας πούμε, και μεγάλωνε, πάντα. Ναι, τους χορευτές τους θαυμάζω περιόριστα. Μου φαίνεται. Δεν σημαίνει ότι μ' αρέσουν όλες και όλο το ίδιο, αλλά αυτό δεν έχει τόσο σημασία. Αλλά μου φαίνεται ακόμα όταν είμαι από κάτω και βλέπω μια παράσταση και βλέπω χορευτές, λέω πώς το κάνεις αυτό το πράγμα. Ενώ δεν νιώθω ότι βλέπω απαραίτητα κάτι που. Να, είμαστε συνάδελφοι. Πάντα μου με εκπλήσει. Λέω, κοίτα να δεις, ρε παιδί μου. Έχω φοβερό θαυμασμό για τους χορευτές και τις χορευτές. Οπότε, ναι.
0: Ποιο σώμα σε ενδιαφέρει περισσότερο σήμερα? Χορευτικό σώμα εννοώ. Το νέο, το γερασμένο, το κουρασμένο? Γιατί υπάρχει στο σύγχρονο χορό όλη αυτή η γκάμα.
1: Ναι,
0: τη βλέπουμε.
1: Αρχίζει να υπάρχει, θα πω.
0: Όχι, υπάρχει.
1: Εντάξει, ναι.
0: Υπάρχει.
1: Ναι. Το λέω γιατί στο χορό υπάρχει μια νεολαγνία λίγο με τα.
0: Φυσικά.
1: Βλέπεις πολύ νέα σώματα πάντα και είναι και λογικό μέχρι ένα σημείο. Όλα τα σώματα δεν μου φαίνονται όλα εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Αν έχουν κάτι να μοιραστούν.
0: Ναι.
1: Όλα.
0: Θέλω να μου πεις αν πιστεύεις ότι ένας καλλιτέχνης, και αυτό έχει άμεση σχέση με τη δική σου την παράσταση, αν ένας καλλιτέχνης οφείλει να παίρνει θέση ή αρκεί να θέτει τα ερωτήματα. Είναι πιο σημαντικό δηλαδή για σένα να σκουντάς με ερωτήσεις ή να δίνεις και τις απαντήσεις?
1: Εντάξει, σε πρώτο επίπεδο νομίζω οφείλουν όλοι οι άνθρωποι να παίρνουν θέση. Δεν ξέρω αν ο καλλιτέχνης ή η καλλιτέχνη δεν είναι κάτι ξεχωριστό, αλλά καταλαβαίνω
0: την άποψη ότι
1: έχει ένα βήμα, ας πούμε, μικρό στη δική μας περίπτωση. Ακόμα και τα ερωτήματα να θέτεις, τα θέτεις από μία θέση. Δεν είναι και τα ερωτήματα τελείως αθώα. Εγώ θα έλεγα έτσι για να απαντήσω μια φορά συγκεκριμένα. Θέση, ναι, να παίρνουμε θέση.
0: Να παίρνει θέση.
1: Ναι, ναι. Αυτά τα νοοπολίτικα μακριά από εμάς.
0: Ο χορός είναι ποτέ αθώος?
1: Όχι, βέβαια.
0: Όχι, βέβαια.
1: Όχι, βέβαια. Η αθωότητα μακριά από εμάς. Δεν έχω καλή σχέση με την αθωότητα. Την αγαπώ, την ενοχή. Τι θέλουμε.
0: Ναι. Θεωρείς την αθωότητα και ως τροχοπαιδί? Μένουμε πίσω.
1: Όχι, το λέω λίγο πολιτικά πιο πολύ. Αυτή είναι η αθωότητα. Είναι λίγο σαν να απολογείσαι σε μια τάξη ότι Είμαι αθώος, δεν έχω κάνει κάτι. Είμαι αθώος, είμαι άσπλος. Όχι, τα έχω κάνει όλα.
0: Ναι. Αν μπορούσες να κάνεις μία πρόβα με έναν άνθρωπο από οποιαδήποτε εποχή της ιστορίας, ποιον θα καλούσες? Και γιατί? Από οποιονδήποτε.
1: Ρε εσύ, είναι δυνατόν.
0: Γιατί? Από τον Ουρέγεφ, ξέρω εγώ, δεν ξέρω.
1: Μέχρι το Στάλιν.
0: Μέχρι το Στάλιν, ναι.
1: Πω, πω, αυτό μπορεί να γίνει ένα τρελό έργο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Πω, πω, δεν έχω ιδέα. Θέλω να την πάρω αυτή την ερώτηση σπίτι μου.
0: Για να τη homework.
1: Homework, okay. Ναι.
0: Εντάξει, σ' αφήνω. Θα στη δώσω.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Και την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε.
1: Βεβαίως. Θα φτιάξουμε ένα cast.
0: Θα την έχεις απαντήσει.
1: Βεβαίως.
0: Θα την έχεις απαντήσει και θα κάνουμε cast, ναι. Τι δεν θα ήθελες να γράψει ποτέ μια κριτική για τη δουλειά σου?
1: Πολύ καλή ερώτηση αυτή, ε.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω το τι δεν θα ήθελα. Σκεφτόμαι σε ποιους προβληματίζομαι όταν αρέσει ένα έργο καμιά φορά. Δηλαδή μου έχει τύχει να έρθει ένας άνθρωπος με τον οποίο μας χωρίζει άβυσος.
0: Ναι.
1: Αισθητικό πολιτικά.
0: Ναι.
1: Και να είναι ενθουσιασμένος με το έργο. Και ότι μπράβο που πολιτικά είπες. Και
0: λες τη δουλειά.
1: Μέλου σε καιρούς υδρότες. Λέω τι, εσύ, γιατί σου άρεσε.
0: Γιατί σου άρεσε.
1: Οπότε
0: αυτό
1: είναι πιο πολύ το ποιος, όχι το τι. Ας γράψουν ό,τι θέλουν, ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν ασχολείται κανείς, παιδιά, στα αλήθεια. Είμαστε ένας μικρός κύκλος. Εντάξει.
0: Εντάξει, μικρός κύκλος, αλλά εν πάση περιπτώσει μέσα από τους μικρούς κύκλους.
1: Έχεις δίκιο, με κέρασες αυτό που είπα πριν.
0: Ναι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Άλλωστε, ξέρεις, στο μικρό κόσμο έχεις και καλύτερη ορατότητα.
1: Όχι, δεν θα ήθελα να είμαστε πιο μεγάλοι. Μια χαρά.
0: Ναι. Πες μου τι έχει η πορεία για σένα και για τους συνεργάτες σου. Δηλαδή, έχεις την παράσταση αυτή που τρέχει, θα πάει και σε άλλες πόλεις.
1: Ναι, συνεχίζει την περιοδία, έχουμε διάφορα ταξίδια.
0: Είναι προγραμματισμένα.
1: Είναι προγραμματισμένα, ναι.
0: Ευρώπη.
1: Ευρώπη.
0: Ευρώπη.
1: Ευρώπη.
0: Ωραία, ναι.
1: Προς το παρόν. Έχω με ένα έργο που θα παρουσιάσω καινούριο στο μια ομάδα χορού που λέγεται Nordance στην Σουηδία τον Οκτώβρη. Και το άλλο νέο είναι μια καινούργια παραγωγή στο Εθνικό Θέατρο που είναι χορού, ας πούμε, αλλά έχει και ηθοποιούς, το Μάιο του 27.
0: Το Μάιο του 27. Είναι ανακοινώσει μόνο η ημερομηνία ή και το κόνσεπτ?
1: Ημερομηνία, θα την γκούγκλαρα για να σου πω. Το Μάιο ανεβαίνει.
0: Το Μάιο.
1: Ντροπή μου.
0: Ωραία.
1: Είναι ανακοινώσιμο, έχει γίνει.
0: Ωραία.
1: Ναι, το πρόγραμμα του Εθνικού έχει ανακοινωθεί. Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει. Και οι συνεργάτηδες έχουν και τα δικά τους να τις παρακολουθήσουν.
0: Βεβαίως.
1: Τις παραστάσεις τους είναι εξαιρετικές.
0: Πες πάλι τα κορίτσια, τα ονόματά
1: τους. Η Χριστίνα Ισκουτέλα και η Σοφία Υπουχτού. Η Σοφία Υπουχτού και η Χριστίνα Ισκουτέλα. Και πάρα πολλοί άλλοι κόσμοι που θα ήθελα να αναφέρω, αλλά δεν ξέρω αν η Βάσια Ζορμπαλή, η Δήμητρα Μητροπούλου, η Άννα Μαρία Ιράμου, η Ελίζα Αλεξανδροπούλου και άλλοι άνθρωποι στα φώτα, η Κωνσταντίνα Ποντίκη, η Ιωάννη Αθανασίου. Πω, δεν ενδιαφέρει τον κόσμο καθόλου αυτόν, αλλά το
0: δεν
1: κάνω
0: πειράζει,
1: σαν να τιμήσω τους συνεργάτες μου όλους. Αχ, είναι πολύ πολύ
0: ο κύριος που σας φέρνει μέσα.
1: Ο υπέροχος κύριος ο Σπύρος από το Μέγαρο της Καλαμάτας. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ο Περικλής ο Πραβίτας φυσικά, που είναι συνεργάτης μου σε όλα τα έργα. Ναι.
0: Ωραία. Είναι μια καλή εμπειρία για σένα το φεστιβάλ της Καλαμάτας?
1: Είναι λατρεμένη εμπειρία. Η Καλαμάτα γενικά, έρχομαι από μικρή ως χορεύτρια. Ναι, και θέλω να το πω, είμαστε πολύ χαρούμενες που είμαστε εδώ. Και είναι φοβερό ότι υπάρχει αυτό το φεστιβάλ τόσο χρόνια. Είστε πολύ τυχερές και τυχεροί καλαματιανοί. Και εύχομαι τα καλύτερα για το αγαπημένο μας φεστιβάλ της Καλαμάτας.
0: Λοιπόν, η ώρα μας πέρασε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χαρά Κοτσέλη, που ήσουν εδώ.
1: Εγώ, Μαρία,
0: κρατώ αυτή την πολύ ωραία εμπειρία που πήρα χθες από την παράστασή σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και κρατώ και την, αυτή την αίσθηση που μου έδωσε εμένα, ότι, παιδιά, εντάξει, δεν τελειώνει ο κόσμος. Δεν τελειώνει ο κόσμος. Κανείς δεν θα πατήσει το κουμπί.
1: Ακριβώς.
0: Κανείς δεν θα πατήσει το κουμπί. Πάνος Κουραμπάς ήταν στον ήχο. Εμείς, ξέρετε, στα μισά της μέρας, αύριο εδώ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΣΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 21 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με μία υπόθεση η οποία ουσιαστικά ήρθε στην επιφάνεια, ήρθε μάλλον ξανά στην επικαιρότητα μετά από 7 ολόκληρα χρόνια, καθώς τώρα ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη σε 29 αστυνομικούς των αστυνομικών διευθύνσεων Ετωλίας και Ακαρνανίας μετά από μήνυση που είχε κατατεθεί εναντίον τους το 2019 από γυναίκα που είχε τραυματιστεί κατά την επιχείρηση καταστολής των επεισοδίων που σημειώθηκαν μετά τη λήξη ποδοσφαιρικού αγώνα τοπικών ομάδων. Να πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Χθες να σου πω, Βίκη, ότι απολογήθηκαν οι πρώτοι 15 από τους 29 αστυνομικούς, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους. Όμως να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το περιστατικό, όπως είπες και εσύ, σημειώθηκε μετά τη λήξη αγώνα ανάμεσα σε ομάδες του Νεοχωρίου και του Μεσολογίου. Τα επεισόδια που ακολούθησαν, για τα επεισόδια μάλλον, ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και τον τραυματισμό μιας γυναίκας. Η κατηγορία είναι σε βαθμό κακουργήματος για τους 29 αυτούς αστυνομικούς, με πλαίσιο ποινής, να σου πω, έως και τα 20 χρόνια, και είναι ένα γεγονός που έχει προκαλέσει αίσθηση, καθώς αφορά σε τόσους πολλούς αστυνομικούς και σε μια τόσο σοβαρή κατηγορία που αφορά πράξεις κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Η γυναίκα είχε τραυματιστεί τόσο στο κεφάλι και στο σώμα, είχε υποβάλει μήνυση επικαλούμενη μερική αναπηρία στην ακοή της λόγω του τραυματισμού της. Να υπενθυμίσουμε πως κατά τη διάρκεια εκείνων των επεισοδίων που είχαν εκτοξευτεί πέτρες, κροτίδες, φωτοβολίδες και είχαν τραυματιστεί ελαφρά και 6 αστυνομικοί, καθώς επίσης και αρκετοί οπαδοί, καθώς είχαν χρησιμοποιηθεί χειροβομπίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα. Σύμφωνα τώρα με την καταγγέλουσα, στο σημείο υπήρξε υπερβολική χρήση τέτοιων κατασταλτικών μέτρων με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της στο κεφάλι. Πέρασαν, όπως είπες και εσύ, 7 χρόνια και σύμφωνα με την δικογραφία, οι 29 αστυνομικοί καλούνται να απολογηθούν για τις πράξεις τους στη διάρκεια των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Όπως σου είπα, χθες απολογήθηκαν οι πρώτοι 15, γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός, και θα ακολουθήσει και στο να πάνε στην
0: Θα ακολουθήσει τμηματικά η απολογία τους.
1: Γιατί είναι και πολύ κατηγορούμενοι. Πάντως, χθες απολογήθηκαν οι πρώτοι 15, έχω να πω.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Να παραμείνουμε εμείς στο ίδιο θέμα, καθώς στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον συνήγορο υπεράσπισης των 29 αστυνομικών, τον κύριο Χρήστο Τσιμπούκη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τσιμπούκη.
2: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πείτε μας έτσι δύο λόγια για αυτή την υπόθεση, η οποία θα λέγαμε κάνει εντύπωση, καθώς ουσιαστικά έρχεται στην επιφάνεια μετά από 7 ολόκληρα χρόνια.
2: Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να κάνει εντύπωση γιατί έρχεται στην επιφάνεια μετά από 7 χρόνια. Νομίζω υπάρχει μια δίωξη που έχει ασκηθεί σε βαθμό κακουργήματος. Από εκεί και στο εξής, είναι μια τους ρυθμούς της η δικαιοσύνη. Εν πάση περιπτώσει, τώρα κλήθηκαν για απολογία οι αστυνομικοί αυτοί, οι 29 αστυνομικοί.
0: Μάλιστα, απολογήθηκαν οι πρώτοι 15.
2: Νομίζω βέβαια, αν μου επιτρέπετε, απολογήθηκαν οι πρώτοι 15. Εκκρεμεί η απολογία των υπολείπων 14. Σε δύο μέρες θα γίνει μέσα στην εβδομάδα. Από εκεί και στο εξής, σε ό,τι αφορά το εντυπωσιακό του ότι υπάρχει, ή καταλαβαίνω δημοσιογραφικά μάλλον πώς το λέτε, και κοινωνικά. Κάποιος μπορεί να διαβάσει ένα σχετικό άρθρο, γιατί έχω δει αρκετά site που έχουν ασχοληθεί δημοσιογραφικά, ότι υπάρχει μια κατηγορία σε 29 αστυνομικούς της Ετωλίας και της Ακαρνανίας για μια κακούργημα. Απολογούνται για μια κακούργημα πράξη. Νομίζω τώρα ότι και με τα απολογητικά υπομνήματα και με τις απολογίες, με τις απαντήσεις των αστυνομικών, νομίζω ότι αυτό το εντυπωσιακό του όλου ζητήματος έχει εξαφανιστεί. Υπό την έννοια ότι Είναι μια εντελώς υπερβολική ασκητή σαπενική δίωξη. Δηλαδή, να μιλάμε για σκοπό στην προκληθή σα, στην φερόμενη ως προκληθή σα βαριά σωματική βλάβη, η οποία δεν αποδεικνύεται, όταν λέτε, δεν αποδεικνύεται ότι προκλήθηκε από ενέργειες των αστυνομικών. Αυτή είναι η ουσία. Το αν έχει μια σωματική βλάβη ή όχι η φερόμενη ως παθούσα και καταγγέλουσα, είναι ένα άλλο ζήτημα. Όταν υπάρχουν τώρα επεισόδια μεταξύ οπαδών δύο ομάδων, στην οποία εμπλέκονται και ορθώς εμπλέκονται οι δημιουργίες, γι' αυτό υπάρχουν οι δημιουργίες, γι' αυτό υπάρχουν τα μέτρα σχεδιασμού, τα μέτρα τάξης από τον εκάστοτε υπεύθυνο σε κάθε σχετική περίσταση, για να μπορέσει να προστατευτεί η σωματική ακεραιότητα και η ζωή των εμπλεκομένων, των πολιτών, των αστυνομικών, η περιουσία του κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό έχουμε ένα ευνομούμενο κράτος και γι' αυτό υπάρχει και το κράτος δικαίου, γι' αυτό υπάρχει και η δημόσια τάξη και ασφάλεια, όπως πρέπει να εφαρμόζεται από τα όργανα της τάξης. Αυτό γίνονται στη δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Η δημοκρατία αυτά απαιτεί. Από εκεί και στο εξής, σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά των αστυνομικών, θα πρέπει να πω ότι ήταν η πλήρως ενδεδειγμένη. Αυτή η οποία υπάρχει βάσει των πρωτοκόλων της εμπλοκής και βάσει των πρωτοκόλων που πρέπει να ακολουθηθούν όταν υπάρχει μια έκρηθμη κατάσταση. Η κατάσταση ήταν παντελώς έκρηθμη μεταξύ ανθρώπων που πετάγαν οι μεν στους δε αντικείμενα και έπρεπε κάπως να προστατευτεί όλη και να ρυθμιστεί αυτή η κατάσταση. Άρα, στο ότι υπάρχει μια προκληθή σωματική βλάβη, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο και είναι ο βασικός ισχυρισμός των αστυνομικών. Αντικειμενικώς δεν θα μπορούσε να υπάρχει πρόκληση της εν λόγω σωματικής βλάβης από ενέργειες των αστυνομικών. Τώρα, το αν έχουν ρηφθεί ή όχι κρότου λάμψης ή κόνεως, χρωμοβίδες ή οτιδήποτε άλλα χημικά μπορεί να έχουν πέσει δακρυγόνα μέσα, αυτά ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο, το οποίο είναι πάντα ανάλογα της συμπεριφοράς των εμπλεκομένων.
0: Σίγουρα θα υπάρχει κάποιο θα υπάρχει σίγουρα ένα σχέδιο δράσης από τους υπευθύνους για το πώς θα δράσει η δημιουργία
2: των ΜΑΤ. Επειδή ο κόσμος ακούει το βαριά σκοπούμενη και δεν αντιλαμβάνεται τι σημαίνει το σκοπούμενη. Δηλαδή, αυτό τώρα το οποίο απαγγέλλεται ως κατηγορία στους αστυνομικούς είναι ότι επισκοπό με τον ειδικό δόλο του σκοπού προκάλεσαν σωματική βλάβη στην άγνωστη σε αυτούς κυρία, την καταγγέλουσα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό δεν προκύπτει. Την γνώριζαν, είχαν προηγούμενα μαζί της.
0: Ότι πήγαν επί σκοπού να την τραυματίσουν, αυτό εννοείται.
2: Προφανώς και δεν την τραυμάτισαν. Εδώ τώρα υπάρχει, είναι ο ισχυρισμός, είναι ξεκάθαρος. Με την έννοια ότι δεν μπορεί να προκληθεί σωματική βλάβη από μία κρότουλάση.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Τσιμπούκη, για την παρέμβασή σας σε αυτό το θέμα. Και θα δούμε τελικά το πώς θα εξελιχθεί και θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Γεια σας.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Ούδας στα Χανιά, όταν συγκρούστηκαν το επιβατηγό οχηματαγωγό Έλυρος με φορτηγό πλοίο. Πάμε στα Χανιά και την Ευτυχία Πενταράκη για να μας πει περισσότερα. Ευτυχία.
3: Το Έλυρος με το κάργο Ιωσήφ Καπά, ευτυχώς λέω και πάλι, που είχαμε μόνο υλικές ζημιές, κυρίως το Ιωσήφ Καπά. Υπάρχει και ένα πολύ χαρακτηριστικό βίντεο στο Art News που δείχνει τη στιγμή της σύγκρουσης. Το Έλυρος είχε πάρει από όπλου, είχε ημερήσιο δρομολόγιο για το Πειραιά με 100 επιβάτες, 118 μέλη του πληρώματος, 32 γιοταχή, 74 φορτηγά και 7 δίκυκλα. Ο Ιωσήφ Κάπα που μεταφέρει επικίνδυνα φορτία, και το λέω γιατί είχε 84 φορτηγά μέσα, λέμε ευτυχώς γιατί θα μπορούσε. Όπως χτύπησε και έχει χτυπήσει, έχουν σπάσει τα τζάμια ενός φορτηγού που ήταν ένα από τα 84 φορτηγά που είχε το Ιωσήφ Κάπα, και επειδή μεταφέρει υγραέριο, εκρηκτικά κτλ. Τι θα μπορούσε να είχε συμβεί, γι' αυτό όλοι τώρα είναι ανακουφισμένοι. Το Έλυρος από στιγμή σε στιγμή αναμένει το πιστοποιητικό αξιοπλοίας από τον Ιωγνώμονα για να συνεχίσει το δρομολόγιο του με μια καθυστέρηση. Επιβάτες παραμένουν μέσα στο πλοίο. 192 μέτρα πλοίο το Έλυρος, 133 το Ιωσήφ Κάπα. Δεν έκοψε το Ιωσήφ Κάπα. Θεώρησε ότι προλαβαίνει να περάσει, δεν πέρασε. Εκείνη την ώρα έκανε βέβαια κράτη ο καπετάνιος του Έλυρος, αλλά τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο πλοίο με τη φόρα που είχε, το χτύπησε αριστερά στην πλώρη. Μικρές γρατζουνιές το Έλυρος κατάπλεωρα. Ζημιές σοβαρές, έχει μια τρύπα τώρα το Ιωσήφ Κάπα. Σίγουρα δεν μπορεί, κενό φορτίου θα αποπλέψει να πανέβει και βάσει τη ζημιά του. δεν μπορεί να συνεχίσει το δρομολογιό του με αυτήν την κατάσταση. Δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση, δεν τραυματίστηκε κανείς.
0: Μάλιστα.
3: Το μικρότερο κακό βήκε από ό,τι θα μπορούσε να έχει συμβεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευτυχία. Τώρα είχαμε ισχυρές καταιγίδες αλλά και φιελώδεις ανέμους, οι οποίοι προκάλεσαν μάλιστα σοβαρά προβλήματα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, με δέντρα να ξεριζώνονται, δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια, αλλά και την πυροσβεστική να δέχεται δεκάδες κλήσεις. Ξαφνικό μπουρίνι λοιπόν χτύπησε χθες βράδυ περιοχές του Δήμου Βόλβης, Βρασνών, αλλά και την Ασπροβάλτα. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Χρειάστηκαν μόλις 15 λεπτά για να γίνουν ποτάμια οι δρόμοι τόσο στην περιοχή του Δήμου Βόλβης, όπως τα Βρασνά και την Ασπροβάλτα, αλλά και στο Κυλκίσε και την Δράμα. Πραγματικά ξεριζώθηκαν δέντρα, κολώνες στη ΔΕΗ. Είχαμε blackout τα Βρασνά, μάλιστα, χθες το βράδυ, ενώ η νύχτα έγινε μέρα από τις πολλαπλές αστραπές που είχαμε στον ουρανό. Πραγματικά ξερίζωσε κάποιες καρέκλες, ξαπλώστρες, αλλά και ομπρέλες από την παραλία εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν. Και αυτό που λένε οι ειδικοί ήταν ότι χθες χτύπησε την περιοχή μια υπερκαταιγίδα. Ευτυχώς δεν είχαμε προβλήματα στις καλλιέργειες μέχρι στιγμής. Από τις αυτοψίες των αγροτών δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες ζημιές προς όρας.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Και να πάμε και στη Δράμα, όπου και εκεί είχαμε ισχυρές ρηπές ανέμων, προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και μάλιστα εκεί το πυροσβεστικό σώμα δέχθηκε πάνω από 40 κλήσεις. Ο Κώστας Λουκούμης από την Αρτικαβάλα θα μας ενημερώσει. Κώστα.
5: Βίκυ, προβλήματα σημειώθηκαν χθες το βράδυ σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας από τον Μπουρίνι, με κυρίαρχα χαρακτηριστικά την έντονη βροχή, τους πολλούς κεραυνούς και τους ισχυρούς ανέμους, που είχε σαν αποτέλεσμα να πέσουν αρκετά δέντρα. Στη Δράμα, αυτό που καλούνται να διαχειριστούν οι αρχές είναι η απομάκρυνση των κορμών. Βρίσκονται στο κέντρο της Δράμας, αλλά και στις κοινότητες, υπηρεσίες των Δήμων, της Περιφέρειας και της Πολιτικής Προστασίας για την απομάκρυνση των κορμών. Υπάρχουν στο κέντρο της πόλης κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι κορμοί. Τοποθετήθηκαν κορδέλες πέριξ του Δημοτικού Κήπου που απαγορεύουν την είσοδο για την ασφάλεια των πολιτών. 41 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική, 22 κοπές δέντρων και 6 απομακρύνσεις αντικειμένων πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον. Προβλήματα επίσης από πτώσεις δέντρων σε Καλαμπάκι, Άγιο Θανάσιο, Παρανέστη και Δοξάτο. Στην Καβάλα μικρότερης κλίμακας προβλήματα, κυρίως στο Δήμο Νέστου, στον δρόμο προς Χεραμωτή και στο Πολύφυλλο Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Αυτή την ώρα συνεδριάζει εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Καλύμνου για τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την αναστολή λειτουργίας τμήματων του μετά από ελέγχους στο δίκτυο ύδρευσης. Η συνάδελφος από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, Μαριέτα Γαβριλιώτη, η οποία, να θυμίσουμε, μας έδωσε χθες το θέμα, συνομίλησε για αυτή τη σοβαρή υπόθεση με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσηλευτικού Ιδρύματος, όπως και με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, οπότε φυσικά έχει και να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Μαριέτα.
6: Ναι, γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι είναι προγραμματισμένη για αυτή την ώρα μια έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Καλύμνου, προκειμένου να ενημερωθούν όλα τα μέλη αναλυτικά για το πρόβλημα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες με το νερό του δικτύου ύδρευσης, το οποίο εντοπίστηκε μόλυνση, μικροβιακή επιβάρυνση από τακτικό έλεγχο που διενεργήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Να υπενθυμίσω ότι από την στιγμή που βρέθηκε αυτό το πρόβλημα στο νερό, ανεστάλλει η λειτουργία της μονάδας τεκμητού νεφρού, των χειρουργείων και της νεευτικής κλινικής. Έχουν ενεργοποιηθεί, όπως μας διαβεβαίωσαν τόσο ο κύριος Μανώλης Μουσελής, έπαρχος της Καλύμνου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, όσο και ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, ο Νίκος Τσουκαλάς, όλα τα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε τέτοια περίπτωση. Οι νεφροπαθείς, πρέπει να πω, για τις αιμοκαθάρσεις τους μεταφέρονται είτε στο νοσοκομείο της ΚΟ είτε στο νοσοκομείο της ΛΕΡΟΥ, που είναι το πλησιέστερο. Όπως είπαμε και χθες, μία γυναίκα μεταφέρθηκε στην ΚΟ για να γεννήσει. Η διοίκηση του νοσοκομείου έχει έρθει σε επικοινωνία με την ΔΕΙΑ της Καλύμνου, που είναι υπεύθυνη για το δίκτυο ίδρευσης, προκειμένου να γίνουν έλεγχοι σε όλες τις παροχές και να διαπιστωθεί από πού προέρχεται το πρόβλημα. Όπως καταλαβαίνουμε, δηλαδή, αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχει εντοπιστεί η πηγή του προβλήματος. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν ξεκινήσει προφανώς και οι διαδικασίες για να αντιμετωπιστεί. Βέβαια πρέπει να επαναλάβω ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα πρωτόκολλα, ότι γίνεται ένα σχέδιο εκτίμησης και διαχείρισης του κινδύνου και γίνονται κάποια έργα όπως νέες δεξαμενές, τις οποίες θα μπορεί το νοσοκομείο να αποθηκεύει νερό. Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, δεν είναι γνωστό, Βίκη, πότε θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και πότε θα επανέλθει στα φυσιολογικά η λειτουργία του νοσοκομείου. Περιμένουμε πάντως νεότερες πληροφορίες από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που, όπως είπαμε, είναι προγραμματισμένη για αυτή την ώρα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαριέτα. Σημαντική ενίσχυση έχουμε στο νοσοκομείο Ηλίας. Έρχονται 10 νέοι γιατροί, οι οποίοι και θα καλύψουν τα κενά. Ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας ενημερώσει. Χρήστο.
7: Καλό μεσημέρι. Έχουμε πράγματι καλά νέα για τον τομέα της δημόσιας υγείας στην Ηλία, μετά από πολλά πολλά προβλήματα και λήψεις που βιώσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτή τη φορά, στην προκήρυξη που έκανε η ΕΦΤΗΠΕ και το Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας για 12 θέσεις νέων μόνιμων γιατρών, έχουμε την κάλυψη των 10, ένα ποσοστό του 83,3%, αρκετά εντυπωσιακό αν σκεφτούμε ότι σε προηγούμενους διαγωνισμούς είχαμε ακόμη και μηδενικά αποτελέσματα. Για να συμβεί αυτό, βέβαια, υπήρξαν συγκεκριμένοι λόγοι, όπως ο χαρακτηρισμός του νοσοκομείου ως τύπου Α άγωνου και άλλοι. Πάντως, οι θέσεις που θα καλυφθούν στο νοσοκομείο Ηλίας και στις τρεις συνολικά νοσηλευτικές του μονάδες είναι σημαντικές. Στο νοσοκομείο του Πύργου, δηλαδή, καλύπτονται οι 6 από τις 7 θέσεις πλέον από το διαγωνισμό, με διευθυντή εσωτερικής παθολογίας, με αναισθησιολόγο, με επιμελητή χειρουργικής, με καρδιολόγο στην ΜΕΘ κλπ. Ενώ στην Αμαλιάδα, στο αντίστοιχο νοσοκομείο κατά της Αμαλιάδας, καλύπτονται οι 2 από τις 3 προκυρισόμενες θέσεις. Οι 2 θα είναι του αναισθησιολόγου και του. Και μια θέση επιμελητή χειρουργικής, ενώ στην νοσηλευτική μονάδα των Κρεσθένων καλύπτονται και οι 2 θέσεις που είχαν προκηρυχθεί, μια ιατρικής βιοπαθολογίας και μια γενικής ιατρικής παθολογίας. Οι σημαντικοί λόγοι που επέτρεψαν στο να έχουμε αυτά τα καλά νέα είναι καταρχήν η θεσμική θωράκιση, δηλαδή, όπως πάμε, το νοσοκομείο με απόφαση του Υπουργείου Υγείας έγινε άγωνο τύπου Α, έτσι ώστε να δοθούν τα κίνητρα που προβλέπονται από αυτήν την κατηγορία σε γιατρούς να έρθουν στον πύργο. Είχαμε ένα μέτρο που αφορούσε την εμβληματική, μια εμβληματική φορολογική ρύθμιση, όπως χαρακτηρίζεται, καθώς δεν υπάρχει πλέον η εξοντοτική ενιαία φορολογική κλίμακα για τις εφημερίες, και επιπλέον έχουμε και τα πρόσθετα κίνητρα που έδωσαν οι Δήμοι Πύργου και Ήλιδας, ένα μηνιαίο χρηματικό επίδομα στέγασης και διαβίωσης για τους νέους γιατρούς που έρχονται στον πύργο, και περιορίζεται έτσι το οικονομικό βάρος της μετεγκατάστασής τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Καλά στην υγεία της και εκτός νοσοκομείου είναι η 16χρονη που μεταφέρθηκε την Κυριακή το μεσημέρι στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Λανθασμένα χθες η ιστορία της πήρε μια μακάβρια διάσταση, η οποία αποκαταστάθηκε λίγες ώρες μετά. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, νοσηλεύτηκε, συνήλθε, επέστρεψε σπίτι της η 16χρονη που μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, της Κυριακής που μας πέρασε στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Εχθές τώρα το απόγευμα, λανθασμένα μεταδόθηκε από ανταποκριτή τηλεοπτικού σταθμού ότι η κοπέλα πέθανε. Η είδηση σε χρόνο ρεκόρ αναπαρήχθη και από τοπικά μέσα αλλά και από πολλές κεντρικές ιστοσελίδες, προκαλώντας μια αναστάτωση για λίγες ώρες μέχρι τη διάψευση και την αποκατάσταση της αλήθειας. Το σίγουρο είναι ότι επειδή το λιμενικό έβγαλε μια επίσημη ενημέρωση, μια επίσημη ανακοίνωση, Για το περιστατικό, εκείνο που αναφέρει είναι ότι λίγες ώρες μετά τη μεταφορά του κοριτσιού στο νοσοκομείο συνελήφθη η 48χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου. Και φυσικά την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το κεντρικό λιμεναρχείο της Αλεξανδρούπολης, γιατί το περιστατικό με την κοπέλα, το σημείο που καταναλώθηκε τέλος πάντων το αλκοόλ, ήταν στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, προφανώς με κάποια παρέα της ήταν εκεί. Οπότε το λιμεναρχείο έχει αναλάβει να διενεργήσει την προανάκριση, Βίκη.
0: Μάλιστα, τώρα άλλο ένα Σαββατοκύριακο ωστόσο όμως είχαμε, Χρυσούλα, με πολλή αναμονή και πολλά νεύρα στο τελωνείο του Εύρου, με αποτέλεσμα μάλιστα κάποιοι οδηγοί να καυγαδίσουν και άσχημα.
8: Ναι, κόντεψαν να πιαστούν στα χέρια. Εντάξει, τώρα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, Βίκη. Ήταν ακόμα ένα Σαββατοκύριακο εξαιρετικά δύσκολο και με πολλές ώρες αναμονή στα τελωνεία και στις Καστανίες και στους Κήπους. Είναι αυτή η κατάσταση για την οποία έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Έχουμε πει ότι είναι υπερφορτωμένα και τα δύο τελωνεία και οι δύο συνοριακοί σταθμοί. Έχουμε πει ότι έχουν δρομολογηθεί πράγματα και γίνονται πράγματα για την αναβάθμιση των κήπων, αλλά είναι ακόμα σε εξέλιξη, δεν έχουν ολοκληρωθεί, θέλω να πω. Έχουμε πει για τις μελέτες που γίνονται για την κατασκευή ενός νέου τελωνίου στις Καστανιές, αλλά και αυτό είναι κάτι που δεν θα εξυπηρετήσει άμεσα. Επομένως, ο φόρτος και οι αναμονές έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Έχουμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Είναι αυτό το σύστημα εισόδου πολιτών τρίτων χωρών που καθυστερεί. Είναι η αυξημένη κίνηση λόγω καλοκαιριού επισκεπτών από την Τουρκία που επιλέγουν να περάσουν 2-3 περισσότερες μέρες στις παραλίες της Αλεξανδρούπολης. Κάποιοι μπαίνουν από το τελωνείο των Κήπων, κάποιοι από το τελωνείο των Κήπων. Μετά, όταν είναι να επιστρέψουν, δημιουργούνται εκεί ουρές. Και είναι τώρα όμως αυτό το διάστημα, μιλάμε για υπερφόρτωση, γιατί Βίκυ έχουμε αυτό το διάστημα που οι καταγόμενοι από την Τουρκία μετανάστες που ζουν σε ευρωπαϊκές χώρες ταξιδεύουν αυτές τις μέρες για τις καλοκαιρινές τους διακοπές προς την Τουρκία και περνούν από τα ελληνικά τελωνεία για να φτάσουν στη χώρα καταγωγής τους. Είναι χαρακτηριστικό, όπως είπες και εσύ το Σαββατοκύριακο, είδαμε πολλές εικόνες και κάποια βίντεο στις Καστανιές που σε κανονικές συνθήκες είναι ένα ήσυχο χωριό, έτσι. Οι κάτοικοι δυσκολεύονται να βγουν ακόμα και από το σπίτι τους. Είχε τόσα αυτοκίνητα σε όλους τους δρόμους και τα δρομάκια του χωριού. Και κάποιοι οδηγοί, προφανώς έχοντας εξαντλήσει την υπομονή τους, έφτασαν να καυγαδίζουν έντονα και έφτασαν οριακά σε χειροδικία για την σειρά προτεραιότητας. Ποιος θα περάσει πρώτος και εγώ περιμένω περισσότερο και εσύ λιγότερο. Τα γνωστά. Είναι και η ζέστη πολύ, τα νεύρα ήταν ασυγκράτητα. Είχαμε δηλαδή και τέτοιες σκηνές. Και είχαμε και το σχόλιο της Νομαρχιακής Επιτροπής Εύρου του ΠΑΣΟΚ που λέει ότι πρέπει άμεσα να γίνουν έστω και προσωρινές ενέργειες, γιατί η υπομονή, όπως λέει, έχει εξαντληθεί, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Ειδικές μπάρες θα τοποθετηθούν από την περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου στο δρόμο Παναγιούδας Μόριας στη Λέσβο, σε σημεία όπου σημειώθηκαν τροχαία δυστυχήματα από τα οποία 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Να πάμε στη Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
9: Καλό μεσημέρι. Πριν 1,5 μήνα περίπου, αν θυμάστε, είχαν χάσει τη ζωή τους στο συγκεκριμένο σημείο 2 νέα παιδιά. Και πριν από λίγες μέρες πάλι στο ίδιο σημείο που έγινε το θανατηφόρο με τα νέα παιδιά, άλλες δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους. Αυτό οδήγησε τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Κώστα Μουτζούρη, μαζί με τον αστυνομικό διευθυντή τροχέας, να πάνε στο σημείο και να κάνουν μία αυτοψία. Να δουν καταρχήν αν το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο χρειάζεται βελτιώσεις ή όχι, ή αν θα πρέπει να ληφθούν κάποια άλλα μέτρα. Έτσι λοιπόν είδαν ότι δεν οφείλεται σε σφάλμα του δρόμου. Άλλωστε και ο ίδιος ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Χρυσογοίδης, είχε τονίσει ότι σε σφάλμα των οδηγών οφειλόταν τα συγκεκριμένα δυστυχήματα. Αποφασίστηκαν λοιπόν να τοποθετηθούν μπάρες νέου τύπου, οι οποίες θα απορροφούν κατά την πρόσκρουση και έτσι δεν θα είναι τόσο σφοδρά τα χτυπήματα πάνω στα στιθέα. Το θέμα είναι πότε θα τοποθετηθούν, γιατί χρειάζονται, όπως καταλαβαίνετε, στα δημόσια έργα χρειάζονται και να βρεθούν οι πιστώσεις, αλλά χρειάζεται και ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα σε μια ασυνήθιστη τακτική επιδίδονταν δύο μεσήλικες σε σούπερ μάρκετ τουριστικών περιοχών του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, καθώς απασχολούσαν τους πολιτές, οπότε κατάφερναν να λαμβάνουν ρέστα, χωρίς ωστόσο όμως να έχουν να δώσει χρήματα για να πληρώσουν. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
10: Πράγματι, Βίκη, πρωτότυπη. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από την ασφάλεια Ρεθύμνου, πρόκειται για δύο άνδρες ρουμανικής καταγωγής, 50 και 69 ετών αντίστοιχα. Έμπαιναν σε μικρές επιχειρήσεις, παντοπολία, mini market κλπ. Όπου συνήθως ο ιδιοκτήτης είναι και στο ταμείο. Έπιαναν συζήτηση έτσι με φιλικό τρόπο και αποχωρώντας του έλεγαν τα ρέστα. Εκείνος δεν θυμόταν αν του είχαν δώσει χρήματα ή όχι. Και αντιστοίχως στις περισσότερες περιπτώσεις τους έδινε χρήματα χωρίς να έχει πάρει βεβαίως το αντίτιμο. Έτσι. Τα περιστατικά είχαν αρχίσει να πληθαίνουν. Η δράση τους καταρχήν είχε ξεκινήσει στην περιοχή του Ηρακλείου, στην ευρύτερη περιοχή του Τυμπακίου, στη Μεσαρά δηλαδή, και είχε επεκταθεί και στο Ρέθυμνο, στην περιοχή του Μηλοποτάμου. Έγιναν κάποιες καταγγελίες, συγκεντρώθηκαν από την αστυνομία. Οι αστυνομικοί του τμήματος Μηλοποτάμου τους εντόπισαν εκεί στην περιοχή σε ένα αυτοκίνητο. Τους συνέλαβαν, τους υπέβαλαν σε ανάκριση, παραδέχθηκαν τη δράση τους, γιατί υπήρχε και υλικό από κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης. Το παραδέχθηκαν, βρέθηκαν και πάνω τους περίπου 1.540 ευρώ. Και μάλιστα, να πούμε, βεβαίως κρατούνται, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα και βεβαίως να πούμε ότι η έρευνα συνεχίζεται, γιατί πιθανότητα εμπλέκονται σε πάρα πολλές περιπτώσεις εξαπάτησης ανύποπτων καταστηματαρχών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Στην Καστοριά τώρα είχαμε τη σύλληψη ενός 43χρονου για παράνομη εισαγωγή και διακίνηση φρέων από την Αλβανία. Η Τάμι Αδάμου θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμι.
11: Δίκη, όπως είπες και εσύ καλά, ένας 43χρονος αλλαδαπός, μέλος όπως τον χαρακτήρισαν εγκληματικής οργάνωσης που προέβαινε σε παράνομη εισαγωγή και διακίνηση ποσοτήτων φιαλών παράνομη πυκτικού υγρού, το λεγόμενο φρέων, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυχνίας Εγκλημάτων Καστοριάς, καθώς διαπιστώθηκε ότι μετέφερε χωρίς την κατάλληλη πιστοποίηση σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς τα φρέων και αποφεύγοντας την καταβολή των αναλογούντων δασμοφορολογικών επιβαρύσεων, στερώντας το ελληνικό δημόσιο από την ύπαρξη των σχετικών πόρων, ζημιώνοντάς το. Στο πλαίσιο βέβαια της ίδιας υπόθεσης αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ακόμα τριών αλλοδαπών μέλων της οργάνωσης, το αρχηγικό μέλος που οργάνωσε την παράνομη εισαγωγή των φιαλών από το εξωτερικό στη χώρα μας και την περαιτέρω διανομή τους, καθώς επίσης και δύο άτομα που παράνομα εισήγαγαν λίγο νωρίτερα τις φιάλες από την Αλβανία στη χώρα μας, τις οποίες και παρέλαβε ο 43χρονος πλησίων της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Τα μέλη της οργάνωσης μετά την παράνομη εισαγωγή των φιαλίων στη χώρα μας διακινούσαν περαιτέρω στην ελληνική επικράτεια αποσκοπώντας την πώλησή τους και σχηματίστηκε σε βάρος τους ποινική δικογραφία για λαθρεμπόριο κατά παράβαση του Εθνικού Τελωνιακού Κώδικα στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης καθώς και για παράβαση της ποινικής προστασίας του περιβάλλοντος και περί αλλοδαπών κατά περίπτωση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι.
12: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και σε εξέλιξη βρίσκεται το θερμικό κύμα που πλήττει τη χώρα μας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις μάλιστα, ο υδράργυρος θα καταγράψει 40 μέχρι και αύριο, ενώ τοπικά αναμένεται να φτάσει και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στο μεταξύ, στη Λάρισα τώρα, που βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα, ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Έχουμε τη Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας και Μίνα, να ξεκινήσουμε με αυτό. Τι θερμοκρασίες καταγράφεται σήμερα?
13: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Να σου πω ότι πως και αν το θερμόμετρο δείχνει 36 βαθμούς, η κατάσταση όμως είναι αφόρητη και όσο περνά η ώρα νομίζω ότι τα πράγματα γίνονται και πιο δύσκολα. Ήδη από χθες τοπικά το θερμόμετρο έδειξε 41 βαθμούς, τα Φάρσαλα για παράδειγμα. Και σήμερα επίσης αναμένεται ανάλογες και λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες. Έτσι. Σαραντάρια λοιπόν και τοπικά 41 βαθμούς, ίσως και λίγο παραπάνω. Καίγεται ο κάμπος, την κυριολεξία, τα καμποχώρια της Λάρισας και άλλα και η ίδια η πόλη, πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Έτσι λοιπόν να πω ότι όσο περνάει η ώρα λιγοστεύει η κίνηση, σε λίγο φαντάζομαι ότι το κέντρο θα ερημώσει. Καθώς ο κόσμος σπέβδει να τακτοποιήσει υποχρεώσεις, αγορές και βεβαίως να επιστρέψει στο σπίτι του, αναζητώντας έτσι την δροσιά του κλιματιστικού, προσφέρει το κλιματιστικό. Τώρα, μιας και μιλάμε για κλιματιζόμενους χώρους, να πω ότι βεβαίως από χθες, και αυτό θα διαρκέσει μέχρι και αύριο όπως όλα δείχνουν, βρίσκονται στη διάθεση του κοινού κλιματιζόμενες αίθουσες από την περιφέρεια και από όλους τους δήμους. Ειδική μέρημνα έχει ληφθεί και τους άστεγους, κλιμάκια των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου περιοδεύουν στην πόλη, όπου εντοπίσουν άστεγο τον ενημερώνουν ότι έχει τη δυνατότητα, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, να φιλοξενηθεί στις κοινωνικές δομές, έτσι ώστε να αποφύγει τις υψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα να πούμε ότι στο πλαίσιο της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας έχουμε και αλλαγές στο ωράριο εργασίας. Από το Δήμο Λαρισαίων μας ενημέρωσαν ότι οι εργαζόμενοι σε ανοιχτούς χώρους, ας πούμε οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Καθαριότητας ή της Διεύθυνσης Πρασίνου, ήδη το ωράριό τους έληξε από τις 12 το μεσημέρι. Πάυση τις μεσημβρινές ώρες θα ισχύσει και για τους ταχυμεταφορείς, τα καταστήματα εστίασης, τους διανομής με συγχωρείτε. Υπάρχει μια σειρά αλλαγών προκειμένου να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες βεβαίως είναι οι πρώτες για το φετινό καλοκαίρι. Παρόλα αυτά, να πω ότι δεν μπορούμε να πούμε, συνηθίζουμε να λέμε ότι εδώ στη Λάρισα ξέρουμε από υψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν αντέχονται όσες φορές και αν. Ξέρουμε από υψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν αντέχονται όσες φορές.

0: του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, που βασίζεται στα στοιχεία της Ελστάτ. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την Ερτβόλου. Ελένη.
1: Λοιπόν, καλώς σας μεσημέρι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης αυτής, οι συνολικές εξαγωγές Θεσσαλίας διαμορφώθηκαν 25 στα 2,24 δις ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 9,8% σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια στιγμή οι εισαγωγές ανήλθαν σε περίπου 1,25 δις, με αποτέλεσμα το εμπορικό ισοζύγιο της περιφέρειας να παραμείνει θετικό για 17η συνεχόμενη χρονιά, φτάνοντας τα 986 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, η Λάρισα εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό εξαγωγικό πυλώνα της Θεσσαλίας, συγκεντρώνοντας το 55,6% των συνολικών εξαγωγών, και ακολουθούν η Μαγνησία με 29,8%, τα Τρίκαλα με 12,9% και η Καρδίτσα με 1,7%. Η Λάρισα διακρίνεται κυρίως για την ισχυρή παρουσία της στη μεταποίηση τροφίμων, τα γαλακτοκομικά και τα αγροτικά προϊόντα, ενώ η Μαγνησία επιβεβαιώνει το ρόλο της ως σημαντικό βιομηχανικό κέντρο με εξαγωγές μεταλλικών κυρίως προϊόντων, αλουμινίου και βιομηχανικών υλικών. Η μελέτη επίσης αναδεικνύει ότι ο αγροδιατροφικός τομέας εξακολουθεί να αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των εξαγωγών της Θεσσαλίας, καθώς οι κατηγορίες τροφίμων και αγροτικών προϊόντων αντιπροσωπεύουν περίπου το 63% της συνολικής εξαγωγής. Ενώ σημαντική είναι και η συμβολή της βιομηχανίας με προϊόντα όπως το αλουμίνιο, τα μεταλλικά προϊόντα, ο χάλιβας, τα χημικά και τα πλαστικά, να κατέχουν πραγματικά εξέχουσα θέση. Και τέλος να σας πω ότι στην κορυφή των εξαγόμενων προϊόντων βρίσκονται τα γαλακτοκομικά και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, τα παρασκευάσματα φρούτων και λαχανικών, καθώς και το αλουμίνιο και τα προϊόντα αλουμινίου. Ενώ οι χώρες που πηγαίνουν, δηλαδή οι χώρες που εξάγουμε από τη Θεσσαλία, παραμένουν Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες. Και απορροφούν βέβαια τα 2/3 των συναλλικών εξαγωγών της Θεσσαλίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα, φωτιά ξέσπασε σήμερα νωρίς το μεσημέρι στην Επίδαυρο, σε αγροταδασική έκταση στην περιοχή Αδάμι, στην Αργολίδα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει πουρνάρια και χαμηλή θαμνώδη βλάστηση. Ωστόσο όμως, στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στην Επίδαυρο συμμετέχουν 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της ένατης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Συνεχίζει τώρα να διεκδικεί την ίδρυση και τη λειτουργία Ινστιτούτου Ελαιοκομείας στη Λακωνία το τοπικό επιμελητήριο. Μάλιστα, πρόσφατα εκδόθηκε και η μελέτη του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος, που αναλύει το θέμα αυτό. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι η μελέτη εξετάζει όλες τις οικονομικές και αναπτυξιακές επιδράσεις, εάν υπάρξει αυτή η ίδρυση και η λειτουργία του Ινστιτούτου Ελαιοκομείας στη Λακωνία, αξιοποιεί μια μεθοδολογία ανάλυσης ισχυρών εκροών και βάζει και τους πολλαπλασιαστές της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, και όπως αναφέρει το Επιμελητήριο Λακωνίας, αφετηρία της ανάλυσης αποτέλεσε η διαπίστωση ότι η περιοχή, παρά τα διεθνώς αναγνωρισμένα συγκριτικά πλεονεκτήματά της πάνω στην ελαιοκαλλιέργεια, αντιμετωπίζει διαστρωτικές αδυναμίες όπως ο κατακαιρματισμός της παραγωγής και η πολύ μικρή διασύνδεση με την έρευνα και την καινοτομία. Δίνονται 3 σενάρια στη μελέτη. Η μελέτη ποσοτικοποιεί τις άμεσες και έμεσες επιδράσεις στους κλάδους της γεωργίας, της μεταποίησης τροφίμων και του τουρισμού, εξετάζει τις επιδράσεις αυτές τόσο σε επίπεδο Λακωνίας Βίκη όσο και σε επίπεδο περιφέρειας Πελοπόννησου. Παράλληλα, αναδεικνύει ποιοτικές και διαστρωτικές επιδράσεις που υπάρχουν στην καινοτομία, στην ποιότητα του προϊόντος και στη διεθνοποίηση. Και βέβαια, η μελέτη στο τέλος καταθέτει προτάσεις πολιτικής για τη θεσμική θωράκιση του Ινστιτούτου στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης. Το Επιμελητήριο Λακωνίας, κλείνοντας, ζητά εδώ και αρκετά και χρόνια την ίδρυση μιας τέτοιας δομής πανεπιστημιακού επίπεδου, που θα μπορούσε να ενσωματωθεί ακόμα και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Δεν ξέρω ωστόσο εάν μπορεί να προχωρήσει μια τέτοια διαδικασία το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Στη Χαλκιδική τώρα οξύ παραμένει το πρόβλημα ίδρευσης σε πολλές περιοχές της Κασάνδρας. Στο μεταξύ, στον οικισμό Σταυρονικήτα τέθηκε σε λειτουργία

0: για νέα μονάδα επεξεργασίας και αφαλάτωσης νερού. Να πάμε στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Στη Μόλα Καλύβα του Δήμου Κασάνδρας, εδώ στη Χαλκιδική, κάτοικοι και οι τουρίστες είναι σε απόγνωση. Καθώς όπως καταγγέλουν, μένουν χωρίς νερό κάθε βράδυ εδώ και 2 εβδομάδες. Όπως υποστηρίζουν, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες για περισσότερες από 8 ώρες, διότι η υδροδότηση στον οικισμό κόβεται συνήθως από τα μεσάνυχτα έως και τις 9 το πρωί. Τη στιγμή κιόλας που η περιοχή βρίσκεται στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, οι επαγγελματίες του τουρισμού καταγγέλουν ότι εξαιτίας της έλλειψης νερού διαπιστώνονται πολλές ακυρώσεις από τουρίστες. Τώρα, σύμφωνα με τον Δήμο Κασάνδρας, με τον Αντιδήμαρχο Ήδευσης, αυτό γίνεται στοχευμένα για εξοικονόμηση νερού, καθώς έχει διαπιστωθεί υπερκατανάλωση για λόγους άρδευσης, ενώ υπάρχουν κάτοικοι και επιχειρηματίες που ξοδεύουν αλόγιστα το νερό, ποτίζοντας κήπους όλη τη νύχτα, ενώ κάποιοι γεμίζουν ακόμη και τις πισίνες. Όσον αφορά τώρα την εγκατάσταση επεξεργασίας νερού στην περιοχή Σταύρο Νικήτα, είναι ένα καθοριστικό βήμα για την οριστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών. Μία κίνηση, ένα έργο που έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα υδροδότησης, διασφαλίζοντας καθαρότερο και απόλυτα ασφαλές πόσιμο νερό για την περιοχή.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη διαχείριση των υπηρεσιών ίδρυυσης και αποχέτευσης με συγχωνεύσεις δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης. Να πάμε στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στη Μαργαρίτα Βάρθη. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Η Δημοτική Αρχή εκφράζει την αντίθεσή της στις προβλέψεις του νομοσχεδίου που, όπως υποστηρίζει, οδηγούν σε υποκριτικές συγχωνεύσεις δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης λίγες μόλις ημέρες μετά την ψήφιση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος προβλέπει ότι οι συνεργασίες και οι συγχωνεύσεις πραγματοποιούνται με αποφάσεις των ίδιων των Δήμων και σε εθελοντική βάση. Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας τονίζει ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης αφέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια να αντιμετωπίσουν μόνες τους τις αυξημένες απαιτήσεις λειτουργίας χωρίς την αναγκαία κρατική στήριξη. Όπως επισημαίνεται, οι επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με υψηλό ενεργειακό κόστος, ελλείψεις προσωπικού λόγω περιορισμού στις προσλήψεις και σημαντικές οικονομικές πιέσεις, γεγονός που δυσχέρανε το έργο τους. Σύμφωνα με την Δημοτική Αρχή, αντί να υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση των ΔΕΙΑ, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, προωθούνται σήμερα αλλαγές που συγκεντρώνουν τη διαχείριση του νερού σε μεγαλύτερα σχήματα, απομακρύνοντας τη λήψη αποφάσεων από το τοπικό επίπεδο, με ορατό τον κίνδυνο της ιδιωτικοποίησης του νερού. Τέλος, ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας δηλώνει ότι θα συμμετάσχει ενεργά στη δημόσια διαβούλευση και θα συνεχίσει να περασπίζεται το δημόσιο χαρακτήρα του νερού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Γραφείο εξωστρέφειας θα λειτουργήσει στη Δυτική Μακεδονία στο πλαίσιο της ΑΝΚΟ και του Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ένα γραφείο εξωστρέφειας που χρειάζεται να γίνει και πρόκειται να γίνει το επόμενο διάστημα, μιας που θα λειτουργήσει στο πλαίσιο της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ, αξιοποιώντας έτσι την τεχνογνωσία αλλά και τα δίκτυα συνεργασίας που διαθέτει ως αναπτυξιακός οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Να σημειωθεί ότι το μνημόνιο αυτό υπεγράφει από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη και τον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας της ΚΑΛΚΟ. Σκοπός και στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού ευέλικτου διασύνδεσης περιφέρειας με τις δομές οικονομικής διπλωματίας και εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών. Στόχος είναι η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Δυτικής Μακεδονίας και όταν μιλάμε για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, μιλάμε και για την πρόοδο τοπικών προϊόντων. Για παράδειγμα, χαρακτηριστικό είναι το προϊόν του κρόκου, έτσι, ο οποίος είναι ένας θησαυρός που πρέπει να αξιοποιηθεί περαιτέρω και όχι μόνο, και άλλα τοπικά προϊόντα, ιδιαίτερα και μοναδικά στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, που μπορούν και πρέπει μέσα από την εξωστρέφεια να προωθηθούν στις διεθνείς αγορές και να προσελκύσουν και επενδύσεις. Η συνεργασία τώρα αυτού του γραφείου εξωστρέφειας προβλέπει μεταξύ άλλων την υποστήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων της περιφέρειας, την παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης για διεθνείς αγορές και επενδυτικές ευκαιρίες, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων και ημερίδων για την ενδυνάμωση του τοπικού επιχειρηματικού δυναμικού και τελικά την προώθηση κάποιων εμβληματικών κλάδων της περιφερειακής οικονομίας. Εκεί θα είναι ίσως και το στίχημα για τα επόμενα χρόνια, δηλαδή κάποιοι εμβληματικοί κλάδοι, μοναδικοί και ιδιαίτεροι, πώς μπορούν να αξιοποιηθούν και να φέρουν επιπλέον διαδικασία οικονομικών χρηματοδοτήσεων και επενδύσεων,
0: μάλιστα,
3: έτσι ώστε να ανταποκριθούμε και στην πρόσκληση των καιρών και την πρόκληση που έχει να κάνει με την αποδυνάμωση της περιοχής λόγω της απολιγνητοποίησης, αλλά και της μείωσης των δυνατοτήτων της Γούνας στην Δυτική Μακεδονία μέσω Καστοριάς και Βοΐου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Μετρητά και κοσμήματα αξίας 26.000 ευρώ άρπαξαν επιτίδη από μία 40χρονη στις Σέρρες με τη γνωστή μέθοδο της τηλεφωνικής απάτης προσποιούμενη τους υπαλλήλους της ΔΕΔΙΕ. Βασίλης Αναστασιάδης μαζί μας από την Αρτισερών. Βασίλη.
4: Δυστυχώς η μέθοδο της απάτης βρίσκει θύματα και βρίσκει καθημερινά θύματα, όπως βρέθηκε θύμα μια 40χρονη υπήκοος Αλβανίας που διαμένει στις Σέρρες. Εκεί λοιπόν η 40χρονη δέχτηκε χθες ένα τηλεφώνημα από κάποιον άγνωστο, ο οποίος της είπε ότι είναι υπάλληλος του ΔΔΕ. Της είπε ότι έχει εντοπιστεί διαρροή ρεύματος στο διαμέρισμά της και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Η γυναίκα από ό,τι φαίνεται τρομοκρατήθηκε. Ο άγνωστος της είπε ότι πρέπει άμεσα να κατεβάσει την είσοδο της πολυκατοικίας ό,τι πολύτιμο έχει, χρήματα ή κοσμήματα, για να τα σώσει μη καούν. Έτσι η γυναίκα αυτή, μέσα στη, θα λέγαμε, στον δρόμο που πήρε, πήρε μια σακούλα, έβαλε μέσα, όπως κατήγγειλε, 22.000 ευρώ, οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής, αλλά και κοσμήματα αξίας 4.000 ευρώ. Τα έβαλε σε μια σακούλα, κατέβηκε στην είσοδο να περιμένει, κάπως αποσπάθηκε η προσοχή της. Ξαφνικά ήρθε κάποιος άγνωστος, ο ίδιος, κάποιος συνεργός του, ήρθε, πήρε την σακούλα και εξαφανίστηκε. Η γυναίκα, βέβαια, όταν κατάλαβε ότι πρόκειται για απάτη, ειδοποίησε την αστυνομία. Την υπόθεση ερευνούν οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης Εκδικνίας Εγκλημάτων Σέρρων, που βέβαια η αστυνομία κάθε μέρα μας λέει ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Δυστυχώς, ακόμα
0: έτσι
4: ένα
0: βήμα,
4: ήταν και πολλά τα λεφτά. Δυστυχώς.
0: Δυστυχώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Θερμοκρασία ανεβαίνει και οι τουρίστες στην πόλη της Θεσσαλονίκης επίσης ανεβαίνουν. Να πάμε στο Φέδον το Μόσογλου. Φέδον, καλώς μεσημέρι.
5: Καλώς μεσημέρι. Ένα δύσκολο μεσημέρι σήμερα, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Λίγο θερμότερο από το χθεσινό, με την θερμοκρασία να αναμένεται να αγγίξει τους 37 και 38 βαθμούς Κελσίου σε κάποια σημεία της πόλης. Χρειάζεται να είναι όλοι όσοι κυκλοφορούν έξω οπλισμένοι με περίσσια υπομονή και φυσικά με τα απαραίτητα μέσα προστασίας τα οποία πρέπει να διαθέτουν, καπέλο, γυαλιά ηλίου, να φοράν το αντιλιακό και φυσικά να ενυδατώνουν τακτικά τον οργανισμό τους πίνοντας αρκετά υγρά. Να πούμε επίσης ότι στην πόλη σήμερα, πέρα από τους Θεσσαλονικείς, βλέπουμε και αρκετούς τουρίστες οι οποίοι έρχονται κυρίως από τα Βαλκάνια. Είναι κόσμος που έρχεται για 2-3 μέρες περίπου στην Θεσσαλονίκη, μέχρι και 4, και στη συνέχεια αποχωρεί προς άλλους προορισμούς εντός της Ελλάδας, όπως την Χαλκιδική που βρίσκεται κοντά, ή την Πειραιά, για να κάνουν και εκείνοι τα μπάνια τους και να δροσιστούν. Όπως μας λένε οι ξενοδόχοι, οι πληρότητες αυτή τη στιγμή στα καταλήματα ξεπερνούν το 70%, χωρίς βέβαια ωστόσο να είναι ικανοποιημένοι, καθώς ήλπιζαν σε μια καλύτερη εικόνα. Και στα καταστήματα της εστίασης επίσης να πούμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα από τους τουρίστες. Όπως μας έχουν πει οι καταστηματάρχες της εστίασης, άμα δεν είχαμε τους τουρίστες αυτή την περίοδο, θα τα κλείναμε τα καταστήματά μας, γιατί οι Θεσσαλονικοί οι περισσότεροι, και λόγω της ζέστης και λόγω των αδειών, δεν κυκλοφορούν ιδιαίτερα έξω.
0: Μάλιστα, Φέδων, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Παμβότιδα τώρα αλλάζει όψη μέσα σε λίγες ώρες, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη ο υποβρύχιος καθαρισμός, δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί μετρήσιμα αποτελέσματα ούτε για τις ποσότητες απορριμμάτων που απομακρύνθηκαν, ούτε για την ποιότητα των νερών. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι.
6: Καλώς σας μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Η εικόνα της λίμνης Παμβότιδας μπορεί να αλλάζει μέσα σε λίγες ώρες, αλλά το βασικό πρόβλημα παραμένει, καθώς το πράσινο στρώμα στην επιφάνειά της επανέρχεται και επιθυμίζει τις χρόνιες πιέσεις που δέχεται το οικοσύστημα. Από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη ο εκτεταμένος υποβρύχιος καθαρισμός της λίμνης. Οι πρώτες καταδύσεις πραγματοποιήθηκαν δίπλα στο παλιό Καρνάγιο, παρουσία του βουλευτή Ιωαννίνων Γιώργου Αμυρά, ο οποίος και συμμετείχε συμβουλικά στην επιχείρηση μαζί με εξειδικευμένους δείτες. Το έργο έχει προϋπολογισμό 744.000 ευρώ και προβλέπεται να συνεχιστεί ως το τέλος του 2026. Οι εργασίες θα καλύψουν περισσότερα από 328.000 τετραγωνικά μέτρα. Τουπισμένα, δύο μεγάλες ζώνες από το Μάτσικα μέχρι και την Τραπατόβα και από τα παλιά σφαγεία μέχρι και το δεύτερο γεφυράκι του Κατσικά. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, οι δίτες θα απομακρύνουν από το βυθό απορρίμματα και ογκώδια αντικείμενα, ενώ παράλληλα προβλέπεται και ο καθαρισμός των αγωγών βρύων υδάτων. Θα γίνει επίσης και βιντεοσκόπηση των κρυπηδωμάτων, προκειμένου να καταγραφεί αυτήν η κατάσταση, καθώς και ειδικές μετρήσεις που θα χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό των μελλοντικών παρεμβάσεων στην όχθη της λίμνης. Ο Γιώργος Αμυράς, μιλώντας από τη λίμνη, επανέλαβε το σύνθημα ότι η λίμνη και τα μάτια μας, και χαρακτήρισε τον καθαρισμό ως σημαντικό οικολογικό έργο για την προστασία του φυσικού τοπόσιμου των Ιωαννίνων. Όπως ανέφερε, στον Πυθμένα έχουν καταλήξει εδώ και χρόνια πλαστικά, ποδήλατα, ελαστικά αυτοκινήτων, ηλεκτρικές συσκευές και μηχανές, ακόμα και παλαιά πολεμικά υλικά. Τόνισε ότι η Παμβότιδα αξίζει καλύτερη αντιμετώπιση και ότι τελικός στόχος δεν είναι μόνο η απομάκρυνση των απορριμμάτων, αλλά και η ανάκτηση της φυσικής όχθης γύρω από, από το αστικό μέτωπο. Η παρέμβαση είναι αναγκαία και αναμένεται να βελτιώσει την εικόνα του Πυθμένα και του παραλίμνιου μετώπου. Ωστόσο, καθώς οι εργασίες μόλις έχουν ξεκινήσει, δεν υπάρχει ακόμη μετρήσιμος απολογισμός για τις ποσότητες των απορριμμάτων που έχουν απομακρυνθεί. Παράλληλα, όμως, δεν έχουν παρουσιαστεί μαζί με την έναρξη του έργου και νέα αναλυτικά στοιχεία για την ποιότητα των νερών. Επομένως, παραμένει το ζητούμενο η συστηματική δειγματοληψία και η δημόσια ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για βασικούς δείκτες της κατάστασης της λίμνης. Το πράσινο στρώμα που είναι ακόμα ορατό σε κάποια τμήματα της επιφάνειας δείχνει ότι ο υποβρύχιος καθαρισμός, όσο σημαντικός και αν είναι, δεν μπορεί από μόνος του να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα της λίμνης. Η λίμνη χρειάζεται ένα σταθερό και μακροχρόνιο σχέδιο προστασίας, με συνεχή παρακολούθηση, έλεγχο των πηγών ρύπανσης, παρέμβασης για την ανανέωση των νερών και την τακτική ενημέρωση των πολιτών. Η επιχείρηση που ξεκίνησε αποτελεί ένα πρώτο ορατό βήμα. Η πραγματική της αποτελεσματικότητα όμως θα κριθεί από τα στοιχεία που θα ανακοινωθούν, από τα πόσα απορρίμματα θα ανασυρθούν, από την έκταση που έχει καθαριστεί στην πράξη και κυρίως από το πόσο θα βελτιωθεί η οικολογική κατάσταση της Παμβότητας. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε επίσημα στοιχεία. Αναμένουμε το επόμενο
0: περιμένουμε
6: διάστημα,
0: λοιπόν τα επίσημα
6: να
0: στοιχεία.
6: Δώσουμε.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σύμφωνα τώρα με την Ελστάτ, οι αφίξεις των Ελλήνων τουριστών στην Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου μειώθηκαν το 2025, καθώς η παρουσία τους έφτασε στο μόλις 10% από το σύνολο των επισκεπτών στο νησί σε σχέση με το 2024. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα.
7: Καλό μεσημέρι και δεν διαφέρουν φέτος. Φέτος μπορεί να έχουν μειωθεί ακόμη περισσότερο, δεν έχουμε στοιχεία γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί η χρονιά. Έχουμε επιμέρους όμως την εικόνα που, την οποία παρουσιάζουν και τα καταλήμματα αλλά και τα εστιατόρια όπου η μεγάλη χαμένη είναι τα εστιατόρια, η εστίαση γιατί ο Έλληνας τουρίστας είναι ο καλύτερος. Είναι ο καλύτερος για τα εστιατόρια, είναι ο καλύτερος για τα ξενοδοχεία. Έτσι λοιπόν και φέτος έχουμε μειωμένη σε σχέση με πέρυσι, δεν έχουμε ακριβή εικόνα, ωστόσο οι αφίξεις είναι μειωμένες σε σχέση με πέρυσι. Και στα Airbnb και στα καταλήμματα δηλαδή από τις πλατφόρμες, στα νοικιαζόμενα δωμάτια, αλλά και στα ξενοδοχεία. Το πρόβλημα δεν είναι το κόστος των ξενοδοχείων τόσο πολύ, όσο το αυξημένο κόστος ζωής στις πόλεις που από εκεί περιμένουμε, από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, τα αστικά κέντρα δηλαδή, και επίσης τα εισιτήρια, γιατί λόγω του πολέμου έχουν αυξηθεί τα ναύλα. Ναι. Όπως και να είναι, για να έρθει μια οικογένεια με ένα αυτοκίνητο
0: πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη.
7: Ακριβώς. Και υπάρχει και το κόστος βέβαια της εστίασης του φαγητού, που ναι μεν είμαστε φτηνότεροι εδώ στην Κρήτη σε σχέση με τα νησιά και την υπηρετική χώρα, πραγματικά δηλαδή. Ωστόσο είμαστε ακριβότεροι σε σχέση με το 25, το 24, το 23, το 22 και αυτό έχει να κάνει με γενικότερα με το κόστος ζωής. Πάντως έχει αλλάξει ο τουρισμός και φέτος πάμε πάρα πολύ καλά, αλλά με Ευρωπαίους και οι οποίοι και αυτοί δεν τρώνε, δεν χαλάνε λεφτά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να πάμε τώρα στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας, καθώς η περιφέρεια Πελοποννήσου ετοιμάζει μια θεματική διαδρομή στα μέρη που γυρίστηκε η ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
8: Βίκυ, νομίζω αυτές τις μέρες οι κινηματογραφικές αίθουσες σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο στη χώρα μας, γεμίζουν. Υπάρχουν sold out όλες οι προβολές της Οδύσσιας του πολυβραβευμένου Κρίστοφερ Νόλαν. Έχει μεγάλη συζήτηση λοιπόν και έτσι η περιφέρεια Πελοποννήσου σχεδιάζει τη δημιουργία μιας νέας θεματικής διαδρομής που θα συνδέει τα σημεία που πραγματοποιήθηκαν γυρίσματα της κινηματογραφικής Οδύσσιας του Κρίστοφερ Νόλαν με σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και αυθεντικές εμπειρίες της περιοχής, αξιοποιώντας τη διεθνή προβολή της ταινίας. Μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο της Καλαμάτας, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Θάνος Μικελόγκονας, τόνισε ότι το μεγαλύτερο όφελος δεν είναι δίκη μόνο τα γυρίσματα, αλλά κυρίως τα εκατοντάδες διεθνή δημοσιεύματα που προβάλλουν την Πελοπόννησο και συνδέουν τις κινηματογραφικές τοποθεσίες με τον ομηρικό μύθο και τα αξιοθέατα της περιοχής. Όπως ανέφερε, η περιφέρεια εργάζεται εδώ και μήνες με στοχευμένες δράσεις εξωστρέφειας, παρέχοντας υλικό με πληροφορίες σε διεθνή μεγάλα μέσα όπως το Forbes, το Vogue, το Condé Nast Traveler, το Lonely Planet, ενισχύοντας την παρουσία έτσι της Πελοποννήσου στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Η νέα διαδρομή θα ενταχθεί και στο πρόγραμμα Πελοποννήσου Roots και θα συνδέει τα σημεία των γυρισμάτων, που να σου πω ήταν αναφορικά ξεκινούσαν από την Ακροκόρυνθο στην Κόρυνθο και έφταναν μέχρι την Νοτιοδυτική Μεσσηνία. Θα συνδέει λοιπόν αυτά τα σημεία με το ανάκτορο του Νέστορα, την Πύλο, τις Μυκήνες, τη Σπάρτη και άλλους πολύ σημαντικούς προορισμούς, αξιοποιώντας παράλληλα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες σε τεχνητής νοημοσύνης. Ο κ. Μικελόγκονας, κλείνοντας, υπογράμμισε ότι στόχος είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν υλικά την Πελοπόννησο μέσα από την ιστορία, τη γαστρονομία και τις αυθεντικές εμπειρίες, ενώ σημείωσε ότι η επιτυχής φιλοξενία της παραγωγής αποδεικνύει πως η περιοχή μπορεί να προσελκύσει και άλλες πολύ μεγάλες διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές στο μέλλον.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη από την Χίο. Καθώς η τροχέα Χίου, όσο και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χίου, έχει εκδώσει κάποιες οδηγίες και συμβουλές για την ασφαλή κίνηση των οδηγών, οχημάτων και των πεζών προς κινητών εν ώψη της εορτής της Αγίας Μαρκέλας στη Χίο. Θοδωρή.
9: Καλό μεσημέρι από τη Χίο, της Αγίας Μαρκέλας Χιοπολίτιδος λοιπόν. Είναι αύριο Τετάρτη που γιορτάζεται και αποτελεί τοπική αργία. Με το έθιμο να θέλει σήμερα το απόγευμα, Βίκη, με το που θα πέσει ο ήλιος, γιατί έχουμε και εδώ μια πολύ ζεστή ημέρα, να γίνει και το προσκύνημα να πάνε εκατοντάδες πιστοί με τα πόδια από την πόλη της Χίου αλλά και από τα χωριά της κεντρικής Χίου μέχρι την περιοχή του προσκυνήματος μετά το χωριό Βολισσό στη βορειοδυτική Χίο. Οι οδηγίες από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και από την Τροχέα είναι καταρχήν στο δρόμο για τους εποχούμενους και για τους πεζούς ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι πεζοί να φορούν κατάλληλα και άνετα υποδήματα. Είναι μια διαδρομή πάνω από 40 χιλιόμετρα που πρέπει να πούμε ότι πολλοί επιλέγουν, όπως είπαμε, να την κάνουν πεζοί κατά τις βραδινές ώρες. Να επιλέγουν ανοιχτόχρωμα ρούχα και ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες να χρησιμοποιούν τα ανακλασικά στοιχεία γυλαίκο υψηλής ορατότητας έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα και να διαθέτουν φακό ή φακό κεφαλής. Επίσης, από την πλευρά των οχημάτων, να μην πηγαίνουν οι οδηγοί με μεγάλες ταχύτητες, να προσέχουν φεύγια και εδώ να αποφεύγουν την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Ενώ πρέπει να πούμε ότι ιδιαίτερη μέρη να έχει δοθεί και από την πολιτική προστασία και από την πυροσβεστική, έτσι ώστε να μην υπάρξουν θέματα με πυρκαγιές. Επισημαίνεται ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δείχνουν και να μην καθόλου τη διαδρομή, δηλαδή να μην πετούν τέτοια αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν κάποια πυρκαγιά, κυρίως σιγάρα βέβαια. Όπως επίσης πρέπει να πούμε ότι από την πλευρά του Δήμου σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό υπάρχουν σημεία σταθμοί έτσι ώστε να δίνονται νερό και άλλα ποτά που χρειάζεται να πίνουν οι περιπατητές έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα. Αύριο στις 10 ώρα το πρωί είναι η Θεία Λειτουργία με το προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Χίου του κ. Μάρκου στο Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Μαρκέλας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.
10: Ο καιρός.
0: Στα βόρεια ηπειρωτικά για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν, ενώ στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται για αύριο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στη Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Ευνοείται μάλιστα πρόσκαιρα και η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στο Ιόνιο και στα νοτιοανατολικά βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 που το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βόρειο-ανατολικούς τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μείνετε εσείς συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Στο κόκκινο υδράργυρο σε πολλές περιοχές της χώρας. Στο κόκκινο η πολιτική αντιπαράθεση και με τις τελευταίες ημέρες. Στο κόκκινο και η ένταση στη Μέση Ανατολή, που οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν χτυπούν ξανά εκατέρωθεν. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 21 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκινς Ρέντιο 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίσου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι, επιδαύρου στην Αργολίδα. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 15 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, από πνευματική ατμόσφαιρα, 40 διάρκεια και συναγερμός και φωτιές. Δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης των Δύο Αθηνών. Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει τον πύχη πολύ ψηλά, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης είναι η απόδειξη της πρόοδου της ελληνικής οικονομίας, τόνισε από την πλευρά του Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιεροπορικής άμυνας στον κόλπο, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος και χρήστη. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειριαστή Βουλή, νομοθετικές διατάξεις για την κατάργησή τους. Με ποινικό παρελθόν, ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε 2 τουρίστες στην Ακρόπολη. Τροχαίο ατύχημα με ένα τραυματία σημειώθηκε νωρίτερα στην οδό Πειραιώς, όταν η οταχή έπεσε πίσω από φορτηγό. Και τέλος, άνοδος της θερμοκρασίας 38 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Αποπνικτική λοιπόν και σήμερα η ατμόσφαιρα σε πολλές περιοχές της χώρας, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμα και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχουν ήδη συστάσεις αυτοπροστασίας από τους ειδικούς, ενώ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με το αναπτυξιακό πρόγραμμα για την πενταετία 2026-2030, στο οποίο αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος, όπου επεσήμανε ότι στη ΔΕΘ θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης προβλέπει δημόσιες δαπάνες ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποτελώντας τον βασικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Η ανάπτυξη θα φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης χαρακτηριστικά.
1: Σκοπός μας είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς που έχει η χώρα μας, όχι απλά σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε γωνιά κάθε περιφέρειας. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μια στενή συνεργασία μεταξύ των περιφερειών και της κεντρικής κυβέρνησης. Μια συνεργασία όμως η οποία θα μας επιβάλλει όλοι να ενταχθούμε σε ένα πλαίσιο το οποίο θα υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες. Και το γεγονός ότι έχουμε σήμερα περισσότερους πόρους στη διάθεσή σας δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε περισσότερο συντονισμένοι για να υπηρετούμε οριζόντιες πολιτικές οι οποίες, παραδείγματος χάρη, θα έχουν εθνικό, περιφερειακό αλλά και ευρωπαϊκό σκέλος.
0: Λοιπόν, πάμε στην οικονομική μας συντάκτρια, την Ραλού Αλεξοπούλου, η οποία ήταν στην παρουσίαση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε μάλιστα τον Πρωθυπουργό Ραλού να λέει ότι σκοπός της κυβέρνησής του είναι η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Καλό μεσημέρι.
2: Και γι' αυτό το ρόλο στο συγκεκριμένο το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι περιφέρειες και οι Δήμοι μεταξύ άλλων. Να μην ξεχνάμε ότι το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, υπάρχουν στο συγκεκριμένο πενταετές αυτό πρόγραμμα αναπτυξιακό 37 προγράμματα, 20 τομεακά τα οποία σχετίζονται με τα Υπουργεία, 13 περιφερειακά που εδώ μιλάμε για τις 13 περιφέρειες της χώρας και 4 ειδικού αντικειμένου, όπως για παράδειγμα τα αντιπλημμυρικά έργα. Μιλάμε για ένα ποσό 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Από αυτά τα 23 δισεκατομμύρια, τα 17,1 δισεκατομμύρια είναι το νέο ποσό, ενώ θα προσθεθούν και τα 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ που αφορούν ουσιαστικά την ομαλή ολοκλήρωση έργων της προηγούμενης περίοδου. Και να πάμε επίσης και σε κάποια άλλα ίσως αριθμητικά στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον, καθώς είχαμε στην παρουσίαση, ήταν και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι μέσα σε 11 χρόνια έχουν υπερδιπλασιαστεί οι εθνικοί πόροι που διατίθενται για την ανάπτυξη από 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως το 2019, το 2026 μιλάμε για 3,3 δισεκατομμύρια και το 2030 το ποσό θα ανέβει σε 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Άκουσα νωρίτερα που αναφερόσουν στον Πρωθυπουργό εάν είπες ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι αυτοί οι πόροι διατίθενται για αναπτυξιακά προγράμματα, αφήνοντας εχμές ότι η επιλογή είναι συνειδητή, δεδομένου ότι θα αυξηθούν οι επενδύσεις, κάτι που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και για την ενίσχυση της απασχόλησης, τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση του εισοδήματος των πολιτών, αλλά και στο γιατί επιλέγει να μην διαθέσει χρήματα για την επιδόματα και κοινωνικές παροχές.
0: Ουσιαστικά μιλάμε για τη συνέχεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι ο βασικός αναπτυξιακός σχεδιασμός μετά το Ταμείο Ανάκαμψης αυτό, σωστά?
2: Κάπως έτσι, δεδομένου ότι υπάρχουν και άλλα προγράμματα, γιατί εδώ μιλάμε μόνο για εθνικούς πόρους. Δεν μιλάμε για χρήματα τα οποία προέρχονται από την Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ να σου πω, μια που αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, ο κύριος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αναφερόμενος στο θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης, είπε ότι ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ, και φέρνει ως παράδειγμα το γεγονός ότι στις 30 Σεπτεμβρίου η χώρα μας αναμένεται να υποβάλει και το τελευταίο αίτημα για καταβολή της τελευταίας δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Κρατάμε και αυτό που είπε ο κ. Πιερακάκης, ο επικεφαλής του Eurogroup, ότι ουσιαστικά αυτό το εθνικό πρόγραμμα είναι η απόδειξη της πρόοδου της ελληνικής οικονομίας.
2: Ακριβώς. Και ο κύριος Παπαθανάσης που είπε, αναφέρθηκε σε μια σειρά από αριθμούς, αν θέλουμε να το πούμε, με ορίζοντα το 2030, σημειώνοντας ότι για το 2030 ο στόχος είναι να δημιουργηθούν περισσότερες από 560.000 νέες θέσεις εργασίας που ήδη έχουν δημιουργηθεί, περαιτέρω ακόμα μείωση της ανεργίας, ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των επενδύσεων και φυσικά και των εξαγωγών.
0: Ραλού Αλεξοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα εγκριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων δημόσιων και ιδιωτικών, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Για να τον ακούσουμε.
1: Έχουμε λοιπόν στη διάθεσή μας ένα σημαντικό όπλο για να μπορούμε να σχεδιάσουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική με ορίζοντα το 2030. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι η επιλογή να διαθέσουμε αυτά τα πολλά δισεκατομμύρια στο ΕΠΑ, στο Εθνικό Αναπτυξιακό μας Εργαλείο, είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Θα μπορούσαμε να διαθέσουμε λιγότερους πόρους στο ΕΠΑ και να διαθέσουμε περισσότερους πόρους σε κοινωνικές παροχές ή σε επιδόματα. Επιλέγουμε όμως να μην το κάνουμε. Και επιλέγουμε να μην το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων δημοσίων και ιδιωτικών. Και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια δύναμη πυρός μέσω του ΕΠΑ για να μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον πολύ σημαντικό στόχο.
0: Τώρα, οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων εν ώψη και του προεκλογικού μας προγράμματος που θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 2027. Οφείλουμε όλοι να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη, είπε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Και εν ώψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 2027, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών. Και η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης, αποτέλεσμα πρωτίστως δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με περισσότερο συντονισμό θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση που διαμορφώνει ο καύσωνας που πλήττει και την Αττική, είχαμε ένα αδιανόητο περιστατικό το οποίο σημειώθηκε νωρίς στο πιο εμβληματικό σημείο της πρωτεύουσας, στην Ακρόπολη, εκεί όπου ένας άντρας ηλικίας περίπου 60 ετών επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες, ένα 53χρονο άντρα και μια 48χρονη γυναίκα, στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Πάμε στον Ηλιακούκο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, αφού πρώτα πούμε ότι ο δράστης έχει ήδη συλληφθεί. Καλό μεσημέρι. Τι νεότερο γνωρίζουμε για την επίθεση αυτή?
3: Γνωρίζουμε ότι ο δράστης έχει ποινικό παρελθόν. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι καλή κατάσταση υγείας των δύο θυμάτων. Ο 53χρονος, ο οποίος φέρει το σοβαρότερο τραύμα από τους δύο στο χέρι, διεκομίστη μαζί με τη σύζυγό του στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Μαθαίνουμε όμως τώρα την τελευταία ώρα ότι πηγαίνει στο, μεταφέρεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ για εγχείρηση. Εκτιμώ, χωρίς να το γνωρίζω, εκτιμώ ότι καθώς διαθέτει μια πολύ εξειδικευμένη χειρουργική κλινική άκρα χείρας, ενδεχομένως πηγαίνει εκεί για κάποιο χειρουργείο. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ο 60χρονος, ο οποίος έχει ποινικό παρελθόν και εκτιμάται ότι είναι άστεγος, χωρίς μόνιμο τόπο κατοικίας, την ώρα που άνοιγαν τα εκδοτήρια στις 8 η ώρα, δηλαδή στην νότια είσοδο της Ακρόπολης, απέναντι από το μουσείο είναι αυτή η είσοδος, απέναντι στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγίτου, επιτέθηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες μας αρχικώς στη 48χρονη γυναίκα με μαχαίρι. Ο άντρας της πήγε να την προστατεύσει. Υπήρξε συμπλοκή μεταξύ των δύο ανδρών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και σοβαρότερα ο 53χρονος στο χέρι, η σύζυγός του ελαφρύτερα στο μυρό. Προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση στο σημείο και μετά από λίγο ο δράστης συνελήφθη. Να σου πω ότι είχε συλληφθεί ο 60χρονος κατά το παρελθόν και για κατοχή μαχαιριού και για εξύβριση, ενώ φαίνεται ότι έχει πάει και κάποιες φορές στο Δαφνί, ενώ έχει προσαχθεί αρκετές φορές για εξακρίβωση στοιχείων από την αστυνομία.
0: Υπήρχε μια πληροφορία νωρίτερα, Ηλία, ότι ο ίδιος ο δράστης είχε επιχειρήσει να επιτεθεί και σε άλλους ανθρώπους πριν από εκτός από το ζευγάρι σήμερα το πρωί. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
3: Δεν το γνωρίζω. Εκτιμώ ότι εκεί όπου ήταν στο σημείο ενδεχομένως να απείλησε και άλλα άτομα, όχι ότι
0: επιτέθηκε μάλιστα,
3: πραγματοποίησε μια επίθεση, ίσως στο σημείο το οποίο βρισκόταν, δηλαδή εκεί απέναντι από τα εκδοτήρια, ίσως να έβγαλε το μαχαίρι και να το είχε να κράταγε το μαχαίρι και να απειλούσε κόσμο. Κάτι τέτοιο. Για κάποια επίθεση άλλης κλίμακας δεν γνωρίζω κάτι, Γρηγόρη.
0: Κρατάμε αυτό που μας είπε στην αρχή, βεβαίως, ότι το ένα από τα δύο θύματα μεταφέρει στο νοσοκομείο, στο ΚΑΤ πλέον.
3: Ναι, καθώς έχει τραυματιστεί στο χέρι, διακομίστηκα, ήρθε γρήγορα στο σημείο το πρωί. Διασώσεις του ΕΚΑΒ με μοτοσυκλέτα, ασθενοφόρο, πήγανε και οι δύο στον Ερυθρό Σταυρό και ενημερωθήκαμε πριν από περίπου μία ώρα ότι ο άντρας, ο οποίος φέρει και το σοβαρότερο τραύμα, μεταφέρεται στο ΚΑΤ. Εκτιμούμε ότι είναι χειρουργική λόγω για να γίνει χειρουργική επέμβαση, και επειδή γνωρίζουμε ότι διαθέτει το νοσοκομείο πολύ υψηλό επίπεδο εξειδικευμένους χειρουργούς, εκτιμούμε ότι πάει στη χειρουργική κλινική ακραχείρας.
0: Ηλία Κόκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές για αυτό το πραγματικά αδιανόητο περιστατικό στο κέντρο της Αθήνας το πρωί στην Ακρόπολη.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού, με τον υδράργυρο να αγγίσει ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές συμπυρωτικές περιοχές. Ακραίες θερμοκρασίες κατέγραψαν οι θερμικές κάμερες στο λεκανοπέδιο της Αττικής, αποτυπώνοντας το μέγεθος του καύσωνα. Για παράδειγμα, η άσφαλτος στο Κηφισό άγγιξε τους 60 βαθμούς Κελσίου. Στο Άλσος Βέικου έδειξε πάνω από 75 βαθμούς σε ταράτσες και αυτοκίνητα, ενώ είχαμε και βέβαια και τις σχετικές οδηγίες με εγκύκλιο για την προφύλαξη του γενικού πληθυσμού. Τουρισμού και των Ευπαθών Ομάδων που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Ενώ, βέβαια, σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με πάυση εργασιών όπου απαιτείται. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, μετεωρολόγο του Ερτ Νιούς, την Νικολέτα Ζακοπούλου, για να δούμε, Νικολέτα, ποια ώρα κορυφώνεται το θερμικό φαινόμενο, ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο και πότε θα έχουμε υποχώρηση της ζέστης. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και πια τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται και επικίνδυνα και σε σχέση και με τις πυρκαγιές, με ακραίο κίνδυνο αύριο, κόκκινο συναγερμό σε αρκετές περιοχές όπως είναι και η Αττική, Αργολίδα, Κορινθία, Βιώτιδα, Βιωτία. Πια τα πράγματα δυσκολεύουν, διότι θα έχουμε αύριο και συνθήκες λίβα. Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασιακή οροφή είναι οι 42 βαθμοί. Τώρα κοιτούσα, η Σπάρτη έχει φτάσει στους 41 και έπεται και συνέχεια για λίγη ώρα ακόμη. Θα συνεχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Να πω ότι έχουν επομιστεί πολύ μεγάλο φορτίο θερμικό και περιοχές που είναι παραθαλάσσιες και νησιωτικές. Εκεί η αίσθηση της θερμοκρασίας πιάνει ακόμα και τους 45 βαθμούς, κοιτούσα σε περιοχές της Ιφάκης και στο Καστελόριζο και στην Πύλο. Και από εκεί και πέρα, αύριο, όπως είπα, θα είναι η χειρότερη μέρα για τα ανατολικά υπηρετικά και την Αττική, με τη θερμοκρασία πιθανώς έως και 43 βαθμούς σε περιοχές της Αργολίδας. 40 θα έχουμε εδώ στην Αττική οπωσδήποτε, διότι αυτός ο δυτικός άνεμος έχει την ικανότητα να εκτοξεύει και τη θερμοκρασία. Είναι θερμός, είναι ξηρός και δυστυχώς αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς κατακόρυφα. Άρα αύριο πραγματικά μια κρίσιμη μέρα. Μην ξεκινήσει καμιά φωτιά από αμέλεια, διότι δεν θα μπορέσουμε να τη μαζέψουμε εγκαίρως. Αυτός ο λίβας, αυτός ο άνεμος βοηθά δυστυχώς την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών και έχει φέρει και στο παρελθόν καταστροφικές συνέπειες, οπότε θέλει μεγάλη προσοχή. Η αποκλιμάκωση που είπε θα έρθει την Πέμπτη, σε όλη τη χώρα θα πέσει η θερμοκρασία. Πάμε σε υπέροχες τιμές έως 34 βαθμούς.
0: Και με εντυπωσιακό τρόπο, έτσι.
5: Ακριβώς. Και όχι μόνο με εντυπωσιακό την Πέμπτη, και με επικίνδυνο την Παρασκευή, διότι δεν θα λείψουν και οι βροχές και οι καταιγίδες την Παρασκευή. Θα είναι γενικευμένες στην κεντρική και βόρεια χώρα. Πιθανώς και με ισχυρά φαινόμενα, κυρίως σε Θεσσαλία, Βόρειο Αιγαίο, Μακεδονία. Θα το δούμε αυτό και τις επόμενες ημέρες. Τουλάχιστον να περάσει ο καύσωνας και να περάσει και η αυριανή πολύ κρίσιμη ημέρα στο θέμα των πυρκαγιών.
0: Βεβαίως, κρατάμε αυτό ειδικά προσοχή για αύριο. Το καταλαβαίνουμε όλοι τον κίνδυνο. Νικολέτα Ζακοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας τώρα και βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Χαρά Γιαννοπούλου για να μας δώσει την εικόνα από το κέντρο της Αθήνας. Χαρά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
6: Μόλις φύγαμε από την πλατεία Συντάγματος και είμαστε στον πεζόδρομο της Ερμού και βλέπουμε τη θερμοκρασία σε θερμόμετρο φαρμακείου στους 39 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Το αισθανόμαστε, βέβαια, δεν ήταν ανάγκη να το δούμε. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η αίσθηση της ζέστης, ακόμα περισσότερη από το 39. Από τα πρώτα βήματα, όταν βγεις από το μετρό ή από το αυτοκίνητό σου ή από κάποιο κλιματιζόμενο χώρο, από τα πρώτα κιόλας βήματα ξεκινάει αυτή η αφόρητη κατάσταση που επικρατεί νομίζω παντού έξω. Με δυσκολία δηλαδή παίρνει κάποιος αναπνοή, σε πολύ λίγα λεπτά υδρώνει. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση για τους ανθρώπους που εργάζονται φυσικά. Τώρα για τους υπόλοιπους, κυρίως μιλάω για τους τουρίστες που πραγματικά δείχνουν να απολαμβάνουν τη βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, είναι θέμα επιλογής. Από εκεί και πέρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφεύγεται αυτές τις ώρες που μιλάμε τώρα. Είναι μεσημέρι. Από τώρα και για τις επόμενες 2-3 ώρες με τον ήλιο και την παρατεταμένη έκθεση σε αυτόν, δεν νομίζω ότι είναι μια πολύ έξυπνη ιδέα να βγει κάποιος να περπατήσει απλώς. Παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στην Ερμού υπάρχει αρκετός κόσμος και δεν είναι μόνο τουρίστες. Η κατάσταση τώρα είναι, η εικόνα μάλλον να σας περιγράψω, είναι αυτή που φαντάζεστε. Δηλαδή ο κόσμος κυκλοφορεί όντως με καπέλο, με βεντάλιες, μπουκαλάκια νερό αναχείρας. Είναι αρκετοί αυτοί που κάθονται στα καταστήματα που λαμβάνουν έτσι κάτι δροσερό. Και παιδιά με τα οποία μιλήσαμε νεαρότερης ηλικίας μας είπαν ότι βγήκαν και κακώς βγήκαν για έναν καφέ, επιστρέφουν μπαίνοντας στο μετρό, επιστρέφουμε λέει στο σπίτι μας, κάποιοι άλλοι παίρνουν τον δρόμο για την παραλία και είναι το μόνο που θα μπορέσει να δώσει ανάσα δροσιάς χωρίς να είναι κάποιος κλεισμένος στο σπίτι του με κλιματιστικό.
0: Χαρά Γιαννοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο σε όλους. Πάμε και στην Πάτρα τώρα, εκεί όπου βράζει ο τόπος πραγματικά και σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, δηλαδή με τον υδράργυρο στα ύψη σε συνδυασμό με την υγρασία. Πάμε στην Πάτρα και στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πώς είναι τα πράγματα στην Αχαΐα, Νίκο? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό
7: καλό μεσημέρι. Όσο πηγαίνουμε πιο βαθιά στο μεσημέρι, η πόλη αδειάζει. Το κέντρο της Πάτρας δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση, μιας και οι περισσότεροι επιλέγουν να επιστρέψουν σπίτια τους όσοι δεν έχουν δουλειά, για να αναζητήσουν λίγες στιγμές δροσιάς στα air condition ή σε κάποιες από τις κοντινές παραλίες της περιοχής. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο η αίσθηση της βορείας είναι μεγαλύτερη, δεδομένου ότι υπάρχει αρκετή υγρασία με αποτέλεσμα να κάνει αχώρητη την κατάσταση, ενώ χειρότερη είναι η κατάσταση στις άλλες περιοχές της Γης Ελλάδος που παραδοσιακά έχουν υψηλές θερμοκρασίες, όπως για παράδειγμα η περιοχή του Αγρινίου, όπου εκεί ο Ισράηλιος αναμένεται να φτάσει μέχρι 40 βαθμούς Κελσίου.
0: Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα. Τώρα, ποιες ομάδες του πληθυσμού πρέπει να προσέχουν? Στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη μίλησε η Ματίνα Παγώνη, μέλος του Διοικητικού Συμβούλου των Νοσοκομειακών Γιατρών.
8: Είναι δύο σοβαρές ομάδες που πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα. Ποιες είναι αυτές? Οι μεγάλες ηλικία που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Τι έχουν οι άνθρωποι αυτοί? Επειδή παίρνουν φάρμακα, είτε είναι διουρητικά, είτε για την πίεση, οτιδήποτε, καλό είναι. Mm-hmm. Τις μέρες αυτές, εάν χρειαστεί να βγουν έξω, θα πάνε κάτω που πολύ γρήγορα, με ένα ταξί, αν είναι δυνατόν, με ένα αυτοκίνητο με air condition, με τα γυαλιά τους, το καπέλο τους και πάντα το νερό μαζί τους, να κάνουν τη δουλειά τους και να γυρίσουν γρήγορα στο σπίτι, αν είναι κάτι σοβαρό. Διαφορετικά θα πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους, να ενυδατώνονται και αν αισθανθούν είτε ζάλι, είτε οτιδήποτε άλλο σύμπτωμα, θα επικοινωνήσουν για το γιατρό τους, γιατί ίσως χρειαστεί να γίνει κάποια μείωση των δόσεων φαρμάκων. Δεν ανοίγουμε παράθυρα, να οριστούν τα σπίτια, όπως λέμε. Όλοι ζέστη μέσα. Και πάντα οι άνθρωποι αυτοί να κανονίσουν και το air condition ακόμα, να είναι σε συνθήκες που έχει συνηθίσει ο οργανισμός τους.
0: Τώρα, η παθολόγος και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεοδόρα Ψαλτοπούλ, μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, όπου ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο τι πρέπει να κάνουν οι συμπολίτες μας.
9: Ο καύσωνας, δηλαδή οι παραπτυνόμενες θερμοκρασίες πέραν του φυσιολογικού, δεν προκαλούν μόνο δυσφορία σε αυτούς τους ανθρώπους που αναφέρατε, αλλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αν δεν ακολουθηθούν οι ορθές οδηγίες, μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ζωής των ατόμων αυτών. Ευπαθείς ομάδες, θα σας εξηγήσω. Ευπαθείς ομάδες είναι τα άτομα άνω των 60 ετών, τα άτομα με προβλήματα υγείας, οι έγκυες, τα παιδιά, τα άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή. Όλες αυτές οι κατηγορίες έχει βρεθεί σε μεγάλες μελέτες και στη Γαλλία που είχαν τον πρόσφατο καύσωνα και σε προηγούμενες τέτοιες παρατηνόμενες υψηλές θερμοκρασίες. Αν δεν παραμένουν σε χώρους καιρούς και με άφθονη δυνατότητα να έχουν νερό, αυξάνεται η πιθανότητά τους για έμφραγμα, για αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, για αναπνευστική ή και νεφρική λειτουργία, για επιβάρυνση της αναπνευστικής και της νεφρικής λειτουργίας. Οι συστάσεις είναι η παραμονή σε ένα σκερό χώρο ή σε ένα κλειστό χώρο με κλιματιστικά και ανεμιστήρες, ειδικά τις ώρες περίπου 11 με 4 όπου περιμένουμε και τις πιο αυξημένες θερμοκρασίες.
0: Τώρα, να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Την Ελλάδα ως ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και ως παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες, χαρακτηρίζει το State Department, εξαιρώντας την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Σε συνομιλία με την ανταποκρίτρια του Air News, Λένα Αργύρη, για λογαριασμό της Καθημερινής, το State Department έδωσε διευκρινήσεις για τις εκτενείς αναφορές του Υπουργού Εξωτερικών ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την ακροαριστερή τρομοκρατία. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας διδάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως ανέφερε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, η αναφορά στην Ελλάδα έγινε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναφοράς σε περιστατικά πολιτικής τρομοκρατίας από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, ο Ρούμπιο, ο κύριος Ρούμπιο χρησιμοποίησε παραδείγματα από πολλές περιοχές του κόσμου αλλά και από τις ΗΠΑ προκειμένου να αναδείξει ότι η ακροαριστερή τρομοκρατία αποτελεί διεθνή απειλή. Παράλληλα, υπογράμμισε τη μακρόχρονη προσυνεργασία της Ελλάδας με τις ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας και της αντιμετώπισης τρομοκρατικών ναρκωτικών οργανώσεων. Το Steady Partners σημείωσε ότι οι δύο χώρες έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν απώλειες από τρομοκρατικές ενέργειες και τόνισε πως η κοινή δράση τους αποτελεί παράδειγμα της σημασίας της διεθνούς συνεργασίας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει επιδείξει αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αναφερόμενος στην τοποθέτηση του Μάρκο Ρούμπιο, το Αμερικανικό Υπουργείο τόνισε ότι πολλές κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είχαν αναγνωρίσει έγκαιρα το μέγεθος της απειλής της ακροαριστερής πολιτικής βίας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα χώρας που αντιμετώπισε το ζήτημα με συνέπεια και μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για άλλες χώρες. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είχε κάνει ειδική αναφορά στη 17 Νοέμβρη, εξηγώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ξεχνούν τους Αμερικανούς πολίτες και αξιωματούχους που έχασαν τη ζωή τους στο εξωτερικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
0: Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Και από το State Department να πάμε στη Μέση Ανατολή. Για 10η μέρα συνεχίστηκαν οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι το τμήμα θα είναι σκληρό για το θάνατο των τριών Αμερικανών στρατιωτών. Το Ιράν προχώρησε σε νέες επιθέσεις σε Κουβέιτ, Μπαχρέν και Ιορδανία, αλλά και στα στενά του Ορμούζ, όπως υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης, ενώ ανησυχία προκαλούν και οι απειλές των Χούθη για ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας. Πάμε στην αυτοσύνταξη, θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλληνας Αλεβίζου. Ωστόσο, φαίνεται ότι ακόμα και τώρα, ακόμα και την τελευταία στιγμή, ότι οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται για την εκτόνωση της κατάστασης. Έλενα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, ξεκινώντας από τις νέες επιθέσεις, τόσο από την αμερικανική πλευρά που συνεχίστηκαν για 10 τη νύχτα, βάζοντας στο στόχαστρο και πάλι κυρίως τα λιμάνια στο νότιο Ιράν και στα στενά του Ορμού, στον Μπαντάρ Αμπάς, τη Σιρίκ, το νησί Κέσμ, με τους Αμερικανούς στην κεντρική διοίκηση να λένε ότι χτύπησαν και πάλι εκτοξευτήρες πυράβλων και drones και αμυντικά συστήματα των Ιρανών. Οι Αμερικανοί επίσης ανακοίνωσαν ότι από τις 7 Ιουλίου εδώ και 2 εβδομάδες έχουν τραυματιστεί περίπου 100 Αμερικανοί μετά από τα ρεπορτάζ αμερικανικών μέσων όπως του CNN και το New York Times ότι ο Αμερικανικός στρατός και το Πεντάγωνο δεν δίνουν στοιχεία για τους τραυματίες μετά και το θάνατο βέβαια των τριών Αμερικανών στρατιωτών στις τελευταίες επιθέσεις. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τα χτυπήματα κατά του Ιράν θα είναι πολύ σκληρά για το θάνατο των Αμερικανών στρατιωτών. Από την πλευρά του τώρα, το Ιράν και οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν και πάλι στόχους στο Κουβέιτ, στο Μπαχρέιν, όπου υποστηρίζουν ότι έπληξαν αποθήκες της Amazon, ενώ και η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και πάλι ιρανικούς πυράβλους. Στο Κουβέιτ, πριν από λίγο, ανακοίνωσε ότι υπήρξε νέα επίθεση σε μονάδες ενέργειας και αφαλάτωσης και προκλήθηκε πυρκαγιά. Επίσης, να πούμε, Γρηγόρη, ότι την ίδια ώρα είχαμε μία δήλωση του Προέδρου του Ιράν, Πεζεσκιάν, που υποστηρίζει ότι οι επαφές του με τον Χαμενεή, τον Μοτσάμπα Χαμενεή, που να σημειώσουμε ότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, ότι έχει κάνει κάποια δήλωση παρά μόνο γραπτές δηλώσεις, ότι είναι συνεχώς περισσότερες, συνεχώς εντείνονται. Ενώ, όπως είπες, μεγάλη ανησυχία προκαλεί και η νέα αιστεία έντασης, για την οποία υπήρχαν φόβους από την αρχή της επανέναρξης των συγκρούσεων.
0: Για τους Χούθη.
11: Για τους Χούθη ακριβώς, που χθες ανακοίνωσαν ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στην Σαουδική Αραβία, ουσιαστικά για την Ερυθρά Θάλασσα και το στενό Μπαμ Ελ Μαντέμ. Πολύ σημαντικό από την άποψη ότι η Σαουδική Αραβία έχει βρει αυτή την εναλλακτική οδό με τον αγωγό προς την Ερυθρά Θάλασσα, όπου από όπου εξάγει 4 με 5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Οι Χούθη πριν από λίγο επίσης ανακοίνωσαν ότι τα πλοία θα πρέπει να αποφεύγουν τα σαουδαραβικά λιμάνια. Η αντίθεση της Σαουδικής παραβίαση ήταν ότι πρόκειται για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τα πλοία της. Τώρα, οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν επίσης ότι χτυπήθηκαν άλλα δύο πλοία, τάνκερ, σήμερα στα στενά του Ορμούς, από την επικίνδυνη διαδρομή στο νότιο τμήμα, δηλαδή από την πλευρά του Ομάν, όπως υποστηρίζουν, και έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο με ένα πλοίο που δεν διευκρινίζουν ποιο είναι βεβαίως, ενώ και η Βρετανική Υπηρεσία για την Ναυτιπλοεία ανακοίνωσε ότι υπάρχει, προκλήθηκε φωτιά σε ένα πλοίο. Όπως είπες, υπάρχει έστω και ένα μικρό παράθυρο διπλωματίας, ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται.
0: Αλλά αυτή είναι και η μεγάλη απορία με όλα αυτά που μας περιέγραψες πριν από λίγο. Πώς μπορεί να μαζευτεί όλη αυτή η κατάσταση τώρα, έτσι?
11: Αν θα μαζευτεί δεν το γνωρίζουμε, Γρηγόρη. Πάντως, σήμερα βρίσκεται στο Πακιστάν ο Υπουργός Εσωτερικών του Ιράν, που συναντήθηκε ήδη με τον ομόλογό του και θα συναντηθεί ή συναντάται αυτή την ώρα με τον Πρωθυπουργό αλλά και τον Στρατάρχη, τον Νασίμ Μουνίρ, κεντρικά πρόσωπα, να σου θυμίσω, στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις και μεσολαβητές. Το Αλ Τζαζίρα, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών ενδεχομένως έχει κάποια απάντηση στην πρόταση των μεσολαβητριών χωρών για δεκαήμερη κατάβαση του πυρός. Αυτές οι πληροφορίες επίσης για την πρόταση είναι ανεπιβεβαίωτες και όλα αυτά είναι στο επίπεδο πληροφοριών. Ενώ επίσης, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, κομίζει και μια επιστολή του Πεζεσκιάν προς το Πακιστάν. Πάντως και η Ουάσιγκτον, μέσω αξιωματούχων, λέει ότι είναι οι έμεσες, τα έμεσα μηνύματα ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχίζονται και ότι υπάρχει ανοιχτό κάποιο κανάλι επικοινωνίας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Με αυτά και με αυτά πάντως, τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών διατηρούνται οι τιμές του πετρελαίου παρά τις όποιες διορθωτικές κινήσεις. Ελαφρώς χαμηλότερα κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, χωρίς όμως να απομακρύνονται από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, γιατί στα δικά μας, στην εγχώρη αγορά, Πινελόπη, μόλις πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο.
12: Ωραία, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πω ότι πριν από λίγο το Brent ξανά πιάσε τα 90 δολάρια το βαρέλι. 90,4 είναι αυτή την ώρα, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 83,5 δολάρια το βαρέλι. Και πάρα πολύ μεγάλη άνοδο έχουμε στο ευρωπαϊκό, στο φυσικό αέριο στην Ευρώπη, το οποίο προσεγγίζει τα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όπως είπες και εσύ, στην εγχώρια αγορά τα υγρά καύσιμα είναι σχεδόν στα 2 ευρώ. Η μέση τιμή της αμόλυβδης, σύμφωνα με τις δημοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι στο 1,977, ενώ το ντίζελ είναι στο 1,95. Πολύ μεγαλύτερη λοιπόν είναι η αύξηση της τιμής του ντίζελ για δύο λόγους. Καταρχήν, γιατί υπάρχει στενότητα ως προς την παραγωγή, ειδικά στην περιοχή της Μεσογείου, και κατά δεύτερο λόγο γιατί ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι βεβαίως έχει εξαφανιστεί στην πραγματικότητα η έκπτωση που παρέχουν τα διηλιστήρια 5 και 10 λεπτά, 5 λεπτά στο ντίζελ και 10 λεπτά στην αμόλυβδη, ενώ ανησυχία υπάρχει για το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές του ρεύματος τον Αύγουστο, καθώς αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος της τιμής από την 1η έως 21 Ιουλίου του ρεύματος στη χονδρική αγορά είναι 114 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ στη διάρκεια του Ιουλίου ήταν σε 92,9 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
0: Είναι το ντόμινο, είναι το ντόμινο για το οποίο μας έχεις μιλήσει και άλλες φορές. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο Air News Radio 105,8 και στον Βασίλη Δαμόπουλο μίλησε ο πρόεδρος των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγιώτης. Και άλλες φορές, Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο Air News Radio 105,8 και στον Βασίλη Δαμόπουλο μίλησε ο πρόεδρος των Πρατηριούχων και Εμπόρων

0: Τα το πετρέλαιο κίνηση. Ήδη 14 νομοί της χώρας είναι στο 2 ευρώ στη βενζίνη μόλι. Είναι πάνω από 2 ευρώ στη βενζίνη μόλι, κατά μέσο όρο νομοί. Κυρίως νησιωτική και η πιο απομακρυσμένη πυρωτική. Κυμαίνεται από 2,01 μέχρι και 2,24.
1: Τι εξέλιξη βλέπετε?
0: Φαίνεται ότι δεν θα ξαναεπανέλθουν σύντομα στην πρώτερη κατάσταση τα στενά ή τα διερχόμενα καράβια με αργό πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζ.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν αυτό από μόνο του κρατάει την τιμή ψηλά. Θεωρώ ότι αυτό θα επανέλθει μετά από ένα χρόνο. Είχαμε εκτιμήσει από την έναρξη του πολέμου ότι οι επιπτώσεις αυτού του πολέμου θα περάσουν το φθινόπωρο. Ήταν, αν θυμάστε, μέσω χειμώνα, 27 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος. Mm-hmm. Είχαμε εκτιμήσει τότε ότι ο πόλεμος αυτός με τις ιδιαιτερότητες που έχει θα φύγει από την καθημερινότητά μας και τη ζωή μας εφόσον όλα κυμανθούν ήπια και βραχυχρόνια το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Δυστυχώς φαίνεται ότι θα μας ταλαιπωρήσει για χρόνο, ίσως και για χρόνια.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε σε ένα ζήτημα το οποίο έχει συζητηθεί πολύ το τελευταίο διάστημα, καθώς νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια ψηφίζεται σήμερα στην Βουλή. Το πλαίσιο το οποίο προβλέπει απαγόρευση της για ανηλίκους κάτω των 17 ετών και υποχρεωτική ασφάλιση. Πάμε στο ρεπόρτερ μας, τον Γιώργο Κοβό, που θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
4: Γρηγόρη, όπως πολύ σωστά είπε, σήμερα ψηφίζονται αυτές τις διατάξεις στη Βουλή. Εκτός από την υποχρεωτική χρήση σε άτομα άνω των 17 ετών, υποχρεωτικά άνω των 17 ετών, είπαμε είναι υποχρεωτική η ασφάλιση, ενώ είναι και πολύ σκληρά τα πρόστιμα για όσους υπερβαίνουν τα όρια ταχύτητας. Ας πάμε λίγο όμως πιο αναλυτικά. Λοιπόν, όσον αφορά το τελικιακό όριο, όποιος είναι κάτω των 17 ετών και οδηγεί ηλεκτροκίνητο πατίνι αντιμετωπίζει πρόστιμο 150 ευρώ πλέον με τις νέες διατάξεις όταν τεθούν σε ισχύ. Τώρα, όσον αφορά την ασφάλιση, είναι ασφάλιση υποχρεωτική και για το όχημα και για τον αναβάτη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων, ενώ όσον αφορά στα πρόστιμα για τα όρια ταχύτητας πρέπει να πούμε το εξής. Μέχρι στιγμής καταρχάς τα πατίνια έχουν όριο ταχύτητα στα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν μπορούν να πάνε παραπάνω.
1: Και όμως υπάρχουν κάποιοι που μπορούν και πηγαίνουν παραπάνω. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνουν
4: μιλάμε
1: αυτό.
4: Μιλάμε τώρα για τις περιπτώσεις που κάποιος δεν παρέμβει στον κόφτη ταχύτητα του πατινιού με αποτέλεσμα να πηγαίνουν ακόμη και με ταχύτητες 90 και 100 χιλιόμετρων την ώρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται? Μέχρι στιγμής όποιος πήγαινε από 26 χιλιόμετρα μέχρι 35 το όριο ήταν 30 ευρώ, ενώ όποιος υπερεύαινε τα 35 χιλιόμετρα και πάνω ήταν το όριο, ήταν στα, το πρόστιμο συγγνώμη, ήταν στα 150 ευρώ.
1: Τώρα,
4: με τις διατάξεις από 26 χιλιόμετρα και πάνω είναι 350 ευρώ. Είναι πολύ σκληρό.
1: Είναι τσουφτερό το πρόστιμο. Αλλά αναγκαίο, γιατί είχαμε πολλά περιστατικά έτσι κι αλλιώς. Γιώργο Κοβό, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Για να μεταξύ και το επόμενο θέμα αφορά την καθημερινότητά μας, καθώς ένα νέο σύγχρονο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας με την ονομασία Traffic Commander παρουσιάζεται σήμερα με στόχο τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας και την ταχύτερη αντιμετώπιση περιστατικών στο οδικό δίκτυο της Αττικής. Εκεί ήταν η Στέλλα Χριστοδουλίδου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Στέλλα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Το νέο στρατηγείο της τροχιάς, λοιπόν, που δεν είναι άλλο από τον θάλαμο επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας, στήθηκε και παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης, όπου το παρόν έδωσαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, όλοι οι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί της Ελλάς, καθώς και εκπρόσωποι των επιχειρηματιών που βοήθησαν με τις δωρεές τους να ενισχυθεί το επιχειρησιακό κέντρο με όλο τον εξοπλισμό. Να πούμε πως οι αναβαθμισμένες αυτές εγκαταστάσεις φέρουν την ονομασία Traffic Commander, όπως επεσήμανες και εσύ. Πρόκειται επί της ουσίας για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, ενώ η λειτουργία του ταυτίζεται μάλιστα χρονικά με την τοποθέτηση AI καμερών σε όλη την Αττική.

0: Λύση, ευχαριστούμε πολύ και πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
1: Είναι ακόμα μία επιχείρηση, ακόμα μία συμβολή της ελληνικής αστυνομίας στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Είναι δηλαδή μία επιχειρησιακή προσπάθεια η οποία έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και γίνεται στο πλαίσιο της νέας αντίληψης που κυριαρχεί στην ελληνική αστυνομία, στην αντίληψη της κοινωνικής αστυνόμευσης.
0: Πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο θέμα, καθώς ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Πάμε στον επικεφαλή του οικονομικού ρεπορτάζ, τον Θάνο Τσίρου, που θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Θάνο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι για το θέμα είναι τουλάχιστον 200.000 συνταξιούχοι, όσοι και αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν την σύνταξη χειρίας. Η μεγάλη πλειοψηφία τους ουσιαστικά διασφαλίζει ότι δεν θα υποστεί στο μέλλον κάποια περικοπή εισοδήματος. Και υπάρχει και ένας σημαντικός αριθμός συνταξιούχων, κυρίως συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου, περίπου στους 8.500 τους υπολογίζουμε, οι οποίοι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα δουν και μια σημαντική αύξηση στις μηνιαίες τους αποδοχές. Ο λόγος που συμβαίνουν όλα αυτά είναι ότι καταργείται δια νόμου πλέον, από τη στιγμή που θα ψηφιστεί η συγκεκριμένη τροπολογία, η διάταξη η οποία έλεγε ότι η σύνταξη χειρίας μετά την παρέλευση 3 ετών από τη χορήγησή της πρέπει το ποσοστό υπολογισμού της να μειωθεί κατά 50%. Δηλαδή από το 70% της αρχικής σύνταξης να πέσει στην πραγματικότητα στο 35% της αρχικής σύνταξης. Αυτό είχε συμβεί στην πράξη σε αυτούς τους περίπου 8.500 συνταξιούχους του δημοσίου, οι οποίοι θα δούνε επανυπολογισμό της σύνταξής τους, ούτως ώστε να χορηγηθεί και πάλι αυτό το 70%. Για να γίνει πιο κατανοητό, να το δώσουμε με ένα παράδειγμα: αν κάποιος έπαιρνε μια σύνταξη χειρίας της τάξης των 800 ευρώ αρχικά και μετά τη συμπλήρωση 3 ετών από το θάνατο περιορίστηκε το ποσό περίπου στα 446 ευρώ, υπάρχει και το ελάχιστο όριο της εθνικής σύνταξης, από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί το συγκεκριμένο μέτρο και εκτιμάται ότι πιθανότατα αυτό θα είναι με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, θα έχουμε και επαναφορά του ποσού στα 800 ευρώ. Δεν θα υπάρξει αναδρομική καταβολή χρημάτων. Να σου πω και δύο ακόμη ενδιαφέρουσες διατάξεις στην τροπολογία. Η μία είναι ότι δεν υπάρχει πλέον η απειλή απώλειας εισοδήματος, επειδή προέβλεπε ο νόμος ότι δεν μπορούν να καταβάλλονται δύο φορές οι εθνικές συντάξεις. Αυτό είναι ένα θέμα που προστατεύει το εισόδημα αυτών που λαμβάνουν δύο κύριες συντάξεις, πιθανότατα μία χειρίας και μία εκ κυρίου δικαιώματος, όπως λέμε χαρακτηριστικά. Και το τελευταίο μέτρο, με ένα μέτρο με αρκετή δόση ευαισθησίας, παιδιά που είχαν χάσει και τους δύο γονείς τους κινδύνευαν με το υφιστάμενο καθεστώς να δούνε και αυτή μια σημαντική μείωση στη σύνταξη που έπαιρναν, και αυτό φεύγει από τη μέση, το εισόδημα διασφαλίζεται και για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θάνο Τσίρο, για το ρεπορτάζ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Να θυμίσουμε, να σημειώσουμε ότι όπως με ενημερώνουν, έχουμε φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο στο Βαρθιολομείο Ηλίας. Μάλιστα, έχει χύσει και το 112 προς τους κατοίκους για ετοιμότητα. Η φωτιά που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ξέσπασε σε Καλαμιώνες, επεκτάθηκε σε αυτοσχέδια χωματερή κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε και θα ενημερώσουμε στη συνέχεια. Πάμε τώρα στην πολιτική ατζέντα, στην συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για τη δέθεση, διασώθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΠΚΠ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν.
4: Εκλογές, όπως σας είπα, θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς θα τρέχουμε ως αν οι εκλογές να είναι αύριο. Έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έχουμε σίγουρα καλή φυσική κατάσταση, το έχουμε αποδείξει, οπότε μπορούμε να
5: να αντέξουμε αυτόν τον μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές της Άνοιξης του 27, και βέβαια έχουμε αντοχή στο σκληρό παιχνίδι και ψυχραιμία απέναντι στους προπυλακισμούς. Και ταυτόχρονα είμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα ομάδα. Ομάδα. Οι ομάδες κερδίζουν.
0: Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε τα μηνύματα που στείλει ο Πρωθυπουργός. Σε τρεις άξονες κινήθηκε η ομιλία του. Επιθέσεις σε Αλέξη Τσίπρα και Πασόκ από τη μία Νότια. Αναφορά στις εκλογές. Ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό εκλογές στην άνοιξη του 27, όπως είπε χαρακτηριστικά. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρήγορη, κυρίες και κύριοι. Θα λέγαμε ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία, η κοινοβουλευτική της ομάδα και το κόμμα γενικότερα βρίσκεται σε μια ιδιόμορφη συνθήκη. Δηλαδή, αυτό που είπε, ακούσαμε προηγουμένως τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχουμε αντοχή να αντέξουμε το μαραθώνιο. Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, αλλά είμαστε. Κινούμαστε σαν να ήταν την Κυριακή οι εκλογές. Mm-hmm. Αυτή η διόμορφη συνθήκη, δηλαδή σε εκλογική, παρατεταμένη εκλογική ετοιμότητα, η παράταξη, το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με στόχο και κατ' επανάληψη τονιζόμενο ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά την άνοιξη. Είναι το ένα μήνυμα. Η συσπήρωση της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι το δεύτερο στοιχείο που μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε από την παρέμβαση του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό που ακούσαμε, είμαστε ομάδα, οι ομάδες κερδίζουν το παιχνίδι, όχι μόνο οι Σταρ, δεν φτάνουν οι Σταρ. Ήταν και μια αναφορά συνδυμικά, πηγαίνει κανείς στο μυαλό του, στο Μουντιάλ που είχε τελειώσει την προηγούμενη ημέρα. Υπάρχει η κάλυψη των βουλευτών που κατηγορούνται έστω στο επίπεδο πλημελήματος, των τεσσάρων μόνο από τους 11 που καταρχήν είχε ζητηθεί η άρση της βουλευτικής τους ασυλίας ή την είχαν επιζητήσει ή για τον ΟΠΚΕΠΕ, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, ώστε και οι τέσσερις θα είναι κανονικά υποψήφοι στις επόμενες εκλογές εφόσον το επιθυμούν. Το ίδιο ισχύει να προσθέσω εδώ και για τον κύριο Καραμαλή, Κώστα Αχιλέα Καραμαλή, που είχε ανακοινώσει καταρχήν ότι αποσύρεται και δεν θα είναι υποψήφιος, αλλά εάν το επιθυμεί μπορεί να αναθεωρήσει και να είναι υποψήφιος. Ισχύει το τεκμήριο αθωότητα για άλλο αυτό. Το μας το εξήγησε ο κ. Μαρνάκη στην ΕΜΕΣ των πολιτικών συντακτών, ο οποίος σήμερα μάλιστα σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό άσκησε και σφοδρή κριτική στο Πασόκ και ο Πρωθυπουργός και στο Πασόκ και στον Ελλάς, αλλά ειδικά στο Πασόκ, στην Ελλάς του κ. Τσίπρα, αλλά ειδικά στο Πασόκ, ότι δεν μπορεί να εμφανίζεται ως το κόμμα με κοστολογημένο πρόγραμμα, διότι υπάρχει σύγκρουση με την...
0: Αναφέρθηκε και στο καλάθι της ΔΕΘ ο κ. Μαρινάκης, θα τον ακούσουμε τώρα. Σε ευχαριστούμε, ενώ ότι προς το παρόν το ένα δις αναμένεται λοιπόν να ξεπεράσει το πακέτο μέλλον που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, προανήγγελο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, για να τον ακούσουμε.
7: Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που ούτως ή άλλως στο τέλος ημέρας αποφασίζει πού θα κατανεμηθούν τα χρήματα που θα μπορούν να δοθούν. Ήδη έχει κάνει μια ανάλυση του Υπουργείου Οικονομικών ότι υπάρχει ένας χώρος, καλώς σε χώρο των πραγμάτων, που θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο. Γνωρίζω για ένα δις, το οποίο μπορεί και να είναι λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Τώρα, το πόσο παραπάνω θα είναι, αυτό έχει να κάνει με τις οροφές δαπανών, το πλεόνασμα.
0: Και από την κυβέρνηση πάμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τη Χαριλάου Τουρκού, που φουλάρουν τις μηχανές και ξεδιπλώνουν το πρόγραμμά τους εν ώψη της ΔΕΘ. Μετά την παιδεία και το ασφαλιστικό, σειρά έχει σήμερα η ενέργεια. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί σήμερα τα φώτα στη Χαριλάου Τουρκού είναι σταμένα στο ζήτημα της ενέργειας, Ευγενία.
8: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Για κυβερνητική ανικανότητα στην απορρόφηση των δισεκατομμυρίων του Ταμείου Ανάκαμψη για την Ελλάδα που θα εξασφάλιζαν την ενεργειακή αυτονομία της χώρας και φθηνό ρεύμα, έκανε λόγο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, ανοίγοντας τη συνέντευξη τύπου για την ενέργεια. Σύμφωνα με τον κύριο Φραγκίσκο Παρασύρη, υπεύθυνο του κοινοβουλευτικού τομέα ενέργειας του Πασόκ, και τα συμπεράσματα της συγκριτικής μελέτης για το Ταμείο Ανάκαμψης που εκπονήθηκε από το κόμμα και τον υπεύθυνο Παύλο Γερουλάνο, καταγράφηκε κακός σχεδιασμός, θεσμική προχειρότητα και ποιοτική υποβάθμιση που μετέτρεψε την πράσινη η μετάβαση σε υπόθεση για λίγους την ώρα που από τα 24 ενεργειακά μέτρα όπως υποστηρίζουν στο ΠΑΣΟΚ του Ελλάδα 2.0 το κείμενο του 2025 έχει μόλις 8 έργα που βρέθηκαν εντός στόχου ενώ 16 από αυτά πολύ σημαντικά απεντάχθηκαν. Μάλιστα. Το ΠΑΣΟΚ κατακλείδει Γρηγόρη κάνει λόγο για πολύ σοβαρές εκπτώσεις στα θέματα της ενέργειας.
0: Παράλληλα με τις επιθέσεις στην κυβέρνηση βέβαια από το ΠΑΣΟΚ και Σαπολούν φουλ επίθεση και στον Άλεξη Τσίπερα Ευγενία και να κλείσουμε με αυτό.
8: Ακριβώς, ναι, να σου πω ότι το ΠΑΣΟΚ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στα περιφερειακά γύρω κόμματα από αυτόν. Το ίδιο γίνεται και με το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και με το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα καθώς ασκούν έντονη κριτική στην ελληνική αριστερή συμπαράσταση χαρακτηρίζοντας αντιφατική τη στρατηγική που ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και κριτική εντωμεταξύ πολιτικές αντιπαραθέσεις εντός αριστεράς και έντονες συζητήσεις στα κοινωνικά δίκτυα έχουν προκαλέσει προτάσεις της Ελλάς για την παιδεία που παρουσιάστηκαν χθες με αιχμή του δώρατος στη μη κατάργηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων αλλά και την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη. Έχουμε νέα πηγή έντασης, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Θα έλεγα πολύ εύστοχος ο τίτλος του. Θα έλεγα ότι έχουμε ουσιαστικά την έναρξη ενός εμφυλίου πολέμου. Ουσιαστικά. Δηλαδή η αφορμή δόθηκε με την ανακοίνωση από τη μεριά της Ελλάς τη δημοσιοποίηση των θέσεων για την ανώτατη παιδεία και τις πανελλαδικές εξετάσεις, πανελλήνιες εξετάσεις. Λίγες μέρες μετά την ανάληψη της νέας ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ η αντιπαράθεση αυτή άρχισε και έγινε και ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο. Για παράδειγμα, η επίσημη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι χθες αργά το απόγευμα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δηλώνει ότι θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ αποδέχεται το νομικό πλαίσιο που το καταστρατηγεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη μεριά έχει ξεκάθαρη θέση. Ο νόμος πρέπει να καταργηθεί και οι φοιτητές των ιδιωτικών πανεπιστημίων να απορροφηθούν στην τριτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση. Πρώτες επιστολές. Έναρξη πολέμου, το βλέπουμε.
0: Το ίδιο
9: πνεύμα όμως,
0: ναι.
9: Και με καθαρά ιδεολογικούς δεικτικούς χαρακτηρισμούς θα έλεγα, η Νέα Αριστερά τονίζει στην επίσημη ανακοίνωσή της. Ποιο είναι το νόημα της αλλαγής κυβέρνησης, αν η κυβέρνηση που θέλει να σχηματίσει αποδέχεται την καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ως μονόδρομο, συμπληρώνοντας ότι η αριστερά υπάρχει για να αλλάξει την οικονομία, να ανατρέψει τις πολιτικές. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Δύο πολύ σκληρές κριτικές.
0: Βεβαίως, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επίσης, τον Άλεξη Τσίπρα τώρα εξαπέλυσε ο υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ερνιούς Ρέντ 105,8 και στον Βασίλη Αδαμόπουλο με αφορμή την πρόταση για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων.
10: Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων είναι η επιτομή του λαϊκισμού και ο απόλυτος εμπεγμός στους μαθητές της χώρας μας.
0: Μα και η κυβέρνηση το προτείνει αυτό. Δεν το προτείνει η κυβέρνηση.
10: Όταν λέμε κάτι με πρόγραμμα, με σχέδιο και αυτό που θα περιμένουμε από τον κύριο Τσίπρα είναι να υπάρχει μια συγκεκριμένη αντιπρόταση. Το να πετάμε, ξέρετε, μια σφαίρα στον αέρα και να λέμε καταργώ τα πάντα είναι το ελάχιστο.
0: Κοιτάξτε, πάντως επειδή και η κυβέρνηση το έχει θέσει με το ζήτημα του εθνικού απολυτηρίου κλπ.
10: Η κυβέρνηση έχει θέσει κάτι εντελώς διαφορετικό. Έχουμε πει ότι θα είναι διάλογος με όλους τους φορείς για να δούμε πώς θα βρούμε μια διαδικασία όπου το Λύκειο δεν θα είναι απλά ένας προθάλαμος για το πανεπιστήμιο. Θα δίνει συγκεκριμένες, θα έχει εκπαιδευτικές κατευθύνσεις.
0: Ναι, αλλά τη γυροφέρνετε την άποψη για κατάργηση των πανελλαδικών. Και εμείς εδώ έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι υπάρχει μια πλειοδοσία από την πλευρά του πολιτικού κόσμου να καταργήσουμε κάτι το οποίο έχει κατοχυρωθεί στην συνείδηση του κόσμου ως αδιάβλητο.
10: Ακριβώς. Επομένως, για μια αδιάβλητη διαδικασία πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί όταν λέμε, πόσο μάλλον ένας πρώην πρωθυπουργός όπως ήταν ο κ. Τσίπρας και φανταζόμουν ότι έπρεπε να έχει μάθει με αυτό.
0: Τώρα φεύγουμε από την πολιτική ατζέντα. Πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι. Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί στη Σούδα, εκεί όπου συγκρούστηκαν ένα επιβατικό χηματαγωγό πλοίο με ένα φορτηγό πλοίο. Πάμε στην Ευτυχία Πενταράκη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το συμβάν αυτό. Πώς συνέβη καταρχάς, αν έχουμε κάποια εικόνα και αν υπήρξαν τραυματισμοί ή θαλάσσια ρήπανση, Ευτυχία.
11: Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί και θαλάσσια ρήπανση. Ευτυχώς αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Γιατί το κάργο μεταφέρει και επικίνδυνα φορτία και καύσιμα και υγραέριο και εκρηκτικά και χημικά. Και γι' αυτό υπάρχουν τα κάργο, για να μεταφέρουν αυτά που δεν χρειάζεται να είναι επιβάτες μέσα. Έγινε, δόθηκε ο απόπλους του Έλληρος που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο για τον Πειραιά ημερήσιο. Ερχόταν εκείνη την ώρα, γινόταν και ο κατάπλους του Ρορό. Δεν έκοψε ο ένας πλοίαρχος, δεν έκοψε ο άλλος. Φώναζαν οι λιμενικοί που τους έβλεπαν να έρχονται. Μιλούσαν στο VHF, στον καπετάγιο του ενός πλοίου, έχει δοθεί απόπλους του Έλληρος. Δεν έκοψε κανείς. Έγινε αυτό που είδαμε τώρα, Γρηγόρη, ένα σοκαριστικό βίντεο πραγματικά. Από τα 50 μέτρα έχουν δει και γι' αυτό και υπάρχει και το βίντεο.
0: Υπάρχει αναρτημένο και στο airnews.gr να πούμε για τους ακροατές μας που θέλουν να το δουν.
11: Το βίντεο μας και οι φωτογραφίες. Το Έλληνος πριν από λίγο απέκλεψε, δόθηκε από όπλους, πήρε το πιστοποιητικό από τον Ιωγνώμονα. Να πούμε ότι όλες αυτές τις ώρες είχε μέσα τους 100 επιβάτες, 118 μέλη πληρώματος, φορτηγά, αυτοκίνητα, δίκυκλα, και είχε και 84 φορτηγά έφερνε το καργό, το ρορό. Ένα έχει εγκλωβιστεί εκεί πίσω από τις λαμαρίνες, γιατί εκεί που έπεσε του έκανε και μία τρύπα στην πλώρη. Το ρορό για την ώρα δεν θα αποπλέψει, γιατί θα πρέπει να επισκευάσει τη ζημιά του, έχει μία τρύπα. Ευτυχώς, λέω και πάλι Γρηγόρη, αποφεύστηκαν τα χειρότερα και δεν είχαμε κάποια έκρηξη, κάτι χειρότερο.
0: Ευτυχώς, ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δυσάρεστη επόμενη είδηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο γνωστός συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης έπειτα από μάχη που έδινε με μια σπάνια αιματολογική ασθένεια. Πάμε στην Έλενα Νεοφωτίστου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
12: Το αίμα, η μόνη αριστοκρατία που δεν αναγνωρίζει τίτλους, η μόνη βασιλεία που παλιάζει σώματα χωρίς επανάσταση. Οι άνθρωποι επινόησαν σύνορα, σημαίες, τραπεζικούς λογαριασμούς, γενεολογικά δέντρα. Το αίμα γελάει σιωπηλά με όλες αυτές τις διθενιές. Αυτό είναι ένα αποχαιρετιστήριο κείμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία ημέρα πριν τα γενέθλιά του. Με αυτόν τον τρόπο ενδεχομένως ξόρκιζε τη σπάνια αρρώστια που προανέφερε Γρηγόρη, που το βασάνιζε τόσα χρόνια και η οποία τελικά τον νίκησε. Ο ποιητής, συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης έφυγε χθες σε ηλικία 67 χρόνων. Η Υπουργός Πολιτισμού στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της κάνει λόγο για μια προσωπικότητα που θεράπευσε όλα τα είδη του λόγου, από την πεζογραφία και την ποιήση μέχρι το παιδικό βιβλίο και το θεατρικό έργο. Γιος του αρχιτέκτου Ανακώστη Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτη Σαρβανίτη, ανδρώθηκε σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερο δημιουργών όπως η Λουλένα Γνωστά και ο Γιώργος Χειμωνάς και πολλοί ακόμα. Τα ερεθίσματα πολλά, αρχιτεκτονική, λογοτεχνία, θέατρο, κάπως έτσι η αρχή έγινε με την αρχιτεκτονική και η συνέχεια ήταν με τα πτυχιακά αρχιτεκτονικής και κινηματογράφου στο Λονδίνο. Εργάστηκε αρχικά σαν αρχιτέκτονος, αλλά στη συνέχεια τον κέρδισε λογοτεχνία, η ποιήση και άλλη συγγραφή θεατρικών έργων. Ο Αλέξης Σταμάτης είχε εκδώσει 20 μυθιστορήματα και 34 συνολικά βιβλία. Το πρώτο, ο Έβδομος Ελέφαντας, εκδόθηκε στη Μεγάλη Βρετανία. Το πιο γνωστό του, το Μπάρφλο Μπέρ, εκδόθηκε στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία και σε πολλές άλλες χώρες. Έχει δημοσιεύσει 6 ποιητικές συλλογές, το παιδικό μυθιστόρημα Ο Άλκης και ο Λαβύρινθος κέρδισε το πρώτο βραβείο του κύκλου του παιδικού βιβλίου. Πρέπει να πούμε, όπως προανέφερα, έχει κάνει και πολλά θεατρικά, έχει συγγραφεί θεατρικών έργων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα από τα θεατρικά του έργα, η Αναγνώση, στο Εθνικό Θέατρο, ανέβηκε το Μάιο του 19 και φυσικά πρωταγωνιστούσε η Μπέτη Αρβανίτη.
0: Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, το Μουντιάλ είναι πλέον παρελθόν. Με συγκίνηση βέβαια και ενθουσιασμό που δέχτηκαν τις εθνικές τους ομάδες οι Ισπανοί και οι Αργεντίνοι. Τώρα το ενδιαφέρον εδώ στα δικά μας στρέφεται στους αντιπάλους, στον τρίτο προκριματικό γύρο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που έμαθαν χθες οι ελληνικές ομάδες. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Νάιμέγκεν στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένη τη League Phase και του Europa League, αλλά στόχος του φυσικά είναι να αγωνιστεί στο Champions League. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί την Τρίτη, 4 Αυγούστου, 8 η ώρα, στο Γεωργίου Καρεσκάκη και η Ρεβάν μετά, μια εβδομάδα μετά, 11 Αυγούστου, στην Ολλανδία. Για τον ΠΑΟΚ έμαθε και τον αντίπολο που θα έχει, εφόσον περάσει τους Ουκρανούς της Δυναμό Κιέβου, για τον τρίτο προκριματικό γύρο. Συγκεκριμένα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ζευγαριού, Χάμαρμπι Άντερλεκτ. Βέβαια, όπως είπαμε, πρώτο εμπόδιο του δικέφαλου είναι η Δυναμό Κιέβου και εφόσον δεν καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της, θα υποβεστεί στον τρίτο προκριματικό γύρο. Εκεί θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον ιτημένο Ζωργαριού Καραμπάκ Τσέσεκα Σ Σόφιας. Όσον αφορά το Παναθηναϊκό, που γνωρίζει πλέον τον αντίπαλό του στο τρίτο προκριματικό γύρο, αφού φυσικά περάσει την Μπάξη, την ομάδα από την Ουγγαρία, και από τα ζευγάρια που ήταν να αντιμετωπίσει θα είναι αυτό τελικά τη Σπάρτακ Τράβα με την Τζέσεκα 1948. Να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει περιθώριο καμίας απώλειας, πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις συνεχόμενες για να μπει σε φάση της League Phase του Conference League. Γρηγόρη.
0: Θα σου επιτρόπω, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.
14: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
15: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
16: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
15: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
17: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσίνης. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ώρα έναρξης 8.
18: Ήρθαν από πού, αναγυρούντοθεν.
19: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
20: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
21: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
22: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
1: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, η ΕΡΤ Καλαμάτας έχει αποδείξει πως αγαπά τη λογοτεχνία και έχει φιλοξενήσει πολλές φορές έργα λογοτεχνίας. Ιδιαίτερο χώρο έχει δώσει στην ποίηση με έργα Μεσίνιων και άλλων. Αυτή τη φορά θέλησε να χαρίσει λίγο χρόνο και στην πεζογραφία. Έτσι λοιπόν, δύο φορές το μήνα θα γίνονται αναφορές σε πεζά έργα που αξίζει να διαβάσετε. Θα αφιερώσουμε λοιπόν λίγα λεπτά κάθε φορά να σας προτείνουμε βιβλία που κυκλοφόρησαν πρόσφατα και υπόσχονται μέσα στις σελίδες τους να βρείτε αναγνωστική απόλαυση. Ελπίζοντας πως οι προτάσεις μας θα σας ψυχαγωγήσουν, σας προσκαλούμε στη λογοτεχνική μας συνάντηση. Άλλωστε, κάθε βιβλίο έχει την ιστορία του και τη δική του ξεχωριστή θέση. Μπορεί να τα επιλέξει ο αναγνώστης, όμως και τα ίδια τα βιβλία επιλέγουν τους αναγνώστες τους. Διαβάζοντας ένα βιβλίο, δεν είμαστε μόνοι, δεν είμαστε μέσα στη σιωπή. Οι λέξεις των βιβλίων σκίζουν όλες τις σιωπές, σου επιβάλλονται. Αλλά τι είναι ένας καλός αναγνώστης? Γράφει ο Ρασίτ Μπενζίν στο βιβλίο του Βιβλιοπόλης της Γάζας, εκδόσεις Ψυχογιός. Ο αναγνώστης είναι ένας εκούσιος δεσμότης, προσκολλημένος στην ψευδαίσθηση πως κάθε σελίδα που γυρίζει θα τον απελευθερώσει. Παρόλα αυτά, χάνεται απορροφημένος, μέχρι που δεν μπορεί πια να βγει από τον λαβύρινθο των λέξεων. Να τι είναι ένας καλός αναγνώστης. Ακολουθήστε μας λοιπόν και εσείς στις σελίδες των βιβλίων που σας προτείνουμε.

Η σημερινή μας αναγνωστική πρόταση είναι το βιβλίο του Πολ Λίντς «Πιο πέρα από τη θάλασσα». Ο συγγραφέας Πολ Λίντς γεννήθηκε στο Λίμερικ της Ιρλανδίας, αλλά έζησε στο Ντόνεγκαλ κοντά στον Ατλαντικό ωκεανό. Στα 18 του εγκαταστάθηκε στο Δουβλίνο όπου ζει και εργάζεται. Γνωστός για τη λυρικότητα των κειμένων του και την ανάλυση θεμάτων ταμπού, κατάφερε να γίνει από τους δημοφιλέστερους συγγραφείς της Βρετανίας. Τιμήθηκε με το βραβείο Booker το 2023 για το τραγούδι του Προφήτη και έχει εκδώσει 5 μυθιστορήματα. Με το βιβλίο του «Πιο πέρα από τη θάλασσα» αποδεικνύεται ως ο πιο σημαντικός εκπρόσωπος της λογοτεχνίας της Ιρλανδίας. Παραμένει πιστός στην υπαρξιακή αναζήτηση, αλλά παράλληλα τρέφει μεγάλο σεβασμό στους χαρακτήρες, περιφέρεται ανάμεσα στους πονεμένους και ψυχικά ατελείς και έρχεται να μας αποκαλύψει το μυστήριο της ανθρώπινης ψυχής. Στο «Πιο πέρα από τη θάλασσα», οι δύο ναυτικοί παλεύουν να επιβιώσουν όπως και ολόκληρη η εποχή μας, που έχει μάθει να ζει στα όρια, όπως οι σημερινές κοινωνίες που προσποιούνται ότι όλα είναι υπό έλεγχο. Η ιστορία της επιβίωσης των δύο ηρώων είναι μια παραβολή για τα όρια της ανθρώπινης φύσης, για την κατάρρευση του ανθρώπου και τα όρια που ξεπερνά όταν χάσει τον έλεγχο. Πιο αναλυτικά. Πιεσμένος από χρέη, ο Μπολίβαρ, έμπειρος ψαράς, βγαίνει με τη βάρκα του στον Ειρηνικό. Παρά τις προειδοποίησεις για έντονη κακοκαιρία, από ανάγκη παίρνει μαζί του για βοηθό το μόνο πρόθυμο να τον ακολουθήσει, το νεαρό Χέκτορ. Η καταιγίδα ξεσπά και γρήγορα βρίσκονται χαμένοι στον ωκεανό. Χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας και έχοντας ελάχιστες ελπίδες σωτηρίας, αναγκάζονται να παλέψουν όχι μόνο με τα κύματα, αλλά και με τον ίδιο τους τον εαυτό και όσα τους τυχιώνουν. Διαβάσουμε τώρα κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο αυτό του Πολ Λίντς, «Πιο πέρα από τη θάλασσα», που αφορά τη σημερινή μας αναγνωστική πρόταση. Έχει ανοίξει ο ουρανός, βρέχει όλη μέρα. Χλωμοί, μουσκεμένοι, οι δύο άντρες κάθονται και παρακολουθούν τις κούπες τους να γεμίζουν. Ο Μπολίβαρ νιώθει το νερό που κυλάει μέσα στο αίμα, το αίμα που κυλάει στην καρδιά και τους μυς, το σάλιο που του μαλακώνει τη γλώσσα. Πίνουν και κάθονται και παρακολουθούν τις κούπες που σιγά σιγά γεμίζουν. Μόλις γεμίζει μια κούπα, την αδειάζουν στο 20-λίτρο δοχείο. Μόλις γεμίζει το δοχείο, το αδειάζουν στον κουβά για τα σεντινόνερα. Ένα κύμα τραντάζει τη βάρκα, λίγο νερό τεινάζεται ως το χείλος του κουβά. Ο Χέκτορ προσπαθεί να κρατήσει τον κουβά σταθερό. Μετά, ο Μπολίβαρ ακουμπάει τον κουβά πάνω στο μουσαμά, να μην χαθεί ούτε στάλα. Τυλίγει με το μουσαμά τον κουβά ως επάνω. Και κοιτάζουν τον κουβά, κοιτάζουν τις κούπες που ακόμη γεμίζουν. Κάθε σταγόνα νερού που περνάει τα χείλια τους, που γεμίζει τις κούπες, που γεμίζει τον κουβά, είναι μια σταγόνα χρόνου, μια σταγόνα πεσταγμένη ζωής. Τη νύχτα η βροχή σταματάει. Ο ήχος του ωκεανού καταλαγιάζει. Γίνεται πάλι μία αβίαστη αέναη ηρεμία.

Μπολίβαρ ξυπνάει, περπατάει πάνω κάτω στο κατάστρωμα. Κοιτάζει τα μαυρισμένα από τον ήλιο πόδια του, τα χοντρά του χέρια. Ο εαυτός του αρχίζει να του φαίνεται σαν ζώο θλιμμένο, κλεισμένο σε κλουβί. Οι μύες του μόνο έχουν ακόμη μία λάμψη ζωής. Τα μάτια του κοιτάνε δεξιά, αριστερά. Τα χέρια του κρεμασμένα, άπραγα. Γυρίζει στον Χέκτορ. «Έλα, δώσ' μου την κούπα σου. Θα αρχίσουμε πίνοντας τόσο κάθε μέρα. Πιστεύω πως θα μας φτάσει μέχρι να μας σώσουν. Όλο και κάποια τράτα, όλο και κάποιο τζενεραλάδικο θα περάσει. Κάτσε και θα δεις. Και σύντομα θα ξαναβρέξει. Σίγουρα». Η τύχη μας άλλαξε. Καθιστός ο Χέκτορ δείχνει να λαγοκοιμάται, να ακούει μόνο τις σκέψεις του. Ξάφνου όμως το πρόσωπό του σκοτεινιάζει. «Δεν ήταν τύχη», λέει. «Τι, για ποιο πράγμα μιλάς?» «Για αυτό που είπες». «Τι είπα?» «Είπες ότι ήταν τύχη». «Μπα, τι ήταν?» «Είδες τι έκανα?» «Τι έκανες?» «Είδες ότι προσευχήθηκα». Ο Μπολίβαρ ξεφυσάει, μορφάζει. «Ο ήλιος σου κάψε στα αλήθεια το κρανίο», λέει. «Θα βρεχε έτσι κι αλλιώς. Θα βρεχε». Ο Χέκτορ σηκώνεται, σταυρώνει τα χέρια του, γυρίζει από την άλλη. Είναι η ώρα που ο κόσμος σβήνει. Ο Μπολίβαρ κοιτάζει, κοιτάζει, ώσπου δεν υπάρχει τίποτα άλλο να δει. Μετά κλείνει τα μάτια του. Βλέπει τον εαυτό του όρθιο στο μπαρ της Γκαμπριέλας. Μιλάει, διηγείται όλη την ιστορία στη Ρόζα και στον Άγχελ. Οι άλλοι γέρνουν μπροστά, πλησιάζουν να ακούσουν. Νιώθει ακόμα και το τσιγαριλίκι που είχε κρεμασμένο στα χείλια του. Βλέπει τον εαυτό του να χειρονομεί προσπαθώντας να εξηγήσει. Βλέπει τον εαυτό του να δείχνει προς την παραλία. «Ό,τι και να κάνεις δεν αλλάζει τίποτα. Το ξέρω, πάντα το ήξερα. Αλλά και πάλι, είσαι μέσα του, κομμάτι του, όπως το ψάρι για τη θάλασσα, όπως η θάλασσα για το ψάρι». Σηκώνει ένα ποτήρι παγωμένη μπύρα, ξεπλένει το στόμα του με τη γεύση της βίνης, γλύφει τα δόντια του. Ακουμπάει το χέρι του χαμηλά στην πλάτη της Ρόζας. Εκείνη έρχεται πιο κοντά του. Ωκεανός υπάρχει. Και εσύ το ίδιο. Αλλά ωκεανός υπάρχει πάντα. Δεν πάβει ποτέ να υπάρχει. Ανοίγει τα μάτια. Μαντεύει το απορριμμένο ύφος του Χέκτορ μέσα στο σκοτάδι. Το μουτρωμένο πρόσωπο. Ό,τι δείχνει το κορμί, αυτή είναι η αλήθεια του άντρα. Η μορφή που παίρνει το κορμί δείχνει τι κρύβεται μέσα του. Αυτό λέει στον Άγχελ και τη Ρόζα. Την ιστορία του άντρα τη λέει το κορμί του. Κοίτα το Χέκτορ και θα καταλάβεις τα πάντα γι' αυτόν. Μελετάει το αποτύπωμα του κορμιού του νεαρού που κάθεται στο σκοτάδι. Προσπαθεί να διακρίνει την ψυχή κάτω από το δέρμα. Φέρνει στο μυαλό του τον Χέκτορ να πιάνει τα ψάρια. Την ψυχή που αναδύεται από μέσα του. Αυτό που τώρα ζει και βασιλεύει μέσα στον νεαρό. «Όχι, Άγχελ, δεν είναι σαν εσένα, με τίποτα. Αλλά δεν είναι και κανένα τομάρι. Δεν είναι παράσιτο, είναι φίλος μου. Φως μακρινό στη σκοτεινή θάλασσα. Ένα καράβι απρόσιτο, τους προσπερνάει. Μέρες και μέρες με το σφυρί του ήλιο απάνω τους, η θάλασσα είναι το αμόνι του. Ο Χέκτορ κάθεται στον καταψύκτη, μασουλώντας κρέας χελώνας ξεραμένο στον ήλιο. Πίνει μια γουλιά νερό να μαλακώσει το στόμα του. Όταν μιλάει, η φωνή του ίσα που ακούγεται. 8 μέρες ως τα Χριστούγεννα. Ο Μπολίβαρ κουνάει το κεφάλι. «Δεν το πιστεύω», λέει. Μετά λέει: «Κοίτα, θα μας έχουν σώσει ως τότε. Το ξέρω. Κάποιο πλεούμενο θα βρεθεί. Σαν το καράβι που πέρασε τις προάλλες». «Πού το ξέρεις?» «Εγώ δεν το ξέρω. Τίποτα δεν μπορούμε πια να ξέρουμε». Ακόμη ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Πολ Λίντς «Πιο πέρα από τη θάλασσα». Στο μισόφωτο ο Μπολίβαρ βάζει φωνή. Μια ασημή παλαμίδα πιάστηκε στο δίχτυ. Ο Χέκτορ βγαίνει σκυφτός από τον καταψύκτη, παραμερίζει τα μαλλιά από τα μάτια του, χαμογελάει. Και χοροπηδάει και γελάει δυνατά, τραντάζεται η βάρκα, ώσπου ο Μπολίβαρ σηκώνει το χέρι. «Ήρεμα», λέει. Ξεμπλέκει το ψάρι από το δίχτυ, το κοιτάει να σπαρταράει στο κατάστρωμα. Ο Χέκτορ σκύβει και ακουμπάει το γυαλιστερό του δέρμα, το σκουντάει στο πτερίγιο, χαϊδεύει με το δάκτυλο τη χοντρή κοιλιά του. Μόλις ο Μπολίβαρ χώνει το μαχαίρι στο κρέας του, από την κοψιά τεινάζεται το αίμα. Βάζει το χέρι του στο ψάρι, τραβάει την καρδιά, την ακουμπάει στο σανίδι. Ο Μπολίβαρ κόβει μαριές κινήσεις στο ψάρι, μα η καρδιά μαγνητίζει το βλέμμα τους. Την κοιτάζουν, αυτή την καρδιά που δεν μπορεί να ξαναμπεί στο σώμα, και παρόλα αυτά χτυπάει.
«Κοίτα να δεις», λέει ο Μπολίβαρ, «ακόμη και στο θάνατο η καρδιά δεν το βάζει κάτω». Ο Μπολίβαρ κοιτάει τη θάλασσα, της λέει «ευχαριστώ». Η θάλασσα είναι φτιαγμένη για να δίνει και το δίχτυ την κάνει τη δουλειά του. Ένας τόνος και δεύτερος και άλλα ψάρια που θα μπορούσαν να είναι τούτα ή το άλλο. Ανάμεσά τους και ένας μικρός γυαλιστερός καρχαρίας τίγρης. Και κάτι ψάρια που λαμπυρίζουν, λες και είναι από άμμο. Ο Χέκτορ πιάνει ένα, το κρατάει στη χούφτα του, το χαϊδεύει με το δάχτυλο. Μετά γέρνει μπροστά και ξαφνικά σοβαρεύει. «Είναι ίσως λίγο περίεργο που το λέω», λέει. «Αλλά το πράγμα πάει καλά, έτσι δεν είναι. Θέλω να πω ότι τελικά είναι απλό, πολύ απλό. Αυτό, τίποτα περισσότερο. Δεν έχουμε παρά να τα φέρουμε βόλτα μέχρι να μας σώσουν». Ο Χέκτορ τελειώνει το μάσημα. Καταπίνει αργά. «Απίστευτο», λέει. «Όλα τα συνηθίζει κανείς. Έχουμε αρκετό φαγητό και νερό για 1-2 εβδομάδες. Έχουμε κάτι να βάλουμε το κεφάλι μας από κάτω. Πού και πού βρέχει. Η θάλασσα είναι για νεόδωρη. Πιστεύω στα αλήθεια πως μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πιστεύω στα αλήθεια πως μπορούμε να αντέξουμε. Μέχρι να μας σώσει κάποιο πλοίο». Ο Μπολίβαρ γνέφει. «Ναι», λέει, «θα μας σώσουν. Σίγουρα πράγματα». Ένα τελευταίο απόσπασμα από το βιβλίο «Πιο πέρα από τη θάλασσα» του Πολ Λίντς. Κάτι μέσα του ξυπνάει. Αρχίζει να ψάχνει τη θάλασσα. Δεν την αφήνει από τα μάτια του. Καθισμένος στον πάγκο βλέπει μέσα στο μυαλό του μια εικόνα του εαυτού του. Βλέπει τον εαυτό του να αφήνει την παραλία και να γυρνάει σπίτι μετανιωμένος, άσωτος ιός. Κλαίει αθόρυβα μέσα στη χούφτα του. Ο Χέκτορ τον παρακολουθεί. Δεν ξέρει τι να κάνει. Ακουπάει το χέρι του στον ώμο του Μπολίβαρ να τον παρηγορήσει. Λέει: «Εντάξει, Μπολίβαρ, όλα είναι εντάξει. Έλα, φάε αυτό. Δεν είσαι πια χοντρός όπως ήσουνα». Τη νύχτα ο Μπολίβαρ ακούει τον Χέκτορ που κλαίει κι αυτός. Ο πόνος είναι κάτι που θρονιάζεται ανάμεσά τους, δίχως σχήμα. «Ο πόνος είναι σκυλί που σε ακολουθάει όπου κι αν πας», λέει ο Μπολίβαρ. Τεινάζεται, σκουπίζει τα μάτια με το χέρι. «Σαν γριές κάνουμε», λέει. «Πρέπει να σταματήσουμε το κλαψούρισμα. Σπαταλάμε σε δάκρυα το νερό που πίνουμε». Η νύχτα πέφτει στον ωκεανό. Παρακολουθεί τον ήλιο να βουτάει στο νερό. Ένα τσουκτερό πορτοκαλί που έρχεται προς τη βάρκα του. Λες και φωτίζει ένα μονοπάτι μόνο για αυτόν. Τα μάτια του παρακολουθούν το φως να βουλιάζει στις πιο βαθιές τοποχρώσεις. Το σκοτάδι να στρώνει στη θάλασσα τα βελούδινα νυχτερινά της χρώματα. Τη θάλασσα και τον ουρανό να γίνονται ένα και να χάνονται. Και τότε το βλέπει. Βλέπει ακριβώς τη στιγμή. Την τελευταία στιγμή της συνάντησης ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι. Πάνω στην επιφάνεια του νερού. Δεν μπορεί να το πιστέψει. «Είναι σιωπή. Επιτέλους», σκέφτεται. Το είδες με τα μάτια σου. Το ήξερες ότι θα το βλέπες. Και τη νιώθει να υψώνεται στο κέντρο του ίνε του. Να απλώνεται απ' άκρη-σ'άκρη στο κορμί του αυτή την καθαρή, τρεμουλιαστή ευτυχία. Σήμερα ακούσατε αποσπάσματα από το βιβλίο «Πιο πέρα από τη θάλασσα» του Πολ Λίντς. Και να μην ξεχνάτε, όπως είπε και ο Μαρσέλ Προύστ, η αληθινή ζωή που τελικά μένει ανοιχτή και φωτισμένη, η μόνη ζωή που έχει κατά συνέπεια πραγματικά βιωθεί, είναι η λογοτεχνία. Διάβασε η Τίνα Κουτσουμπού, συγγραφέας. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.

εδώ παρέα με την ΕΡΤ Καλαμάτας και σήμερα μαζί σας για 2 ώρες από τις 3 μέχρι και τις 5. Τρίτη σήμερα 21 Ιουλίου του 2026 και εδώ παρέα μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας και την εφαρμογή ertco.gr που μπορείτε να μας ακούτε στο διαδίκτυο. Είπαμε λοιπόν 21 Ιουλίου 3 με 5 μέσα στην πιο ζεστή ώρα της ημέρας εδώ παρέα με μια ακόμη παρουσίαση, λογοτεχνική παρουσίαση. Σήμερα θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε με τον Βαγγέλη Γεωργάκη με αφορμή το καινούριο του βιβλίο που λέγεται Παίκτης Παραπάνω. Θα τα πούμε έτσι σιγά σιγά όλα. Πριν μιλήσουμε μαζί του τηλεφωνικά όμως να σας πω 2 λόγια για τον Βαγγέλη Γεωργάκη, ο οποίος γεννήθηκε στο Αγρίνιο όπου έζησε και τα παιδικά του χρόνια, μεγαλώνοντας σπούδασε στην Αθήνα και έζησε και στον τόπο καταγωγής του, τα Ιωάννινα. Το 17 επέστρεψε στην Αθήνα και δραστηριοποιείται από τότε στον φαρμακευτικό χώρο και είναι αθλητής της υδατοσφαίρισης. Το ταξίδι τώρα του Βαγγέλη Γεωργάκη στη λογοτεχνία ξεκίνησε το 2009 με το πρώτο του βιβλίο που είχε τίτλο «Ποδηλάτη στην Εθνική Οδό». Ακολούθησαν άλλα 6 λογοτεχνικά βιβλία, «Ονειρεμένο φινάλε», «Ακροβάτης του ονείρου», «Λυκόφως», «Ο αγαπημένος ήρωας των παιδιών», «Σκοτεινές αναλαμπές», «Ετερόκλητα γλυκά» και «Σε έναν ετερόκλητα γλυκά σε ένα σκληρό κόσμο», καθώς επίσης και τα 5 βιβλία με τις νέες ιστορίες που έγραψε για την αναβίωση του μικρού αρχηγού την περίοδο 2020-2021. Και βέβαια συνεχίζει να γράφει και για πράγματα που γνωρίζει και αγαπάει. Κάπως έτσι είναι και το βιβλίο «Παίχτης Παραπάνω», 15 ιστορίες για το πώς η υδατοσφαίριση μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον νομίζω. Ακούμε λίγη μουσική και θα μιλήσουμε με τον Βαγγέλη Γεωργάκη να μας πει περισσότερα για το συγκεκριμένο βιβλίο, τι άλλο κάνει τώρα και γενικότερα για τη συγγραφή αλλά και για την υδατοσφαίριση.

0: Λογοτεχνική, λοιπόν, η παρουσίαση σήμερα με αφορμή το νέο βιβλίο του συγγραφέα και πολίστα Βαγγέλη Γεωργάκη, το οποίο έχει τίτλο «Παίκτης παραπάνω». Ο κύριος Γεωργάκης βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Να τον καλησπερίσουμε, να τον καλωσορίσουμε. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πώς είστε από την προηγούμενη φορά που τα έχουμε πει?
1: Μια χαρά. Όλο και καλύτερα. Πρέπει να ήμασταν μια συνεχής εξέλιξη προς το καλύτερο.
0: Πολύ ωραία. Και μας έχει προκύψει καινούριο βιβλίο, έτσι. Ναι. Νομίζω τα είχαμε πει λίγο τότε ότι ήταν να γίνει.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πείτε μας κάποια περισσότερα πράγματα για αυτές τις 15 ιστορίες και αν έχει και κάποιο σκοπό αυτό το βιβλίο, ίσως να δείξει, να παρασύρει με τον καλό τρόπο και ανθρώπους να ασχοληθούν με αυτό το άθλημα.
1: Ουσιαστικά πρόκειται περί εξαγωγής των καλύτερων στοιχείων αυτού του αθλήματος και ναι, μεν μπορεί να ενδιαφέρει κάποιον που ήδη ασχολείται με την υδατοσφαίριση, αλλά εγώ ήθελα και ακόμη περισσότερο μπορώ να σου πω, γιατί όσοι ασχολούνται με την υδατοσφαίριση ήδη έχουν πάρει τα καλά τα αθλήματα. Εξάγοντας όλο αυτό τον κόσμο του νερού της υδατοσφαίρισης προς τον έξω κόσμο, να πάρει και κάποιος που δεν ασχολείται με το άθλημα τα καλά στοιχεία που έχει αυτό το άθλημα, το οποίο πραγματικά έχει αλλάξει τις ζωές τόσων και τόσων ανθρώπων. Και θα ήταν κρίμα κάποιος, επειδή ξέρεις, υπάρχει πάντα λειτουργία ότι θέλει κολυμπητήριο, πρέπει κάποιος να ξεκινήσει από μικρός, αλλά έχει κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι μόνο 15 ιστορίες του νερού, είναι και 7 αφηγείς από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στον χώρο της υδατοσφαίρισης στην Ελλάδα, όπως ο Θοδωρής ο Βλάχος, ο Γιώργος Μαυρωτάς, ο Ντίνος ο Γιάννης Δουνιάς, Ρία Πλευρίδου και άλλοι, που λένε ποια είναι η φιλοσοφία τους πίσω από τη ζωή και πίσω από το νερό, ώστε να έχουν καταφέρει στο καθομολογίαν πιο δύσκολο άθλημα. Εγώ ναι, δεν ήθελα να καταδείξω ότι η υδατοσφαίριση είναι το περίουσιο άθλημα, αλλά σίγουρα όλοι το παραδέχονται αυτό, ότι είναι το πιο δύσκολο. Και όταν σε μια χώρα που παλεύουμε σε τόσα επίπεδα, οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά κτλ., καταφέρνουμε να είμαστε υποατήξεως συνθήκες, γιατί δεν είναι ότι κάθε πόλη έχει κολυμπητήριο στην Ελλάδα, ενώ σε άλλες χώρες που

0: της Ελλάδα έχει και το τελευταίο χωριό, mm-hmm. πισίνα. Mm-hmm. Και καταφέρνουμε σε ένα τόσο παιδικό άθλημα να είμαστε από τις πρώτες δυνάμεις στον κόσμο. Σίγουρα αυτοί οι οποίοι το εκπροσωπούν και έχουν τόσες επιτυχίες, σίγουρα έχουν να πούν κάτι περισσότερο, κάτι παραπάνω. Γι' αυτό και άλλος ο τίτλος είναι παίκτης παραπάνω, και ο καθένας μπορεί να γίνει παραπάνω στη δική του ζωή με βάση αυτές τις αξίες και τις αρχές που έχω εξαγάγει σε αυτό το βιβλίο, μέσα από το νερό και μέσα από το άθλημα, που πραγματικά είναι αξίες και αρχές που είναι κάτι διαφορετικό, κάτι παραπάνω σε σχέση με αυτά που μπορεί να βρει κανείς σε ένα κοινό βιβλίο αυτοβελτίωσης.
1: Κάπως έτσι σκεφτήκατε και τον τίτλο.
0: Ακριβώς έτσι, ναι.
1: Δηλαδή να κάνουμε κάτι παραπάνω, να κάνει
0: επειδή
1: κάποιος.
0: Το παίκτη παραπάνω, mm-hmm. είναι σύστημα στο πόλο. Όταν αποβάλλεται ένας παίκτης από μια ομάδα και μένει άλλη ομάδα με παίκτη παραπάνω. Και θεώρησε ότι αυτό είναι πετυχημένο για να γίνει και τίτλος του βιβλίου και να δώσει τον παλμό σε όλο το έργο. Το πώς ο καθένας μπορεί να γίνει παραπάνω mm-hmm. στη δική του ζωή με βάση αυτές τις αξίες που του δίνει η υδατοσφαίριση και το νερό. Mm-hmm.
1: Για πείτε μας, για εσάς ποια είναι η πιο σημαντική αξία ή μία-δύο, αν μπορούσε να υπάρχει μία ιεραρχία σε αυτές.
0: Θα σου απαντήσω με βάση δύο τίτλους mm-hmm. από τις αφηγήσεις των προσωπικότητων, που είναι το πρώτο μέρος mm-hmm. που είπα. Το ένα είναι οι κερδισμένες ήττες, του Γιώργου Μαυροτά, είναι ο τίτλος της αφήγησής σου, όπου μέσα από τις πολλαπλές ήττες που κάνουμε καθημερινά, θα πρέπει να τις μετατρέπουμε σε νίκες, διαβάζοντάς τις σωστά, με ψυχραιμία και υπομονή, και έτσι να αντικρίζουμε το επόμενο βήμα.
1: Γιατί είναι μαθήματα κατά βάθος, έτσι δεν υπάρχουν ήττες μάλλον, μάθημα, άμα μπορούμε να το δούμε έτσι.
0: Κοίτα, υπάρχουν και ήττες. Εγώ λέω ότι είναι ήττες. Μια ήττα είναι ήττα. Mm-hmm. Αλλά όταν τη διαβάζεις σωστά, mm-hmm. όπως λέει και ο Θοδωρής ο Βλάχος.
1: Θα πάρεις κάτι, κάποιο όφελος θα έχεις τέλος πάντων, έτσι δεν είναι.
0: Όχι κάτι, δεν ξέρεις πόσο θα είναι αυτό. Mm-hmm. Αυτό το παραπάνω, mm-hmm. να το πω με βάση το τίτλο του βιβλίου. Mm-hmm. Δεν ξέρεις πόσο θα είναι αυτό το παραπάνω. Μπορεί να είναι άλλη μια νίκη. Mm-hmm. Αλλά μπορεί να είναι και να κερδίσει και όλη την παρτίδα.
1: Πολύ
0: ωραία. Ζωή,
1: σωστά
0: δηλαδή.
1: Τα λέτε. Ναι. Ναι. Μπορεί να σου προσφέρει και περισσότερα από την ικανοποίηση μιας νίκης, μια ήττα, μερικές φορές, άμα την διαβάσεις
0: ναι,
1: σωστά.
0: Ναι, και τελικά επίσης αυτός ο τίτλος καταδεικνύει ότι τελικά θα πρέπει να είμαστε πέρα από νίκες και ήττες. Mm-hmm. Γιατί mm-hmm. ζούμε ανέκαθεν στα βάθη των αιώνων σε μια κοινωνία ανταγωνιστική, που όμως θα πρέπει τελικά και οι ήττες να μην μας κάνουν να τα παρατάμε.
1: Έχει ένα μικρό θόρυβο η τηλεφωνική μας γραμμή. Να ακούσουμε λίγη μουσική
0: τώρα,
1: και να δοκιμάσω να σας ξανά. Έχει κάνει ένα.
0: Μήπως τώρα είναι καλύτερα.
1: Θα βάλουμε λίγη μουσική και σας παίρνω αμέσως. Εντάξει, για να το δούμε.
0: Εντάξει, ναι. Ωραία.

0: Να προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Βαγγέλη Γεωργάκη και να ξαναπιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε. Για το βιβλίο «Παίκτης παραπάνω», για τον τίτλο, για τις ήττες και για τις νίκες, για τις νίκες και για τις αξίες της υδατοσφαίρησης. Μας είπατε μία και πολύ σημαντική βέβαια, λίγο νωρίτερα.
1: Ναι, ότι είπαμε για τις κερδισμένες ότι από τις ήττες εξάγουμε συμπεράσματα, ότι η ήττα είναι ήττα, αλλά ότι τελικά πρέπει να είμαστε πέρα από την νίκη και πέρα από την ήττα. Να έχουμε μέσα μας δηλαδή ένα συμπαγές εσωτερικό μέτωπο και τελικά αυτό που έχω δει σε μεγάλους αθλητές υδατοσφαίρησης που έχουν κάνει ένα σωρό νίκες, ότι είναι σαν ανεξαρτήτως του αποτελέσματος. Δηλαδή είναι αυτό που εξουσιάζει τη ζωή τους και ίσως γι' αυτό τελικά και κερδίζουν τις πιο πολλές φορές.
0: Το άθλημα αυτό στην Ελλάδα έχει κόσμο, θα μπορούσε να γίνει και ακόμα έτσι πιο δημοφιλές, πιστεύετε, να φτάσει το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Σαν θέαμα ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι και όμορφο εννοώ.
1: Έχει πολύ κόσμο που το υποστηρίζει και του αρέσει. Σίγουρα με βάση τα δεδομένα και τη λογική στην Ελλάδα η υδατοσφαίριση θα έπρεπε να είναι το πιο δημοφιλές άθλημα. Έχουμε τη μεγαλύτερη ακτογραμμή σε όλη την Ευρώπη. Αν είναι το πιο δημοφιλές στην Ουγγαρία που δεν έχει καθόλου θάλασσα, στην Ελλάδα σίγουρα θα έπρεπε να είναι το πιο δημοφιλές άθλημα. Αλλά ωστόσο, εγώ δεν το βλέπω συγκριτικά ότι γιατί να είναι πιο δημοφιλές το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ. Είναι ένα άθλημα που το αγαπάει ένα σωρό κόσμο, που όποιος ασχολείται με αυτό μόνο όφελος έχει να λάβει, αλλά και όποιος δεν ασχολείται και τόσο, ακόμη και την εθνική να δει στην τηλεόραση, ότι έχει να πάρει πολλά πράγματα. Και μόνο που βλέπει μια εικόνα δηλαδή από την τηλεόραση. Και φυσικά έρχομαι και εγώ εδώ με αυτό το βιβλίο που εξήγαγα αυτές τις αξίες και τις αρχές του αθλήματος, που μπορεί ο καθένας να τις διαβάσει με βάση αφηγήσεις μέσα από ανθρώπους του αθλήματος και 15 ιστορίες του νερού με βάση προσωπικά βιώματα και πραγματικές και μυθοπλαστικές ιστορίες και να πάρει το καλύτερο κομμάτι του αθλήματος που μπορεί να το βοηθήσει στη δική του ζωή.
0: Τώρα σε αυτό που είπατε ότι είναι και προσωπικές σας εμπειρίες, αλλά έχετε φτιάξει και κάποιες πιθανόν από πράγματα που έχετε δει, έχετε ακούσει, έχετε φτιάξει μια ιστορία.
1: Ναι, όπου μάλιστα το γράφω πριν ξεκινήσει η ιστορία, γράφω με ποια αφορμή την έγραψα, τι με ενέπνευσε να τη γράψω αυτή και τι μηνύματα περνάει κατά τη γνώμη μου αυτή η ιστορία. Γιατί κάθε ιστορία, ξέρεις, ο κάθε αναγνώστης μπορεί να βγάλει και άλλα μηνύματα διαφορετικά ή τα ίδια.
0: Πολύ ωραία. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που σας έχουν εμπνεύσει που είναι οι περισσότεροι από το χώρο, είναι αθλητές, δηλαδή πολίστες.
1: Είναι ο Θοδωρής ο Βλάχος, ο ομοσπονδιακός τεχνικός που έχει φέρει όλες τις επιτυχίες τα τελευταία χρόνια. Η Ελευθερία Πλευρίτου, αρχηγός Εθνικής Ελλάδος. Ο Γιώργος ο Μαυρωτάς, ένας αθλητής θρύλος. Έχει τις περισσότερες συμμετοχές σε ομαδικό άθλημα από κάθε άλλο αθλητή. Όχι μόνο στην υδατοσφαίρη, αλλά και από το ποδόσφαιρο και τον μπάσκετ που λέει 511 συμμετοχές. Είναι η Αλεξία Καμένο, και αυτή ομοσπονδιακός τεχνικός και αθλήτρια με πολλές επιτυχίες. Μιχάλης Λόλης, υπηρετεί το άθλημα την περιφέρεια, όπου ήθελα εδώ να τονίσω ότι και η Καλαμάτα είναι μια πόλη που έχει ισχυρό πυρήνα στο πόλο. Έχει δύο πολύ αξιόλογες ομάδες, συγκεκριμένα τον Άρη Καλαμάτας και τον Νο Καλαμάτας. Είναι επίσης ο Ντίνος Γεννιδουνιάς, αρχηγός της Εθνικής και του Ολυμπιακού. Και ο Θοδωρής Καστανάκης που έχει βάλει τη σφραγίδα του στο άθλημα στα Βόρεια Προάστια των Αθηνών και με πολλές συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδος ο ίδιος.
0: Τώρα, με αυτούς είχατε κάποια επαφή, έχετε μοιραστεί κάποια ιστορία, αποφασίσατε να αφιερώσετε αυτά τα κομμάτια, ήταν η πηγή έμπνευσης ή έχει λειτουργήσει με όλους τρόπους μάλλον αυτούς που
1: αυτό
0: είπα.
1: Αυτό που έκανα είναι τα συμπεράσματα και τα μηνύματα που περνούσε η κάθε ιστορία του νερού, τα μετέτραπα σε ερωτήσεις που τα ρωτούσα σε αυτούς που αφηγούνται. Οπότε έτσι ενωθήκανε και τα δύο κομμάτια του βιβλίου, γιατί αυτή είναι άλλωστε και η ιδιότητα του ίδιου του νερού, να συγκοινωνεί.
0: Ασχολείστε σε αυτή τη φάση με το άθλημα?
1: Εγώ ναι, είμαι ενεργή αθλητής.
0: Τα προλαβαίνετε όλα. Το ένα μάλλον βοηθάει το άλλο.
1: Ναι, πάνω σε αυτό έχω να πω ότι η ενασχόληση με τον αθλητισμό, mm-hmm. αλλά και με το διάβασμα, mm-hmm. γιατί αυτό το βιβλίο συνδυάζει και τη λογοτεχνία και τον αθλητισμό, mm-hmm. και την προσωπική ανάπτυξη και τα μυστικά επιτυχίας, mm-hmm. ότι η ενασχόληση με τον αθλητισμό καταρχάς πολλαπλασιάζει αυτό το χρόνο, γιατί σου δίνει χρόνο. Είναι χρόνος που κερδίζεις γιατί είσαι πιο ξεκούραστος, μετά πιο αποδοτικός σε αυτά με τα οποία ασχολείσαι. Mm-hmm. Και αν το δει κανείς και μακροπρόθεσμα, κερδίζει γιατί θα κάνει λιγότερες εξετάσεις, θα πάει λιγότερες φορές στους γιατρούς.
0: Κερδίζει χρόνο από αυτές τις καταστάσεις.
1: Ναι. Τελικά κερδίζει την ίδια τη ζωή του.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό έχω καταλάβει. Πώς κανείς πρέπει να αφιερώσει 5 λεπτά για να πλύνει τα δόντια του,
0: mm-hmm.
1: έτσι είναι και η ενασχόληση με τον αθλητισμό. Πρέπει κανείς πάντα να αφιερώνει mm-hmm. έστω μισή ώρα κάθε μέρα.
0: Mm-hmm.
1: Και αν κάθε μέρα, έστω μέρα παραμέρα.
0: Δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κανένας αυτό πλέον, ότι με οτιδήποτε και να ασχολείσαι και αεραστεχνικά, δεν μιλάω και επαγγελματικά, και να έχει σχέση με την κίνηση, σε κάνει να νιώθεις καλύτερα.
1: Όχι μόνο αυτό. Εγώ σε αυτό το βιβλίο το προχωράω και πιο πέρα, mm-hmm. που δεν είναι ότι λέω και κάτι καινούργιο. Mm-hmm. Το είχαν πει οι πρόγονοί μας τόσα mm-hmm. χρόνια πριν. Mm-hmm. Νους υγιής εν σώματι υγιής.
0: Ναι, τα λέγανε από τότε. Μάλλον ισχύει πάντα. Ναι. Ο άνθρωπος έχει
1: απλά
0: ανάγκη την κίνηση.
1: Ό,τι λέγεται πάρα πολύ, στο τέλος είναι σαν να μην λέγεται καθόλου. Mm-hmm. Τελικά το προσπερνάμε όλοι μας.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ και το διάβασμα, πάλι αν κάτσεις mm-hmm. και διαβάσεις μισή ώρα κάθε μέρα,
0: mm-hmm.
1: είναι χρόνος κερδισμένος.
0: Έτσι,
1: γιατί ακριβώς. Μετά συλλαμβάνει καλύτερα τα νοήματα, σκέφτεται καλύτερα, μιλάει καλύτερα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε πάλι προλαπλασιάζεται αυτός ο χρόνος. Και έτσι λοιπόν γι' αυτό και προλαβαίνω όχι μόνο να αθλούμε, αλλά και να γράφω. Και mm-hmm. το αναρωτιέμαι εγώ ίδιος στο βιβλίο μου, στην εισαγωγή. Λέω, μπορεί να μου πει κάποιος, πώς γίνεται ενώ είσαι αθλητής και γράφεις και διαβάζεις. Γιατί ισχύει η άποψη ότι όσοι είναι αθλητές συνήθως δεν διαβάζουν. Και όσοι διαβάζουν, συνήθως δεν αθλούνται και πολύ.
0: αλλά αυτό είναι, λέω, πρέπει να σταματήσει νομίζω. Πρέπει να συνδυαστούν τα πράγματα.
1: Όχι, κοίτα, δεν υπάρχει. Πρέπει, αλλά ναι. θεωρώ ότι θα είναι κάτι πιο αποδοτικό και τελικά θα το απολαμβάνει κανείς και καλύτερα.
0: Ναι, και εντάξει, τώρα το λένε έτσι γιατί θέλουν να δείξουν το πόσο πολύ αφιερώνεται μάλλον κάποιος σε κάτι. Αλλιώς σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που τα κάνουν, τους αρέσει να κάνουν.
1: Ναι, εντάξει,
0: δύο,
1: κοίτα, δεν είναι ανάγκη να αφιερωθεί κάτι, δεν είναι ανάγκη να γίνει πρωταθλητής κόσμου ή να γίνει.
0: Να διαβάσει όλα τα βιβλία του κόσμου.
1: Να πάρει το βραβείο Νόμπελ. Συζητάμε τώρα απλά να πάει μισή ώρα να. Και ξέρεις, εγώ επίσης στο βιβλίο δεν λέω ότι θα το σφαίσουν το περιούσιο άθλημα.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ λέω ότι είναι σίγουρα το πιο ιδιαίτερο, το πιο απαιτητικό κατά γενική mm-hmm. ομολογία, ότι μπορεί κάποιος να πάει να τρέξει, mm-hmm. να κάνει κάτι άλλο. Είναι κοινές οι αρχές του αθλητισμού, mm-hmm. αλλά γράφουμε στο βιβλίο και κάποια πράγματα που δεν υπάρχουν σε άλλα αθλήματα που σου δίνει η υδατοσφαίριση.
0: Ναι. Έχει ένα συνδυασμό ωραίο, αυτό είναι σίγουρο.
1: Το νερό, είμαστε mm-hmm. εμείς οι ίδιοι αυτή τη στιγμή που mm-hmm. μιλάμε, mm-hmm. το λέει η επιστήμη, κατά 60% αποτελούμαστε από νερό.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε φανταστείτε, όταν κάνεις και ένα άθλημα του νερού, πόσο πιο ωραίο είναι, είτε να κολυμπάς, είτε να πηγαίνεις στη θάλασσα έστω, mm-hmm. πόσο καλό κάνεις τον άνθρωπο αυτό.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω εδώ, δεν ξέρω αν το είχαμε κάνει και την προηγούμενη φορά,
1: ναι.
0: για την αναβίωση του μικρού αρχηγού, έτσι θα ήθελα να μου πείτε κάτι γι' αυτό,
1: ναι.
0: γιατί μάλλον μου είχε μείνει σαν ερωτηματικό.
1: Ναι, ήταν εντάξει μια πολύ μεγάλη στιγμή,
0: mm-hmm.
1: όχι μόνο για μένα, για τη συγγραφική μου καριέρα,
0: mm-hmm.
1: που της αφιέρωσα αρκετό χρόνο βέβαια, γιατί αυτά ήταν κάποια περιοδικά που είχαν κάνει best seller, μιλάμε τώρα που πουλάγανε 20 έως 60.000 αντίτυπα τη βδομάδα,
0: mm-hmm.
1: τη βδομάδα, όχι το μήνα ή το χρόνο. Τη δεκαετία του 70 και του 80 και από τότε, από τη δεκαετία του 80 δεν είχε βγει ούτε μία νέα ιστορία. Και κατάφερα εγώ να με εμπιστευτεί ο δημιουργός, ο αρχικός που βγαίναν τα περιοδικά τότε και να βγουν αυτά τα 5 εξαιρετικά βιβλία, τα οποία δυστυχώς επειδή είναι εκτός κυκλοφορίας, είναι εξαιρετικά δυσέβρετα και μόνο σε παλαιοπολία ή μέσω.
0: Που βγήκαν, δηλαδή εξαντλήθηκαν, σαν να λέμε.
1: Εξαντλήθηκαν, ναι, πραγματικά.
0: Έχετε κρατήσει κάποιο, φαντάζομαι. Εντάξει, γιατί μερικές φορές την πατάνε και οι δημιουργοί.
1: Όχι, για την προσωπική μου συλλογή, γιατί το πράγμα έχω κρατήσει. Αλλά μπορεί κάποιο να τα βρει, ας πούμε, σε παλαιοβιβλιοπολία, ενώ που τα έχει κάποιο διαβάσει και θέλει να το πουλήσει, υπό αυτή την έννοια. Αλλά όπως και να έχει, είναι βιβλία τα οποία έχουν αφήσει το αποτύπωμά του. Δηλαδή εγώ σίγουρα ό,τι και να γράψω, ότι θα έχω μείνει ως ο συγγραφέας του μικρού αρχηγού στο τώρα.
0: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Τα γνωρίζατε αυτά τα βιβλία από το παρελθόν τους εννοώ, έτσι. Δηλαδή είχατε...
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ήσταν φίλος εννοώ, τα διαβάζατε.
1: Εγώ και πρώτα διάβαζα. Ενώ δεν είχα ποτέ τη μαδοτιοδοξία να γίνω συγγραφέας, θυμήθηκα ότι όταν ήμουν 11 χρονών, τη θυμάμαι σαν τώρα αυτή τη στιγμή, ενώ ήμουν στο χωριό της γιαγιάς μου, που σκέφτηκα και λέω θα ήθελα να γράψω μια ιστορία για αυτά τα περιοδικά.
0: Για το μικρό
1: και να που συνέβη δηλαδή. Ήταν έτσι μια ρομαντική σκέψη που έκανε ένα αθώο παιδί.
0: Και ωραία ιδέα να ξανακυκλοφορήσει κάτι που είναι κομμάτι της ζωής πάρα πολλών ανθρώπων, νομίζω.
1: Ήταν κάτι εκπληκτικό. Μακάρι να συνέχιζε, για διαφόρους λόγους δεν συνέχισε, που δεν ήταν η κυκλοφορία του σίγουρα, που η κυκλοφορία ανέβαινε συνεχώς, θα μπορούσα να έχουν πολύ καλύτερη εξέλιξη. Αλλά ξέρεις κάτι, αυτό το οποίο λες άχρε γαμώτο, για ποιο λόγο να μην κυκλοφορεί ακόμη, αυτό είναι τελικά που το κάνει διαχρονικό. Ναι. Όπως και λέμε γιατί είχαν σταματήσει τότε τη δεκαετία του 80, έτσι και τώρα κάποιοι λένε για ποιο λόγο αυτή η σειρά των 5 βιβλίων, που εγώ το θεωρώ, ενώ είχαμε πει να βγει ένα βιβλίο, τελικά βγήκαν 5, για ποιο λόγο δεν συνέχισε. Ναι. Ότι αυτό είναι που δίνει την πιστοποίηση διαχρονικότητας τελικά. Ναι.
0: Θα δείξει, θα μπορεί και να ξαναέρθει η ώρα του. Από ό,τι φαίνεται, τα πράγματα που μας ξαναβρίσκουν με κάποιο τρόπο.
1: Σίγουρα τη σήμερα ημέρα έχουμε έλλειμμα ηγεσίας. Επειδή υπήρχε και ο τίτλος «Μικρός καουμπόι» που είχε ο αρχικός δημιουργός, αλλά εγώ επέμενα να βγει ως μικρός αρχηγός, γιατί λέω έχουμε έλλειμμα ηγεσίας. Δεν λέω για την Ελλάδα, δεν θέλω να δείξω κάποιους εδώ τοπικά. Παγκοσμίως έχουμε πρόβλημα όσον αφορά την ηγεσία, ως ανθρώπινο είδος στη διακυβέρνηση. Και γι' αυτό ο μικρός αρχηγός ήταν κάτι που αγγίζει το τώρα, δηλαδή το έλλειμμα που υπάρχει τώρα, τη σήμερα ημέρα.
0: Ωραία, είχαν και αυτό το μήνυμα. Εύχομαι να ξανα... αν θα σε ενδιαφέρει, μακάρι να ξαναβρεθεί στο δρόμο σας ο μικρός αρχηγός.
1: Ναι.
0: Ένα καλό τάξιδο και το βιβλίο το τελευταίο, παίχτης παραπάνω. Συνεχίστε.
1: Αυτό ας το πούμε καλοκολυμπημένο. Έτσι.
0: Καλό, καλό κάτι, ναι.
1: Και καλές θάλασσες λένε.
0: Καλές θάλασσες, μπράβο, κάτι τέτοιο έψαχνα. Και... γράφετε κάτι τώρα ήδη με ένα μικρό διαλυματάκι καλοκαιρινό?
1: Κοίτα, πραγματικά, επειδή θεωρώ ότι με αυτό το βιβλίο ήταν ένα ορόσημο και για μένα, όπως ήταν ο μικρός αρχηγός πριν από 6 χρόνια, έτσι είναι και αυτό το λέω ότι κάπου έφτασε. Παρά το ότι και ως αθλητής μου το λέει η Αλεξία Καμένος στην αφήγησή της στο παίκτη παραπάνω, ότι ο αθλητής έχει ένα ανικανοποιητό εγώ, έτσι και εγώ έχω ένα ανικανοποιητό εγώ όσον αφορά τη συγγραφή, ότι θέλω να βελτιώνομαι, θέλω να γράφω καινούργια πράγματα. Ωστόσο, ότι θέλω λίγο να ράξω αυτό το καλοκαίρι.
0: Χρειάζεται.
1: Αλλά. Πώς είπες?
0: Χρειάζεται. Πώς θα έρθει η μούσα πάλι και να. Μα δεν γίνεται.
1: Αλλά να σου πω κάτι. Επειδή έχω γράψει και ένα βιβλίο με ψευδώνυμο, γράφω τη συνέχεια αυτού του βιβλίου, το δεύτερο της σειράς. Γράφει ο άλλος με αυτός τώρα. Που σου είπα ότι θα ράξω.
0: Ωραία. Ναι. Τουλάχιστον ο ένας θα ράξει λίγο για λίγο καλοκαίρι.
1: Απλά ο Βαγγέλης Γεωργάκης σε κουράζεται. Εντάξει. Λιγάκι τώρα.
0: Ο άλλος, ο συγγραφέας, ο φανατικός, ναι, που έχει, ναι, θέλει να γράψει συνεχόμενα, συνεχίζει.
1: Ναι.
0: Ωραία, τότε θα τα ξαναπούμε, μου φαίνεται, σύντομα.
1: Ωραία, φιλάνθια.
0: Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι εύχομαι, καλό τάξιδο το βιβλίο.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Πάμε για ειδήσεις.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στα βορίζια του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους να είναι

0: σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση με καλαμιά στο Βαρθολομιό Ηλίας, μήνυμα του 112 στους κατοίκους προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα, ενώ από αέρος ενισχύει την πυρόσβεση ένα ελικόπτερο. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην Επίδαυρο, στην περιοχή Αδάμι, στην Αργολίδα. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις στο σημείο. Σε εξέλιξη το κύμα καύσωνα, σήμερα και αύριο οι πιο δύσκολες ημέρες του φαινομένου, καθώς ο υδράργυρος θα κινηθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα από 38 έως 40 βαθμούς, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι μέγιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου, ευνοώντας τις συνθήκες και για εκδήλωση πυρκαγιάς. Εγκύκλει με οδηγίες προφύλαξης του Γενικού Πληθυσμού και Ευπαθών Ομάδων και μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα σε εξωτερικούς χώρους, ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Όπως ανέφερε, το ύψος των πόρων είναι 23 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτό είναι απόρρια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης, η οποία ουσιαστικά ξεκινά από το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Εισηγούμαστε μια νομοθετική ρύθμιση που αποκαθιστά μια μεγάλη κοινωνική αδικία και δίνει οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες επί 10 ολόκληρα χρόνια, δήλωσε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, τοποθετούμενη επί της τροπολογίας με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Το AI θα υπηρετήσει τις κοινωνικές ανάγκες ή τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Εκεί βρίσκεται η πραγματική συζήτηση, ανέφερε σε ανακοίνωσή του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, με αφορμή την αναφορά του Πρωθυπουργού στην ομιλία του στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ότι τη λέξη τεχνητή νοημοσύνη δεν την έχει ακούσει να βγαίνει από τα χείλη κανενός κόμματος από την αντιπολίτευση. Εκρηκτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στον κόλπο. Από την πλευρά του, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε για 10η συναπτή νύχτα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η Τεχεράνη προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επίκυνται ακόμη πιο ισχυρές επιθέσεις, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες σε όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Παράλληλα, οι Χούθοι προειδοποιούν τις ναυτιλιακές εταιρείες να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, διότι αυτή η δραστηριότητα πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα τα πλοία να γίνουν στόχο σε οποιαδήποτε θέση. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η Τουρκία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη ματέωση σχεδίου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, που προέβλεπε τη δημιουργία νέου πολεμικού μετόπου εναντίον της Τεχεράνης από ένοπλες κουρδικές οργανώσεις. Σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν βλάβες κατά τις εργασίες του μετρό, προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων μετά τη νέα συνάντηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα με αντιπροσωπεία κατοίκων στο Δημαρχείο της Αθήνας. Ο Δήμος θα καλύψει το κόστος 2 ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων, ενώ τίθεται άμεσα στη διάθεση των κατοίκων εξειδικευμένη υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης από το Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο στην Κυψέλη.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν, οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγια 6 μποφόρ και στο βορειοανατολικό Αιγαίο έως 7. Στην Αττική η θερμοκρασία από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4 στα FM και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Παροφ Στέλλαρ, Κατεμπόστανη, Γκόραν Μπρέκοβιτς, Μιχάλης Κατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
4: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 21 Ιουλίου στο Αστεροσκοπείο Αθηνών. Νυχτοδία. Ο ήχος της χοροδίας της ΕΡΤ και η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του κήπου του Αστεροσκοπείου Αθηνών σε μια βραδιά με έργα των Brahms, Strauss, Λόριντσεν, Τσίλκοτ, Μπέκου, όπου φωνές και ουρανός συναντώνται σε ένα κοινό τόπο μουσικού στοχασμού. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Δημήτρης Κτιστάκης. Αστεροσκοπείο Αθηνών. 3η 21 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο www.more.com.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Silly Boy, ωραίο και τρυφερούλι το λες. Κλείσαμε την πρώτη ώρα εκπομπής με ένα τραγούδι που μας πρότεινε ένας φίλος. Την ανοίξαμε με ένα τραγούδι που πρότεινε ένας άλλος φίλος. Αυτό θα πει να έχεις καλούς φίλους, να σου φτιάχνουν την εκπομπή. Λοιπόν, 7 λεπτά μετά από τις 5, εδώ είμαστε στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στείλτε μας κι εσείς τραγούδια που θέλετε. 210-606-6429 και Κόσμος Radio για να μας βρείτε στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα. Υπάρχουμε, κυκλοφορούμε και μαθαίνετε και νέα μας και παίρνετε μέρος και σε διαγωνισμούς στα social. Κόσμος 936. Είναι ο Γιάννης Κωσταράκης στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα ξανά. Καλό απόγευμα.

καινούργιο αυτό εδώ και ήταν το Γυρασόλ από ορκέστρα Ακοκάν, νομίζω το λέω σωστά, και είμαστε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και μία ψυχολόγος, η Κλέρ Σάδερλαντ από το Πανεπιστήμιο του Αμπεντίν, αποφάσισε να φτιάξει ένα τεστ για την αναγνώριση των deepfake φωτογραφιών και πιο συγκεκριμένα με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης δημιούργησε φωτογραφίες που απεικονίζουν πρόσωπα ανθρώπων, καλώντας τους ερωτηθέντες να αναγνωρίσουν ποια φωτογραφία είναι πραγματική και ποια όχι. Και ομολογώ ότι ανήκω σε εκείνους τους πολλούς που δυσκολεύτηκαν να αναγνωρίσουν την αληθινή φωτογραφία και αυτό με σόκαρε κάπως. Υπάρχει το τεστ, αν θέλετε να το βρείτε στο διαδίκτυο, υπάρχει στη σελίδα του BBC. Και αυτό που λένε τώρα οι ερευνητές ότι πρέπει να προσέχουμε είναι το εξής, ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί, λέει, να δημιουργήσει τόσο συμμετρικά πρόσωπα και ένα στραβό χαμόγελο ή ένα περίεργο μάτι, μπορεί να προδώσει την αληθινή από το ψέμα. Όταν, λέει, τα μέρη του προσώπου απεικονίζονται εμφανώς μεγαλύτερα από όσο θα έπρεπε, όπως για παράδειγμα η πολύ μεγάλη μύτη, τότε δεν πρόκειται για φωτογραφίες φτιαγμένες με την τεχνητή νοημοσύνη. Κάθε φορά, λέει, που αμφιταλαντεύεσαι, θα μπορούσες να αναρωτιέσαι τι θα έκανε αυτό το πρόσωπο να ξεχωρίζει από το πλήθος. Τα πρόσωπα που είναι AI τείνουν να μην έχουν κάποιο χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει, καθώς πρόκειται για πολύ κοινά πρόσωπα. Πάντως, σύμφωνα με την έρευνα, είναι πιο δύσκολο να θυμηθείς τα πρόσωπα που είναι κατασκευασμένα. Σπάνια, λέει, θα συναντήσετε ένα διάψευστο σημάδι που θα αποκαλύψει ένα πλαστό από τεχνητή νοημοσύνη. Αντίθετα, πρόκειται για τον εξοικειωθείτε, λέει, με τα χαρακτηριστικά τους και να αναπτύξετε μια διαίσθηση, αυτό λένε οι ερευνητές, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι εκθέτοντας τους ανθρώπους σε εικόνες τόσο AI όσο και πραγματικές και στη συνέχεια ζητώντας τους να ξεχωρίσουν ποιες είναι ποιες, μπορούν, λέει, να βελτιωθούν σημαντικά σε αυτό, ακόμη και μέσα σε περίπου μία ώρα. Στο συγκεκριμένο τεστ υπήρχαν άτομα που αύξησαν το ποσοστό τους από το 40% στο 80%, ενώ λίγοι ήταν αυτοί που πέτυχαν 100% στο τεστ. Η έρευνα, λοιπόν, ανέδειξε και το πόση αυτοπεποίθηση είχαν οι συμμετέχοντες που μπορούσαν να διακρίνουν τη διαφορά. Αντιθέτως, μια παλιότερη έρευνα είχε δείξει ότι οι συμμετέχοντες που ήταν πολύ σίγουροι για τον εαυτό τους ήταν αυτοί που έκαναν τα περισσότερα λάθη. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει στη ζωή και ανήκει λίγο στους κανόνες. Τώρα, γιατί είναι σημαντικό, θα μου ερωτήσει και θα ερωτήσετε για να ξεχωρίσουμε, γιατί είναι σημαντικό να μάθουμε να ξεχωρίζουμε τα AI δημιουργήματα. Φυσικά, ο λόγος είναι προφανής, είναι ο κίνδυνος της απάτης.

Και η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε εκπαίδευση στο τομέα αυτό. Να μάθουμε να ξεχωρίζουμε την αλήθεια.

Olivia Dean και το So Easy to Fall in Love, αλήθεια είναι αυτό. Δυναμώστε λίγο το ραδιόφωνο, αυτό μου αρέσει πολύ. Lord Echo, Lisa Tomlins. Για να φτάσουμε στις 5:30.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κορυφώνεται ο καύσωνας από πνικτική ατμόσφαιρα, 40 διάρκεια και συναγερμός για φωτιές. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συναγερμό αύριο σε Αττική, Βιωτία, Ευθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. 12 εναέρια μέσα στη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Υπό την ηγεσία των ελληνικών αρχών και με την υποστήριξη της Europol εξαρθρώθηκε οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων. Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει τον πύχη πολύ ψηλά, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Η κυβέρνηση έχει αποτύχει στην ενεργειακή μετάβαση με συνέπεια να αυξηθεί το κόστος ζωής αλλά και το κόστος του πρωτογενούς τομέα, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την παρουσίαση της ενεργειακής πρότασης του ΠΑΣΟΚ. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στον κόλπο, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες σε όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Οι Χούθοι προειδοποιούν τις ναυτιλιακές να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος 2 ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων στην Κυψέλη. Στον εισαγγελέα 60χρονος που τραυμάτισε με μαχαίρι ζευγάρι τουριστών το πρωί στην Ακρόπολη. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 με 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Power of Stellar και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Power of Stellar και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Ακούτε Κόσμος.
5: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Baker Matt και Lady Blackbird. High above. Και έχουμε ακόμα 24 λεπτά για να φτάσουμε στις 6 μαζί εδώ στο Κόσμος. Στους 93,6 είστε και είμαστε. Πολύ ωραίο καλοκαιρινό. Ολοκένουριο. Brazilian Walk λέγεται. Τελευταίες καλησπέρες στο 2-10-6-06-64-29 και γραπτά μηνύματα στο Viber Cosmos Radio. Ο Lewis of Man επέστρεψε. Ο Lewis of Man επέστρεψε.

Little Sims, Λίντια. Κοίτα, έβλεπα σήμερα για τις 388 νέες κάμερες, οι οποίες θα καταγράφουν σε πρώτη φάση, λέει, οι οδηγούς που παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη. Και παρατηρώ τις τελευταίες ημέρες και τον τελευταίο καιρό ότι δεν προσέχουμε καθόλου στο δρόμο. Είδα έναν κύριο της προάλλης που οδηγούσε και μιλούσε ανενόχλητος, πραγματικά ανενόχλητος, στο κινητό. Είδα ένα νεαρό να κάνει βιντεοκλήση κρατώντας το κινητό και το τιμόνι με το ίδιο χέρι, γιατί με το άλλο άλλαζε ταχύτητα. Είδα αναβάτες στην εθνική οδό μέσα στο Σαββατοκύριακο μόνο με κράνος, χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, και νομίζω ότι δεν είναι αστείο, θέλει πολύ προσοχή και θέλει να μην θεωρούμε ότι είμαστε παντοδύναμοι και ελέγχουμε τα πάντα.

Heart, λίγο διαφορετικό. Φυσικά Michael Kiwanuka και το Mish.

Και εμείς φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος και πριν φύγουμε να πούμε ότι με αφορμή τη συμπλήρωση 98 χρόνων από το θάνατο του Κώστα Καριωτάκη, το Netflix τιμά τον σπουδαίο εκπρόσωπο της μεταπολεμικής λογοτεχνίας της Ελλάδας με ένα αφιέρωμα στο εμβληματικό έργο και στην προσωπικότητά του μέσα από σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό και μια βιογραφική σειρά που άφησε εποχή. Η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ αναδεικνύει την ανεξίτηλη σφραγίδα του δημιουργού στα ελληνικά γράμματα. Μέχρι το τέλος, μάλλον για έναν μήνα θα κρατήσει το αφιέρωμα και μέχρι το τέλος, σχεδόν το τέλος Αυγούστου. Μην το χάσετε. Στην ειδική κατηγορία με τίτλο Κώστας Καριωτάκης στο Netflix. Ανάμεσα στα υπόλοιπα λοιπόν θα δούμε και αυτή τη δραματική βιογραφική σειρά εποχής, η οποία προέκυψε μετά από 9 χρόνια έρευνας σε στρατιωτικά αρχεία, αρχεία του Υπουργείου Εσωτερικών και Νομαρχιών. Καριωτάκης από το 2009 σε σκηνοθεσία και σενάριο του Τάσου Ψαρά. Στο Netflix όλα αυτά. Και εμείς φτάσαμε λοιπόν στο τέλος. Αύριο πάλι στις 4 θα είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6. Ο Γιάννης Κωνσταράκης φρόντιζε τον ήχο για τις 2 που πέρασαν. Και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου σας μιλούσε και έβαζε τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία και τα μηνύματα. Να έχετε ένα καλό απόγευμα, όσο πιο δροσερό γίνεται. Για το φινάλε θλιβερή. Βλέπω η Cloud έχει αφήσει πολύ ωραίες μουσικές να ακούσουμε για το επόμενο 2 ώρο. Καλή συνέχεια, για χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την Ελπή. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. Ελπή. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
0: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

J'aime ta couleur café.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πορτοκαλί προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν αύριο με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους και τους 43 βαθμούς Κελσίου, εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο, σε επιφυλακή ΕΚΑΒ και ΕΣΥ. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συναγερμό αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Υπό την ηγεσία των ελληνικών αρχών και με την υποστήριξη της Europol, εξαρθρώθηκε οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων. 12 Παλαιστίνοι, εκ των οποίων οι 6 ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας, σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν υπηρεσίες διάσωσης και αυτόπτες μάρτυρες. Στον εισαγγελέα, ο 60χρονος που τραυμάτισε με μαχαίρι ζευγάρι τουριστών το πρωί στην Ακρόπολη. Νεφώσεις αύριο στα βόρεια επιρροτικά και τοπικές βροχές με πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα. Κόσμος Radio.gr.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση, τι μου λες.
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Παρόφ Στέλλαρ, Κατεμπόστανη, Γκόραν Μπρέκοβιτς, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.

κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται του Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,66 λεπτά μετά τις 8. Είναι σήμερα Τρίτη 21η Ιουλίου. Φίλες και φίλοι, είναι περιττό να σου πω ότι κάνει ζέστη. Αν έλεγα ότι δεν κάνει ζέστη, θα ήμουν παράλογος. Αν έλεγα ότι έξω έχει δροσιά, πάλι θα λέγανε ότι ο Πέτρος δεν είναι στα καλά του. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ζέστη έξω, έχει πάρα πολύ υγρασία, δεν έχει πάρα πολύ κίνηση. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και φεύγει διακοπές. Βρίσκεται στις παραλίες και τι το καλύτερο, να έχετε βάλει κόσμο 93,6, να ακούτε τις ωραιότερες μουσικές στην πόλη, να ακούτε τα ωραιότερα. Αν ήμασταν πριν από 30 χρόνια, ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι στον Νίκο, το καλησπέριζουμε. Για αν ήμασταν πριν από 30 χρόνια, θα λέγαμε ακούτε τα μεγαλύτερα hits. Λοιπόν, δεν ακούτε τα μεγαλύτερα hits, ακούτε όμως τις ωραιότερες μουσικές στην πόλη, όπως αυτό το Care Se Moi από την Μαρία Ντεμπαρός. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες. Με ωραίες μουσικές, με ωραία τραγούδια και όχι μόνο. Fear Alabine. Αυτή είναι η Copper Hailey Beautiful Westland από τη Σκωτία του παλιού καλού καιρού.

Τι ωραίο ήχο έχουν οι Καπερκέλη, Beautiful Westland. Σκοτσέζοι, αλλά τραγουδούν κέλτικα, έχουν μέσα αυτόν τον ήχο και αυτή την παραδοσιακή μουσική από τη Γαλλικία. Τραγουδούν κέλτικα και ρίζες από την Ισπανία. Και αυτό ήταν το 7ο τους άλμπουμ, αυτό το άλμπουμ το οποίο επανεκδόθηκε στη Βόρεια Αμερική, παρακαλώ, το 2002, το 2003, γιατί είχε βγει στα μέσα της δεκαετίας του 90, και αφού βρισκόμαστε έτσι σε αυτόν τον ήχο, ακριβώς πάνω σε αυτόν τον ήχο που ακούμε, φίλες και φίλοι, πάμε να συναντήσουμε το folk rock συγκρότημα που συνδυάζει την ηλεκτρόνικα με την παραδοσιακή μουσική της Γαλλικίας και τη δυτικοαφρικάνικη μουσική. Και μιλάμε φυσικά για τους Afro-Celt Sound System. Τον καιρό που οι Καπερκέλη, Beautiful Westland είχαν βγάλει το άλμπουμ, εκείνο τον καιρό δημιουργό τους ήταν οι Afro-Celt Sound System. Με τον Simon Emerson, βάζοντας μέσα μουσικούς από όλο τον κόσμο και από την Αφρική, και ακούστε τι παίζουν οι άνθρωποι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, 210-60-66-429 το τηλέφωνο μας. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Voilà comme aller.

am Farawala. I am Farawala. I am Farawala. I am Farawala. Kote koketani. Kote koketani. 2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος.radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, όπως ακριβώς και μέσα από το ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας την ψηφιακή πλατφόρμα ερτέκο και ακούτε τα πάντα. Ακούτε live alive, on demand, συνεντεύξεις, podcast, mixed τις εκπομπές, ό,τι θέλετε, 24 ώρες το 24ωρο, live alive και on demand. Και πολύ περισσότερο, αν ενδιαφέρεστε, που ενδιαφέρεστε, αυτό λέει να μην ενδιαφέρεστε γιατί δίνουμε εξαιρετικά πράγματα, μπαίνετε στα social media του κόσμου. Μπαίνετε στο Facebook και στο Instagram, όπου τρέχουν διαγωνισμοί. Καταρχήν τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, για δύο πράγματα. Για το 25 for 25, 25 βιβλία για τα 25 χρόνια κόσμο. Μέχρι και τις 22 Ιουλίου, μέχρι και αύριο. Λοιπόν, κληρώνουμε βιβλία σε συνεργασία με γνωστούς εκδοτικούς οίκους. Πάντα οι νικητές θα ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Και ένα βιβλίο, νομίζω, μέσα στο καλοκαίρι, και ένα βιβλίο στην παραλία, και ένα βιβλίο στον νόμο σας, νομίζω, κατά τη μασχάλη σας, νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει αυτές τις μέρες. Γιατί το βιβλίο είναι πάντα η πιο σημαντική παρέα μαζί με τη μουσική και τις διακοπές. Και μόνο στο Instagram, φίλες και φίλοι, έχουμε διπλές προσκλήσεις για το Sunny Festival, για τους Old Soul. Για τους Old Soul στη Χαλκιδική, 8 Αυγούστου. Ο διαγωνισμός λύγει την Παρασκευή το μεσημέρι και αν νικήσετε, να ξέρετε πάντα ότι ενημερώνεστε με προσωπικό μήνυμα. Καλησπέρα και στο Viber σε όλους εσάς που μπαίνετε και τσατάρουμε στο Viber. Λέμε καλησπέρες, στέλνετε φωτογραφίες, στέλνετε από πού είστε διακοπές, έτσι για να ζηλεύουμε τις προτιμήσεις σας, μουσικές, τραγούδια, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Και αφού είμαστε στο Βορρά, ακούσαμε και τους Καπρικέλη, ακούσαμε και τους Αφροκέλτ, πάμε να ακούσουμε και τον Mike Scott. Το Mike Scott που μιλήσαμε με το frontman των Waterboys. Mike Scott θα τον δούμε το μεθεπόμενο Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Sunny Festival. Ο Σκοτσέζος που μας μίλησε για τη διαδρομή του συγκροτήματος, για τους Beatles, για όλες τις μελωδίες, για το Fisherman's Blues Review, αυτή την περιοδία που κάνει μαζί με τον Steve Earle. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, μπορεί να το βγάλει και σε άλμπουμ. Θα δούμε τον Mike Scott και τους Waterboys το μεθεπόμενο Σάββατο 1η Αυγούστου στο Sunny.

Max Scott λοιπόν και Water Boys. Το άλλο Σάββατο στο Σάνι. Πολύ μεγάλος μουσικός. Με φοβερές επιρροές από τους Beatles, από τον Dylan, από τα 60's, από την Bang, από την ψυχεδέλεια. Αυτό μας έλεγε μες την εβδομάδα που τον ακούσαμε. Τον Mike Scott, του είχαμε μιλήσει πριν από μερικές μέρες. Είναι σε αυτή την περιοδία, σε αυτό το άλμπουμ που παρουσιάζει, το Fisherman Blues Review, το οποίο είναι επηρεασμένο από την περιοδία που είχε κάνει ο Dylan το 74-75, και πάνω σε αυτό ακριβώς το concept κάνει και το Fisherman Blues Review. Δεν θα κάνει αυτή την δεν θα παρουσιάσει αυτό το live στο Sunny. Αυτό είναι μόνο για 9 συναυλίες σε Μεγάλη Βρετανία, γενικά στη Μεγάλη Βρετανία, και μάλιστα μας έλεγε ότι η διάρκεια είναι κοντά στις 3 ώρες. Είναι μεγάλο λοιπόν αυτό το concept project. Όλα αυτά για τον Mike Scott και τους ιστορικούς πια Waterboys. Πολλούς χαιρετισμούς στη Βόρεια Ελλάδα. Μας λέτε ότι έχει ζέστη και στο Άργος, μας λέτε ότι έκανε 41, και εδώ κάπου τόσο έκανε, 40 με 41, αλλά έχει υγρασία. Μην νομίζετε και αύριο θα έχει ζέστη. Θέλει λίγο προσοχή, φίλες και φίλοι, και για τους μεγαλύτερους ηλικία και για τους πολύ πολύ μικρότερους ηλικία. Δεν κυκλοφορούμε έξω χωρίς καπέλο, ούτε στην παραλία, ούτε χωρίς αντιλιακό, έτσι, για όνομα Θεού. Είναι πολύ επικίνδυνα. Όσο και αν δροσίζει η θάλασσα, άλλο τόσο μας καίει ο ήλιος. Who's hurting who? Ο Τζακ Σαβορέτη.

Who's hurting who? Περιμένουμε τον Τζακ Σαββορέτη το Σεπτέμβριο στην Ελλάδα, στο Λυκαβηττό, για να ξεκινήσει τη μεγάλη του τουρνέ που θα κάνει στην Ευρώπη. Και εμείς μέχρι τις 8.30 πάμε με τους Stretch and Bombito από τη Νέα Υόρκη. DJs, παραγωγή και ένα ραδιόφωνο. Έπαιζαν underground στη Νέα Υόρκη. Αλλά έχοντας πια πάντα, κάποια στιγμή πείραξαν αυτό το τεράστιο τραγούδι των Babe Ruth.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Shatter Lane. Αυτή είναι η Katie Lang. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Παρέα με τον Γιάννη Κωσταράκη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Όπου και αν βρίσκεστε αυτό το καλοκαιρινό βράδυ, 3η 21η Ιουλίου. Where's the love?

0: Που ναι μεν έχει ισπανικές καταβολές, αλλά μένει μόνιμα στη Μεγάλη Βρετανία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ούτως ή άλλως εκεί δραστηριοποιείται, εκεί ηχογραφεί. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, το Matt Berninger. Ο Matt Berninger έβγαλε και καινούριο single πριν την Παρασκευή που μας πέρασε. Περιμένουμε καινούριο άλμπουμ. Εδώ εξαιρετικό live στο Eject. Απλά το έχουμε πει αυτό. Όποιος καλλιτέχνης βγαίνει τέτοιες μέρες με τέτοιο καιρό στην Ελλάδα, 6-6,5 ώρα το απόγευμα, δυστυχώς έχει την κατάρα της ζέστης. Γιατί όταν τραγουδάς με 37 και με 40 βαθμούς, εκεί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Όπως ακριβώς γίνεται σε όλα αυτά τα live, όταν έχουμε 3 και 4 ονόματα, κάποιος πρέπει να ξεκινήσει το πρόγραμμα και δυστυχώς πέφτει επάνω στη ζέστη και επάνω στον ήλιο. Who loves the sun?
1: Who loves the sun?
0: Matt Berninger, παρέα με τη Ροζάν Κάς.
1: Who cares that it makes plants grow? Who cares what it does since you broke my heart?

Who loves the sun? Λοιπόν, αυτός είναι ο Matt Berninger, εδώ παρέα με την Roseanne Gass, και εμείς περιμένουμε το καινούριο άλμπουμ του Matt Berninger που τον είδαμε στην Αθήνα. Αυτή πολύ ωραία φυσιογνωμία, έχει κλείσει τα 55, από το Cincinnati, από το Ohio, παίζοντας alternative rock. Τον έχουμε μάθει φυσικά με την μπάντα των National, και διαβάζοντας λίγο αυτές τις μέρες για τον Matt Berninger, πήγε λίγο το μυαλό μου όταν είχαμε πρωτοπαίξει το τελευταίο άλμπουμ που είχε κάνει εκεί και συνεργασία και ο Booker T αλλά και η Sharon Jones, αν θυμάστε, το Represent Memphis, στο άλμπουμ The Road to Memphis, το άλμπουμ του Booker T Jones. Εκεί λοιπόν μέσα είχε πρωτοτραγουδήσει το 2011, παρέα με τη Sharon Jones φυσικά και ο Matt Berninger. Στο The Bronx, τότε είχε κάνει φωνητικά ο Lou Reed. 9 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο.

Something Stupid, η Θρύσα Γύρουγκουτ παρέα με τον Ραούλ Μάλο. Ραούλ Μάλο, περιμένουμε μεθαύριο. Ο Μακαρέτης, ο Ραούλ Μάλο, ένας από τους καλλιτέχνες που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από τον ήχο, όχι μόνο τον Mavericks, αλλά γενικά για τη συνεισφορά του στην μουσική. Ο Ραούλ Μάλο ήταν μισός Κουβανός, έζησε πάρα πολλά χρόνια στη Φλόριδα αλλά και στο Νάσβιλ, και με τα θάνατον κυκλοφορεί μεθαύριο το άλμπουμ του Bella Ciao Live in Nashville. Το βγάζει με τον, το κυκλοφορεί ο γιος του, ο Ντίνο Μάλο, ο οποίος ούτως ή άλλως έπαιζε, ο Max Abrams, αυτός εξαιρετικός σαξοφωνίστας από το Νάσβιλ και το Memphis. Το τελευταίο του άλμπουμ είχε πει μάλιστα πάρα πολύ ωραία και το Sway στο άλμπουμ του Max Abrams ο Ραούλ Μάλο, και είναι ένα άλμπουμ που το περιμένουμε. Την Παρασκευή περιμένουμε το Harvest Moon, το He Comes the Sun, το Rambly Rose που είχε γίνει επιτυχία με τον Nat King Cole, φυσικά το Forever and Ever που το έχουμε ακούσει όλοι, με τον Ραούλ Μάλο και το single του άλμπουμ. Είπαμε, το Forever and Ever ήταν και ένα τραγούδι, γιατί με ρωτάτε, ένα τραγούδι που είχε ακουστεί ούτε σε άλλος στο άλμπουμ της καραντίνας που είχε ηχογραφήσει ο Ραούλ Μάλο στο σπίτι του το 21-22, και το Summertime και πολλά άλλα κομμάτια. Όλα αυτά υπομονή μέχρι την Παρασκευή, που και η Παρασκευή ούτως ή άλλως έχουμε τις νέες κυκλοφορίες. Αυτός είναι ο Λας και Μογιάρο στην acoustic version.

Τον το Μεξικό Honey, αυτή είναι η Casey Musgraves. Casey Musgraves που θα λέγαμε στο τελευταίο της άλμπουμ επέστρεψε στις ρίζες της. Εκεί κανονικά που την ξέραμε, γιατί το προηγούμενο της άλμπουμ ήταν περισσότερο alternative, περισσότερο folk, περισσότερο αμερικάνα, πείτε το όπως θέλετε. Αυτό το άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από μερικές εβδομάδες, το Middle of Nowhere, τώρα πρωτομαγιά του 26 βγήκε, είναι πραγματικά εξαιρετικό. Και το Dry Spell, αλλά και τις συνεργασίες που έχει κάνει με τον Billy Strings, με τη Miranda Lambert και με τον Willie Nelson. Εδώ στο Μέξικο Honey, απλά να πούμε ότι τους στίχους τους έγραψε η ίδια, όπως και η Steph Jones. Και λέω για τη Steph Jones, όπου είναι μια νέα τραγουδίστρια και κυρίως vocal producer που γράφει μουσική στο Nashville, αλλά έχει γράψει αρκετά κομμάτια όχι μόνο για την για τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ και για την Κέλσι Μπαλερίνη και αρκετούς άλλους τραγουδιστές που μας έρχονται, αν θέλετε, από την country και την pop, αλλά έχει γράψει και 2-3 τραγούδια τα τελευταία χρόνια και για τη Florence, Florence and the Machine. Don't think twice, it's alright. If you don't know by now. Με τη Susan Tedeschi θα πάμε μέχρι τις 9.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
2: Στο νησί της Πάτμου.
1: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
2: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
1: Παράλληλα προγράμματα.
2: Εκδηλώσεις και πάρτι.
1: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
2: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
1: Όπως το ζει το σινεμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Νίνα Σιμών, Four Women, και από το remix της Desiree, έτσι λίγο πιο ηλεκτρικό. Αλλά δεν ξέρω γιατί, έχω την αίσθηση ότι κάθε φορά που ακούμε, έχουμε ακούσει και παλιότερα Νίνα Σιμών Revisited και άλλα τραγούδια, της πάει της Νίνα Σιμών περισσότερο αυτός ο ήχος, το remix της ηλεκτρόνικας, σε σχέση με άλλους τραγουδιστές, τραγουδίστριες, κυρίως από τη δεκαετία του 60, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιξαριστούν και να γίνουν edit σήμερα έτσι όπως ακριβώς τα ξέρουμε, και να το ακούσουμε το κομμάτι και να το χαρούμε. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, αυτό το For Women και το remix της Desiree. Κάπως έτσι λοιπόν επιστρέψαμε και εμείς εδώ στον κόσμο. Σε 93,6 είναι 5 λεπτά μετά τις 9, είναι 3η, 21η Ιουλίου. Καλησπέρα στον Παμπιδούκαρο που είναι στον ήχο. Καλησπέρα σε όλους εσάς. Φίλες και φίλοι, ελπίζω να είστε κάπου δροσερά, σε μια παραλία ή να είστε στη βεράντα σας, να έχετε ανοιχτά την ένταση του ραδιοφώνου σας. Τέλειωσε και η μπάλα, τέλειωσε και το Μουντιάλ. Νομίζω ότι το να έχεις τον κόσμο τώρα με τέτοιο καιρό είναι ό,τι πρέπει, είναι η καλύτερη παρέα, η καλύτερη συντροφιά. Πάμε το 1970. Πάμε να συναντήσουμε την Έλλη Ρεζίνα στο κλασικό Μανταλένα.

Αυτή είναι η Λουσέν. Η Λουσέν μας έρχεται από τη Μεγάλη Βρετάνια, από το Μαντσέστερ, και πολύ περισσότερο η Λουσέν μ' αρέσει αυτή η φωνή. Πέρυσι τέτοιο καιρό είχε κυκλοφορήσει το καλοκαιρινό Summertime. Είναι ούτως ή άλλως ένα τραγούδι που το ακούμε και περιμένουμε μέχρι το τέλος του χρόνου, μετά το Αποθήκαρι One, Part 1 και Part 2. Περιμένουμε και την Λουσέν να βγάλει ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ. Το έχει η Λουσέν, την ξέρουμε, την έχουμε δει από κοντά, μας έχει μιλήσει, τους έχω πάρει συνέντευξη, έχει έρθει εδώ στο ραδιόφωνο, έχει μιλήσει με τον Λεωνίδα, μας έχει παρουσιάσει ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα χριστουγεννιάτικο, και είχε πει μάλιστα και ανήμερα Χριστουγέννων και δύο πάρα πολύ ωραία χριστουγεννιάτικα τραγούδια αποκλειστικά για τους ακροατές του κόσμου. Είναι ένα από τα ονόματα από τη νέα μουσική σκηνή της Μεγάλης Βρετανίας και δει από το Μάντσεστερ, που μας δείχνει ότι υπάρχει μέλλον, και υπάρχει μέλλον από τη νέα γενιά των μουσικών. Κρατάω περισσότερο τη Μεγάλη Βρετανία, που σχετίζονται με τη soul, με τη funk και με το R&B. Θα έλεγα ένα βήμα περισσότερο από την, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αυτή τη στιγμή αγγίζουν, προσεγγίζουν περισσότερο το hip hop, αγγίζουν περισσότερο τη Latin μουσική, και όχι μόνο ελέω Bad Bunny, αλλά πολλών άλλων τραγουδιστών που ακολουθούν αυτούς τους δρόμους. Μεγάλη Βρετανία έχει κάνει ένα βήμα παραπάνω στο κομμάτι της soul, της funk και της R&B σήμερα. Πάμε να συναντήσουμε τον Άντριαν, τον Άντριαν Κεσάδα, σε προσωπικό του άλμπουμ, στο Μπολέρος, ψυχεδελικός 2.

Καλησπέρα σε όσους μας κάνετε ακρόαση όπου και αν βρίσκεστε, κάπου δροσερά, σε μια παραλία ή εν πάση περιπτώσει αν γυρνάτε ακόμα και στο σπίτι σας τέτοια ώρα, νομίζω είναι η καλύτερη ώρα για να βάλετε ραδιόφωνο, να κάτσετε στο μπαλκόνι σας ή κάπου δροσερά με air condition, με ανεμιστήριο, οτιδήποτε και να ακούσετε ωραίες μουσικές και ωραίες μελωδίες πάντα εδώ από τον κόσμο 93,6. Ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. 210-60-66-429 το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, Κόσμος Radio. .gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο όπου και αν είστε, μας ακούτε και από το δέκτη της τηλεόρασής σας, Κόσμος και Κόσμος Jazz, και από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live, alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Και μπορείτε να μπείτε και στο Spotify, γιατί στο προφίλ μας, στο Κόσμος Radio, έχει βγει η λίστα η καλοκαιρινή. Κόσμος Best of Summer 2026 με 25 πάρα πολύ ωραίες μελωδίες, επιτυχίες, τραγούδια που έχουμε επιλέξει εμείς για να φτιάξετε το soundtrack του καλοκαιριού. Curtis Harding.

0: Brisbane Jeans, Brisbane Jeans και Richard Holley, τον είχαμε μάθει φυσικά με την ως η φωνή των Pulp. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, κοντεύει τα 60 ο Richard Holley, ηχογραφεί βάζοντας και την indie φυσικά και το rockabilly που έχει ως βασικό ήχο, και βέβαια με αυτόν τον ήχο που έχει δημιουργηθεί στο Sheffield μια ολόκληρη μουσική σκηνή, έτσι κυρίως όμως τον θυμόμαστε όλοι και τον ξέρουμε ως η φωνή και η κιθάρα των Pulp. Εμείς φίλες και φίλοι πάμε μέχρι τις 9.30. Ήταν 21η Ιουλίου, πριν από 3 χρόνια, τέτοια μέρα είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα, όταν έφυγε από τη ζωή ο Τόνι Μπι, ο λεγόμενος Τόνι Μπένετ. Τόνι Μπένετ, περιττό να πούμε τι έκανε, μάλλον θα μπορούσε κάποιος να αρχίσει να ψάχνει τι δεν πρόλαβε να κάνει ο Τόνι Μπένετ, όπου μέχρι τα 95 του ηχογραφούσε κανονικά. Και είναι ίσως ο μόνος μουσικός όπου είχε πάντα ένα νούμερο ένα σε κάθε δεκαετία της ζωής, καριέρας και της μουσικής του, ηχογραφώντας από τα τέλη της δεκαετίας του 40 μέχρι το 2022 traditional pop, swing, jazz, easy listening με big bands και τα πάντα. Εδώ στο πιάνο βρίσκεται ο Elton John. Σε ένα στάδιο που δεν υπάρχει σήμερα, στο παλιό Sea Stadium στη Νέα Υόρκη. Κάποιοι το έχουν πει ότι είναι ο εθνικός ύμνος της Νέας Υόρκης. Κάποιοι θεωρούν ότι δεν μπορείς να περπατήσεις στη Νέα Υόρκη εάν δεν ακούσεις έστω και μια φορά το New York State of Mind. Τόνι Μπένετ μπροστά σε 100.000 ανθρώπους καλεσμένος του Billy Joel.
1: Some folks like to get away.

Αυτός είναι ο Peter Frampton. Peter Frampton και Carry the Light είναι το άλμπουμ που κυκλοφόρησε στις 15 Μαΐου, είχε να βγάλει πολλά χρόνια καινούριο άλμπουμ ο Peter Frampton, 10 καινούργια τραγούδια και έχει κάνει την παραγωγή ο γιος του. Ωραίο άλμπουμ, κάποιοι έλεγαν ότι ίσως αυτό το άλμπουμ να αντικατοπτρίζει ιδιαίτερα τον ήχο και τις μελωδίες του Peter Frampton από τη δεκαετία του 70. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, είναι ένα άλλο διαφορετικό project που έχει φτιάξει ο Peter Frampton, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον φυσικά και ο ήχος και οι μελωδίες του, παίζοντας μέσα, τραγουδώντας και το Breaking the Mold με την Sheryl Crow και συνεργασία του Μορέλο, παίζει ωραία κιθάρα και ο Graham Nash, τον Crosby, Stills, Nash & Young και η Her και ο Bill Evans, έχει μέσα πάρα πολύ κόσμο, έχει βγάλει ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ ο Peter Frampton, το Carry the Light. Κάπως έτσι και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο σε 93,6. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Το δεύτερο, εγώ περιμένω κάποια στιγμή και το τρίτο σε παραγωγή του Άντριου Βάντ, να κάνει τριλογία όπως είχε κάνει ο Don Was, 4 άλμπουμ μέσα στη δεκαετία του 90 με τους Rolling Stones. Και περιμένουμε για τον Άντριου Βάντ, που τον θεωρώ αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο από παραγωγό. Ναι, παραγωγός είναι αυτή τη στιγμή και κιθαρίστας, αλλά ο μεγαλύτερος παραγωγός στον κόσμο αυτή τη στιγμή είναι ο Άντριου Βάντ. Περιμένουμε και το νέο άλμπουμ του Elton John μέχρι το τέλος του χρόνου. Elton John σε τραγούδια φυσικά πιάνου άλλου του Bernie Taupin. Bossa Sonic. Καλοκαίρι στην Ιταλία, καλοκαίρι στην Ελλάδα, καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο. Θέλει προσοχή σήμερα αύριο, γιατί θα έχει ζέστη, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό έχετε το νου σας. Too much.

Αυτή είναι η Angie Stone, τόσο άδικα που έφυγε αυτή η τραγουδίστρια. 1η Μαρτίου του 25, όταν ήταν στο Montgomery και γύρναγε από ένα tour παρέα με την μπάντα, και μέσα στο tour bus καθόταν στη θέση του συνοδηγού. Δυστυχώς είχαμε ένα τροχαίο και από τους 10 ανθρώπους μέσα στο αυτοκίνητο, η μόνη που έχασε ζωή της ήταν η Angie Stone. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Αυτή είναι η Σελέστ. Πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Κρήτη που μας κάνει τα ακρόαση.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Σας αφήνω με τους Γκαριφούνα Collective σήμερα. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας, όπου και αν βρίσκεστε. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Έχουμε μουσικές από τη Ρομπίνη Σταγουράκη, 12 η ώρα, τη Δήμητρα Κακαουνάκη μέχρι τις 2 και ο κόσμος είναι ζωντανός το πρωί. Να περάσετε πολύ πολύ πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας και να προσέχετε λίγο τη ζέστη αύριο. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Thank you.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Love had me blinded and see the context.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: «25 χρόνια στον αέρα». Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ακούτε Κόσμος.
8: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
9: Cali! Tierra de lindas y hermosas mujeres.
10: Cosmos 93.6.
11: Cosmos 93.6.
12: 93.6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
11: La Casa de la Costanza.
10: Ikos Antochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kassedakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.

κομμάτι κάνει θράψη από μόνο του. Χρόνια τώρα, τελείωτα. Η Sandway πολύ αργότερα με έδρα το Λονδίνο ανακατεύει την τράπουλα και βγάζει ένα κλασικό από την Κολομβία, από τους Latin Brothers, από αυτό το κομμάτι που έρχεται για να ξεσηκώσει, για το καλωσόρισμα στον Νίκο που αντέχει πάντα με μουσικές. Καλώς ήρθατε στην παρέα, καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας.

φτάσαμε στα κλασικά της Κολομβίας, ώρα να περάσουμε στην Κούβα. Εκεί η ορκέστρα Ακοκάν ηχογραφεί στο τώρα και φτιάχνει ένα άλμπουμ με τίτλο

Mambo Sounds από την μπάντα που ξέρει καλά να μπλεντάρει Latin Soul και Μπουγκαλού μουσικές. Τέταρτο στούντιο άλμπουμ μέσα στο 2026 ηχογραφημένο.

0: Ladies and gentlemen, we take great pleasure in presenting to you tonight.
1: Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα Τουίκου και Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές. Και εδώ έχουμε φτάσει από καιρό στους New Regency Orchestra, που και αυτοί αγαπούν να παίζουν τα τραγούδια τα κλασικά διαφορετικά. Ο Jay Cyanide, Out in the World, ρημιξάρει και το κομμάτι Prego έρχεται.
2: Check. One thing about me, you're gonna notice, like, you can just keep the same, like, I go like bar from bar. So, just do some shit like that. You'll see. Yeah. Check it out.

0: Bueno, señores, voy a acabar con estos raperos de pacotilla de una manera categórica.
1: Sibilino, señores y señora, και είμαστε στη ρεπέτα εκδοχή του Reproach, εδώ στο άλμπουμ Pura Queen.

Tiger Dress που πειράζει τον Pay Perez. Και εδώ το ίδιο ακριβώς, αλλιώς. Reproach είναι ο τίτλος του κομματιού.

Μας προσφέρουν τις ωραίες μουσικές τους και ηχογραφούν για αυτές. Εδώ η Μπηγή και το Ασέ από την καινούρια τους δουλειά με τίτλο Offering. Προσφορά.

μέσα στο 2023 ηχογράφησε αυτό το άλμπουμ ο De Barondo, ο οποίος πέρασε απαρατήρητος, και αυτός και η ζούγκλα του. La Jungla είναι ο τίτλος του άλμπουμ και Somos los Hidos del Sol είναι το κομμάτι που φτιάχνει στην Κολομβία και στη δική του εταιρεία με τίτλο La Jungla.

Είναι κλασικό, εδώ το ακούμε σε μια ρεμιξαρισμένη εκδοχή, ηχογραφημένη από τους Άτα Μάρτα, τους Υπελούζα αλλά και Βεσαλόν. Όλοι αυτοί μαζί στη Λισαβόνα φτιάξαν αυτό το ρεμίξ με τίτλο Λούβια.

και νότος για τον Κίτκιν που έρχεται από τα βόρεια, αλλά προφανώς αναζητεί κάτι άλλο. Ένα night tripper που έφτιαξε σε αυτή τη δουλειά με τίτλο Where the South Winds Wail. Night tripper από τον Κίτκιν.

Ναι, τα κορίτσια έρχονται, είναι νέες, ωραίες και θέλουν να πουν το τραγούδι τους που έφτιαξαν μόλις. If I Let You είναι το κομμάτι.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ακούτε Κόσμος.
6: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στο τσαρδί μας. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Κρύβουν διαδρομές και ξεχασμένες ιστορίες. I remember, I forget. Και η Γιασμίν Χαμντάν πλέον εμφανίζεται στο Λονδίνο.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου στον Νίκο. Αν μόλις τώρα συντονιστήκατε, η Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές, η αφεντιά μου δηλαδή, και το καινούριο κοσκινάκι είναι ο Χαμπίμπι Σλάι, που ηχογραφεί εννοείται στη Wonder Wheel Recordings, που θα πει είμαστε στη Γαλλία. Το κορόι είναι κομματάρα και φιλοξενεί και τον Ζαβάντα Ελκαρούς για να τα πούνε μαζί καλύτερα.

κρατάει απόσταση σε όλα αυτά που βολεύουν τον άνθρωπο. Me and You. Και ο Bonobo φτιάχνει καινούριο άλμπουμ μέσα στο 2026. Στο Brighton ηχογραφεί τις μουσικές του, συναντάει την Aruf Aftab και βγάζει και αυτό το Me and You.

Το νερό έχει πνευματικότητα, έχει μνήμη και δίνει ζωή. Εννοείται. Water of Life. Και εδώ, σε ένα spiritual mix, βρίσκονται ο Μάτζο και η sound system του.

Μ' αρέσει αυτός ο Γερμανός που έρχεται και ρημιξάρει διαρκώς μουσικές που σκάνε μύτη από αλλού. Creative musicians θα πει αυτό, και με την υπογραφή του Henrik Schwarz, ένα τζαζανόβα.

πολύ ωραία που κυκλοφορούν. Είναι και αυτό εδώ, Μίτσα Μιακούμπ, η Λιούρδη και το Παμία του, που εμπνέεται εννοείται από την Ιγυρία και το

Οι Σιμάντ που επέστρεψαν μετά από χρόνια μας εξήγησαν πώς επιβίωσαν, και ο Τζάζι Μπι και αυτό στην παρέα. How we roll.

Pepe, hop, make it classic, the butter.

Ο Ναυτίλους ρεμιξάρει τη Λας που έρχεται πάντα με τους New Love Experience. Η Agogo Records ηχογραφή. Εδώ είμαστε στον Νίκο.

Το τελευταίο της, το σιγκλάκι που κυκλοφόρησε μόλις με τίτλο Ζούμπι. Με αυτό σας αφήνω, σας αποχαιρετώ, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για την ακρόαση και τη διαδρομή. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, ελπίζω, τα μεσάνυχτα, στον οίκο αντοχής που κρύβεται στον κόσμο μας. Γεια και χαρά.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
0: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
2: Δεν
1: σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Ακούτε Κόσμος.
5: It's dreamy weather. We're on. You waved your crooked wand along an icy pond.